Μη με ρωτάς τι είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω.

Το είχες τόσο απλό να πεις μέχρι εδώ. Αυτή η ιστορία τέλειωσε για πάντα. Σ' αυτά που προσπερνάς δεν θέλεις να γυρνάς.

πως λείπεις, τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667. 67.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Διάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίου Νέος Αχρανών και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε Παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Προληπτικά κενώθηκε διπλανή πολυκατοικία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Φωντώνει και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Για κάθε επίθεση αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο. Τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα και το διάλογο και ξεκαθάρισε ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τελεσμένα. Την νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία της Γερμανίας εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απέδωσε την εκλογική επιτυχία σε πολιτικές και κανονισμούς για τη μετανάστευση, τους οποίους χαρακτήρισε φρικτούς.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η ΑΕΚ κέρδισε την Αυστριακή ΛΑΣΚ με 1-0 στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 το Βόλο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά ήθελος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8. Σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία μοιάζει λίγο πιο κοντά σε αυτό που λέμε κανονικές θερμοκρασίες για το Σεπτέμβριο.
1: Εγώ θέλω 17 βαθμούς.
0: Πόσο θες?
1: 17 βαθμούς.
0: Να θέλεις από τον Οκτώβριο. Ακόμα ο κόσμος κάνει μπάνια στη θάλασσα.
1: Όχι, θα σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι να μην έρθει το κρύο, γιατί εκεί που έχουν πάει οι τιμές σε όλα αυτά, ρεύμα, φυσικό, αέριο και πετρέλαιο, καλύτερα να μην έρθει ποτέ ο χειμώνας, σου πω την αλήθεια.
0: Να καθυστερήσει λίγο, λες.
1: Ας καθυστερήσει, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
0: Να καθυστερήσει κανένα δύο χρόνια.
1: Δεν βλέπω καλά και αυτούς που είναι αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Έχει σχηματιστεί ουρά χιλιόμετρων στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Επηρεάζονται και οι λεωφόρος Χιστού στο ανωδικό ρεύμα και στην περιφερειακή Αιγάλεω στο ρεύμα προς την Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης, καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων
0: το γνωστό
1: μέχρι
0: σημείο
1: στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο μια μικρή ανάσχεση από Αγίους Αναργύρους μέχρι Αιγάλεω. Εν τω μεταξύ, βλέπω μια μεγάλη ουρά στην Καποδιστρίου στο Χαλάνδρι.
0: Ναι.
1: Που ξεκινάει από Εθνικής Αντιστάσεως και φτάνει και γίνεται Καποδιστρίου
0: στη
1: συνέχεια.
0: Κάτι έχει συμβεί.
1: Πρέπει κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ώρα, δεν ξέρω αν εξηγείται για τέτοια ώρα.
0: Και στο αναφέρεσαι επίσης, περίμενε στην Καποδιστρίου, είπες, ε?
1: Ναι, στο Χαλάνδρι που ξεκινάει από Εθνικής Αντιστάσεως και μετά γίνεται Καποδιστρίου.
0: Ναι.
1: Περνάει,
0: ναι.
1: Διασχίζει Βέικου Κίμης.
0: Σε μεγάλη έκταση. Κάτι σίγουρα έχει συμβεί εκεί. Με κατεύθυνση προς Χαλάνδρι, λέει η Κασιανή. Βρείτε εναλλακτική. Παιδιά, γιατί εκεί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
1: Εθνικής Αντιστάσεως και μετά Καποδιστρίου είναι πολύ δύσκολο. Αυτή την ώρα προσπαθήστε να την αποφύγετε.
0: Έχει φορτώσει και η Κατεχάκη προς το παρόν σε μικρή έκταση, αλλά στο ύψος του Καρέα. Να το έχετε κατά νου. Ξεκινάει από Αγία Μαρίνα, από κάτω από Ηλιούπολη. Επομένως, παιδιά, αν είναι να τη διατρέξετε, κάντε λίγο πιο γρήγορα. Βγείτε λίγο πιο γρήγορα στον δρόμο.
1: Εναλλακτική εκεί στην Καποδιστρίου, αν βολεύει, αν σας βολεύει, είναι καθαρή αυτή την ώρα η, πώς λέγεται μπροστά από το ΆΚΑ, η οδός, η Σπυρουλούη. Η Σπυρουλούη αυτή την ώρα είναι καθαρή, αν σας βολεύει, αντί για Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου, πάρτε τη Σπυρουλούη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είπαμε για τα ελληνοτουρκικά. Θα συνεχίσουμε και όλα, σας πούμε για συνέχεια. Και είχαμε και τα πολιτικά. Τα πιάσαμε λίγο τώρα. Ο φίλος ο Μάνος, ο οποίος έλεγε για το ότι ξέρει τι γίνεται, λέει: δεν μιλάω για τους Τούρκους, μιλάω για τη Σαουδική Αραβία, για τους δράκους που έλεγε. Θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Αυτό όμως που πρέπει τώρα να συζητήσουμε, τι γίνεται με τα ενεργειακά, τι γίνεται με την εξειδίκευση των μέτρων.
1: Γιατί τα ενεργειακά αφορούν όλα τα νοικοκυριά, ό,τι και
0: όλα τα νοικοκυριά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πληρώνει. Ή όπως είπες, δεν ανησυχεί
1: για το
0: χειμώνα. Οπότε μαζί μας ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει μια ματιά και μια εξειδίκευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Χαίρομαι, Κασιανή, να ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ τυχερή που έχεις τον Γιώργο τον Παγάνη δίπλα σου, γιατί μπορεί να σου λέει και στα διαλύματα κάποιο ανέκδοτο, κάποια από όλα αυτά.
0: Θα αρχίσω να τα λέω στον αέρα τώρα, Δημήτρη, απλά μέχρι τώρα δεν τις έλεγα.
2: Τα ωραία που τα λέει και να ξέρεις ότι γελάμε όλοι, με το ζόρι όμως. Καταλάβεις, από ευγένεια.
0: Ναι, ξέρεις τι κάνει. Κάνει το εξής, επειδή είναι, μην τη βλέπεις έτσι που είναι πολύ νέα, με πολύ ταλέντο και χαμογελαστή. Είναι ιδιαίτερος ευφυής η Κασιανή και τι κάνει. Για να αποφύγει το ανέκδοτο, φροντίζει πάντα να έχει στο τέλος ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που σέβομαι πάρα πολύ. Οπότε δεν μπορώ εγώ να πατήσω πάνω εκεί με ανέκδοτο. Κατάλαβες και εκεί και χαιρετά μου. Λέει καλημέρα, καλημέρα, φύγαμε.
1: Με κατάλαβε. Ναι.
2: Πάντως καλύτερα να λες γύρω κανένα ανέκδοτο παρά να κάτσεις τώρα να ακούσεις.
0: Με τα καύσιμα, τι γίνεται.
2: Το τι γίνεται με τα καύσιμα. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό που λέγατε πριν μεταξύ σοβαρού και αστείου, αυτό που έλεγε η Κασιανή. Ότι ας αργήσει να έρθει λίγο χειμώνας, αυτό που είπες εσύ, ας έρθει σε κανένα δύο χρόνια, μην το γελάτε καθόλου. Λοιπόν, μίλαγα πριν δύο-τρεις μέρες με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά. Και
0: να πω συγγνώμη, τους ανθρώπους αυτούς που ξέρουν πολύ καλά την αγορά, τους ακούτε 3 με 4 Σάββατο Κυριακή στην εκπομπή του Δημήτρη Χριστούλια.
2: Πολύ
0: επειδή βγάζει ανθρώπους που ξέρουν καλά την αγορά, ήθελα απλά να το σημειώσω.
2: Ευχαριστώ
0: για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε τώρα. Έλα, συγγνώμη, κλείνω παρένθεση.
2: Και το Σάββατο και την Κυριακή θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την ενέργεια στον Real FM, αλλά και στην Real News και καθημερινά στον Real FM στο Βελτίο. Γιατί θα ασχοληθούμε. Μου έλεγε ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ξέρετε πόσο θα είχε. €1.90.
1: 1,90.
2: Δηλαδή πέρυσι είχε περίπου 1,10, 1,12, 1,08, κάπου εκεί, όσο θυμάμαι, που σημαίνει ότι για να αγοράσει κάποιος χίλιους τόνους, που δεν βγάζει, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να τη βγάλει εύκολα με χίλιους τόνους, αν έχει εξεργομένη κάπου που έχει κρύο, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Χρειάζεται 2-3 τόνους, χρειάζεται αρκετό πετρέλαιο θέρμανσης. Μόνο για έναν τόνο θα πλύνουν €2.000.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: θέλω να πω ότι έχουμε φυσικά 35 ημέρες μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Μένει να δούμε μέχρι τότε τι θα γίνει. Πάντως, να σας πω για τη σημερινή εικόνα στα κάστρα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και με δεδομένο ότι έχουμε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, της επόλεμης κατάστασης να κλιμακώνεται. Ο Αμερικανικός στρατός, δεν ξέρω αν τα έχετε πει, ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Όλα αυτά λοιπόν, και πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πετρέλαιο Brent να είναι σχεδόν στα $100 το βαρέλι και συγκεκριμένα στα $99.5 το βαρέλι, καταγράφοντας πάλι άνοδο 1,5% σήμερα.
1: Νομίζω είναι υψηλό τουλάχιστον 7 εβδομάδων. Plus.
2: Είναι υψηλό, είναι πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να δούμε το πετρέλαιο Brent κοντά στα $100 το βαρέλι. Τώρα, τι επίπτωση έχει η συγκεκριμένη τιμή στα κάστρα. Λοιπόν, τιμές που πήραμε τώρα, οι επίσημες τιμές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά. 2 ευρώ και 10 λεπτά. Τουλάχιστον 35 λεπτά ακριβότερη η τιμή σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου, οπότε ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, Γιώργο και Καστιανή, αν κάποιος θέλει να γεμίσει το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη βενζίνη, να πληρώσει τουλάχιστον 17 ευρώ περισσότερο σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Και όλα αυτά με την επιδότηση, διότι αν δεν υπήρχε η επιδότηση θα ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πάμε στο πετρέλαιο κίνηση. Εδώ,
0: δεν πας πουθενά με αυτές τις τιμές, δεν πας πουθενά.
2: Δεν πας πουθενά. Πού να ακούσεις, Γιώργο, αυτά που έχω να σου πω τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και είναι πράγματα τα οποία οι άνθρωποι που είναι τώρα στον δρόμο τα βλέπουν. Δεν λέμε κάτι, βλέπουν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή περνάνε από βρατήρια καυσίμων και βλέπουν 2,11, 2,12 την αμολυβδή βενζίνη, 2,8, 2,7, 2,6.
0: Και συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω, δεν είναι πρατήρια από αυτά που περιμένουν την ευκαιρία για να σε πάνε 10 λεπτά πάνω. Είναι πρατήρια τα οποία έχουν δείξει μία σοβαρότητα μέσα στο χειμώνα, μέσα στην άνοιξη, και κάπως τους εμπιστεύεσαι αυτούς.
2: Εγώ, ρε παιδί μου, θα σου πω το δικό μου το πρατήριο.
0: Ναι.
2: Πάντα. Λοιπόν, έχει 2,8 την αμόλυβδη βενζίνη σήμερα. Έχει 2,03 το πετρέλαιο δίζελ. Το
0: ναι.
2: Θέμα, πρόσεξε τι γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, Γιώργο. Λοιπόν, και Κασιανή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η μέση τιμή είναι 2,06. Φανταστείτε ότι αν δεν υπήρχε επιδότηση των 15 λεπτών θα ήταν 2 ευρώ και 20 λεπτά το
0: δίζελ. Εκεί θα ήταν. Ναι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, Γιώργο. Λοιπόν, είναι 49 λεπτά, είναι μισό ευρώ περισσότερο σε σχέση με το Μάρτιο. Για να γεμίσει δηλαδή ένα ρεζερβουάρ με πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να δώσει περίπου, άκουσε, 25 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τον Μάρτιο. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή αν κάνεις 2 γεμίσματα τον μήνα είναι ένα πενιντάρικο παραπάνω. Ένα πενιντάρικο δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή εάν θέλεις 100 ευρώ για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου είναι το 1/8 ενός κατώτατου μισθού. Είναι
0: ναι.
2: Πράγματα που όλοι τα καταλαβαίνουμε, που όλοι τα αντιλαμβανόμαστε. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτή την κατάσταση. Γιατί πραγματικά πλέον οι μετακινήσεις έχουν καταντήσει, δηλαδή καλύτερα να επενδύσεις στη Wall Street παρά να βάζεις πετρέλαιο.
0: Και αν εδώ πάλι...
2: Για το λέω, συγγνώμη που το λέω ναι.
0: Όχι, καλά κάνεις και το...
2: Αλλά πλέον έτσι είναι η κατάσταση.
0: Και το σημειώνεις. Για να του βάλω μια πολιτική διάσταση, γιατί εσύ πηγαίνεις και το αναλύεις τεχνοκρατικά, αυτό κατά την άποψή μου είναι και η σοβαρότερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και η μεγαλύτερη απειλή, δηλαδή η μεγαλύτερη απειλή από αυτό που θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, μεγαλύτερη απειλή από αυτά που ήδη κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που περιγράφεις. Αυτή είναι η απειλή για την κυβέρνηση.
2: Γιώργο, να σου πω κάτι. Το θέμα με τα κάστρα, γιατί θα έρθει κάποιος να σου πει και τι να κάνουμε εμείς από τη στιγμή που γίνεται ο χαμός στη Μέση Ανατολή, σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, τι άλλο να περιμένουμε σε ό,τι αφορά τα κάστρα στην Ελλάδα. Το θέμα, ότι ξέρεις, υπάρχουν ενεργειακές κρίσεις, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει η Ουκρανία, υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι ότι ο καταναλωτής, ότι ο άνθρωπος που θέλει να σηκωθεί το πρωί και να πάει στη δουλειά του, ξεκινάει με ένα λογαριασμό, είτε γιατί πρέπει να πληρώσει το καύσιμο για να πάει στη δουλειά του και προσθέτει μέσα στη μέρα και άλλα έξοδα. Για μένα είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε πολύ μπροστά μας, θα το δούμε όλο τον χειμώνα, διότι θα σας πω και το εξής, ότι ακόμα και αύριο το πρωί, που μακάρι, κάνουμε το σταυρό μας, μακάρι να τελείωναν αύριο το πρωί, σήμερα, να τελείωναν τώρα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, άλλοι τιμές των καυσίμων δεν θα έπεσαν την επόμενη μέρα. Και αυτό γιατί λείπουν αποθεματικά, γιατί, με χίλιους δυο λόγους. Άρα λοιπόν το θέμα των καυσίμων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Σωστό.
2: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί ακούσαμε χθες τον κύριο Παπασταύρου και καλώς τον ακούσαμε, ο οποίος μας είπε το σχέδιο της κυβέρνησης για να έχουμε φθηνότερο ρεύμα κατά 30% την επόμενη τριετία μέχρι το 2029, κάνοντας επενδύσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδύσεις για την αποθήκευση της ενέργειας, επενδύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, να μειωθούν ρευματοκλοπές, τις οποίες πληρώνουμε εμείς, οι συνεπείς, και όσοι είναι συνεπείς καταναλωτές και πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος, να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, να υπάρχουν νέα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στα τιμολόγια, να υπάρχουν επιδοτήσεις για αγορά νέων.
0: Μίλησε για ένα πακέτο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρεμπιπτόντως, σε επιβεβαιώνει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μας στέλνει μήνυμα ο ενεργειακός επιθεωρητής, λέει είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στον κύριο Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, είναι δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, γενικά την ενέργεια, θα το δείτε και σήμερα. Κασιανή, νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναδείξουμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 αναμένεται η ανακοίνωση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή του πληθωρισμού για τον Αύγουστο. Άρα, να σας πω ότι, να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής, της Eurostat, τον Αύγουστο είχαμε αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα κατά μία μονάδα, το 3,7 τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν όλα αυτά αρχές φθινοπόρου, έχοντας ένα ολόκληρο φθινόπωρο και ένα ολόκληρο χειμώνα μπροστά, αν μη τι άλλο, είναι ανησυχητικά σημάδια και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν, είναι καταστάσεις οι οποίες πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Δημήτρης Χριστούλιας, επαναλαμβάνω, Δημήτρης Χριστούλιας εκτός από τη Real News, Σάββατο και Κυριακή στο Real FM, 3 με 4 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε και Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ.
1: Ξέρεις, και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, που εξειδικεύθηκαν χθες από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν ανέφεραν τίποτα για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ήτανε μόνο ενεργειακά μέτρα σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Είχαμε αυτή την δέσμευση ότι ο στόχος βασικά είναι το 2030 από 23,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι η χοντρική τιμή, να είναι στα 16,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η μέση τιμή, συγγνώμη, του ρεύματος του οικιακού, όχι της χοντρικής τιμής. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να μειωθεί η έκθεση της χοντρικής τιμής στις διακυμάνσεις των ορυκτών καυσίμων. Δηλαδή να μην επηρεάζεται η χοντρική τιμή του ρεύματος από το πόσο κάνει το πετρέλαιο, από το πόσο κάνει το φυσικό αέριο, από το πόσο κάνει, ας πούμε, και ο λιγνίτης, που τον έχουμε αφήσει τώρα στην άκρη, το λιγνίτη. Ενώ μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πόσα χρήματα πληρώνουμε το χρόνο για ρευματοκλοπές. Λέω, πληρώνουμε όλοι οι καταναλωτές.
0: Σωστά το λες, πάρα πολύ.
1: 450 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Κάθε μήνα. Κάθε χρόνο.
0: Βέβαια. Γιατί είναι ο μάγκας, ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίζει το ρεύμα του. Και βεβαίως πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι για να έχει αυτός ρεύμα, για να μην πληρώνει κιόλας. Εξαιρετικά. Ναι.
1: Θετικό μέτρο ότι επενδύουμε στην αποθήκευση ρεύματος. Θα πολλαπλασιαστεί.
0: Γιατί ήμασταν πολύ πίσω. Πολύ πίσω.
1: Ο στόχος είναι 7 γιγκαβατόρες το 2030 να μπορούμε να αποθηκεύουμε, ενώ τώρα αποθηκεύουμε 630 μεγαβατόρες.
0: Εσύ, εδώ πουλάμε ρεύμα στους Βουλγαρούς.
1: Που μας περισσεύει.
0: Το ρεύμα το οποίο δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, εγώ σου λέω, το πουλάμε. Αυτοί έχουν μπαταρίες. Έχουν αποθηκευτικές υποδομές. Και μετά αγοράζουμε από τους Βουλγαρούς, πιθανότατα και το ελληνικό ρεύμα, και σε άλλες τιμές. Λοιπόν, δηλαδή αυτό πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή.
1: Στις 9 Σεπτέμβρη, 12 η ώρα το μεσημέρι, αγοράζαμε ρεύμα λόγω των ΑΠΕ 0,02 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στις 7 το απόγευμα πόσο το αγοράζαμε?
0: Πόσο?
1: 265 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να οι διαφορές λοιπόν.
1: 265 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ το μεσημέρι είναι 0,02.
0: Είναι ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βγάλει άμυνα η κυβέρνηση. Θα μου πεις πώς θα τη βγάλει την άμυνα. Δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Αλλά με αυτές τις τιμές δεν πας πουθενά. Πουθενά όμως. Και μην περιμένουμε ότι θα τα βρει ο Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτοί τα βρίσκουν και μέσα στο 24ωρο που αν τα χαλάσουν 3-4 φορές. Μετά έρχονται, για να μην λέμε μόνο για τον Τραμπ, ο οποίος είναι τρεις ζαλούν και δύο χορεύουν, είναι και οι άλλοι, οι οποίοι λένε οι άλλοι εντάξει, ναι, συμφωνούμε, είπα να περάσει να κάνει διάπλου ένα, πώς το λένε, τάνκερ, και το σταματάνε στη μέση, του λένε 2 εκατομμύρια. Μα ρε παιδιά, χθες ήταν ένα, ναι, σήμερα είναι 2. Αύριο θα είναι 3. Τα ναύλα σου, λέω, έτσι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ευμετάβλητο, αυτό είναι ρευστό. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αμυνθούμε. Δεν γίνεται.
1: Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Lastoflex ST διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bauteching. Που σημαίνει ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί.
0: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Η ταινία που άνοιξε τον φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park Your Cinema Kids στη live action εκδοχή της προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Lilo, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί το Stitch, ένα εξωγήινο πλάσμα που προσποιείται τον σκύλο. Μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
1: Και για να κλείσουμε το οικονομικό κομμάτι και να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, θυμάσαι για το μέτρο του Κουμπαρά που συζητούσαμε ότι είναι πολύ ωραίο μέτρο και πολύ ενδιαφέρον και αυτά, ενώ έχει κάποιους κινδύνους. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα τη Σύστα Ευρωπιεράκου, την οικονομική μας συντάκτρια, από το ρεπορτάζ της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
0: Πάμε να την ακούσουμε.
3: Τις λεπτομέρειες του Κουμπαρά θα τις δούμε όταν έρθει ο σχετικός νόμος. Θα περιγράφει άρθρο-άρθρο πώς θα γίνεται η επένδυση και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, μπορούμε να πούμε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, και ως κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και μεγαλύτερης απόδοσης για όσους ενδιαφέρονται. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις αγορές, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε βάθος 18 ετών και τι μπορεί να προκύψει σε μια περίοδο κρίσης.
1: Αυτός ο λογαριασμός λοιπόν θα είναι επενδυτικός και θα πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξεις κάποιο πρόγραμμα στο οποίο θα επενδύσεις. Μπορεί να έχει πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά όταν τα έχεις κλειστά για 18 χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πώς ξαφνικά να σου πω ότι έχεις βάλει 5 χιλιάρικα αυτά τα 18 χρόνια. Ναι. Γιατί να τα χάσεις στο πουθενά?
0: Ναι.
1: Ενέχει κίνδυνο. Μπορεί να είναι μηδαμινός, αλλά ξέρεις σε 18 χρόνια θα γίνει ένα μπαμ και θα χαθούν τα πάντα.
0: Υποθέτω ότι έχει μπει ένα όριο εκεί από αυτά που καταλαβαίνω και διαβάζω. Νομίζω ότι είναι 1.200 ευρώ το χρόνο ως ενίσχυση.
1: Ναι.
0: Αλλά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία έχοντας επίγνωση. Προφανώς και θα υπάρχουν ρίσκα εκεί. Και εγώ περιμένω και άλλες διευκρινήσεις. Δεν μου φτάνουν αυτές οι διευκρινήσεις. Γιατί βάλαμε χθες ερωτήματα. Δηλαδή, είπαμε ρε παιδί μου, ποιος θα τον κρατάει τον λογαριασμό, ποιος θα κάνει τις επενδύσεις, ποιος θα τους κατευθύνει. Είναι και άλλα τα ερωτήματα. Αλλά εδώ, αν είναι να μπεις σε αυτή την ιστορία, πρέπει να διαβάσεις, όπως είπες και εσύ, για τα ψηλά γράμματα. όπως θα έκανε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Προφανώς. Μάνο μου, μη μου κάνεις τώρα εδώ πέρα. Έχεις πάρει από τον κώδικα δημοσιογραφικής δεντολογίας ένα εδάφιο και το έχεις πετάξει ως μήνυμα. Εάν εγώ τώρα ήμουνα πάνω στις φωνές που ακούς ή πάνω στον ηγέτη τον πολιτικό που πιστεύεις, δεν θα μου το έκανες αυτό. Λοιπόν, αφήστε τώρα αυτά τα παιχνίδια. Αφήστε αυτές τις ανοησίες. Κάθεσαι, γράφεις μια. Έγραψες αυτή την άποψή σου. Δικαίωμά σου είναι εδώ που αναφέρεσαι τώρα, εδώ που απευθύνεσαι. Δεν είμαστε τάμπουλα ράσα. Ενημερωνόμαστε και εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, θες να πάμε σε τίτλους
1: ειδήσεων. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό.
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση.
15: Σάμος. FM στους 102.
16: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
17: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
16: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
16: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
17: Μα οι άλλοι λένε...
16: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου.
2: Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
22: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
21: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
22: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
21: και 6977-8093-89.
22: Εστιατόριο Κοχύλι.
21: Από το Κοχύλι
22: στα χείλη.
23: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
24: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
23: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
24: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
23: και 6983-199-081.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
26: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
25: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
26: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
25: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
23: Ράδιο Σάμος
27: FM στους 102.

0: 36 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Σήμερα η ημέρα θα είναι λίγο πιο δροσερή από χθες. 17-18 βαθμούς αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Σας λέγαμε και νωρίτερα με την Κασιανή, δεν προβλέπεται να πάει η θερμοκρασία σήμερα πάνω από 29 βαθμούς εδώ στην Αθήνα.
1: Καλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί εδώ γίνεται χαμός, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όντως χαμός γίνεται. Είχαμε φωτιά σε όχημα, θα το πούμε αναλυτικά. Ξέσπασε νωρίτερα φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Καποδιστρίου, στο Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης. Με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα από τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, από το ύψος του νοσοκομείου Αγία Όλγα μέχρι το σημείο όπου έγινε το περιστατικό. Τώρα να ενημερώσουμε πως η φωτιά έχει κατασβεστεί και το συγκεκριμένο όχημα έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα.
0: Πάνω από 5 χιλιόμετρα, έτσι.
2: Ναι, είναι μεγάλες καθυστερήσεις. Ναι. Έχουμε ωραίες χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Η κλιμάκωση αυτή στο ποτάμι, στο Κηφισό, είναι μέσα σε λιγότερο από 25 λεπτά. Γιατί το κοιτάγαμε με την Κασιανή πριν.
1: Ναι.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουμε σχεδόν σε όλο το μήκος από Λένορμαν και πάνω στο ποτάμι. Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Και στο κατερχόμενο προς Πειραιά δηλαδή. Από μεταμόρφωση, από τον κόμμα της μεταμόρφωσης μέχρι τη Λένορμαν και εκεί με ποτηλιάρισμα.
2: Είναι ισορροπημένη η κατάσταση. Πάντως μην έχουν παράπονο είτε αυτοί που κινούνται προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αντιμετωπίζουν τις ίδιες καθυστερήσεις.
0: Είναι καθησυχαστικός ο Παναγιώτης. Μην έχετε παράπονο, είναι ισορροπημένη κατάσταση. Και στα δύο ρεύματα είστε ακίνητοι.
1: Περνάτε και ίδια το ίδιο δύσκολα.
2: Και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο είναι αυξημένη κίνηση. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Εκεί κάνει έντονη την παρουσία του κόμβος, πιστεύω. Γι' αυτό περιορίζεται η κατάσταση στις πρωινές ώρες. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας έχουμε δυσκολίες στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται σημαντικές από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Εγώ ναι, βλέπω, Παναγιώτη μου, συγγνώμη, Κασιανή μου, μετά το γήπεδο Καραϊσκάκης στη Μικράς Ασίας, μποτιλιάρισμα και πηγαίνει το μποτιλιάρισμα μέχρι Αλιπέδου, μπαίνοντας δηλαδή για Πειραιά και πηγαίνοντας προς λιμάνι, έτσι. Ναι. Είναι δηλαδή και ο Πειραιάς επιβαρημένος αυτήν την ώρα.
2: Μπαίνοντας στον Πειραιά.
0: Μπαίνοντας στον Πειραιά.
1: Όπως είπαμε και πριν, αποφύγετε οπωσδήποτε Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου, όπου ξεκινάει από το Νέο Ηράκλειο και από το, από το Αγία Όλγα, που μας είπε, από το νοσοκομείο, μας είπε και ο Παναγιώτης, και φτάνει μέχρι το ύψος της Φιλοθέης, λίγο πριν περάσει απέναντι στην Παλαιολόγου για Χαλάνδρη. Για να βγείτε, αν θέλετε να βγείτε Κηφισίας, προτιμήστε αυτή την ώρα την Σπύρου Λούι στο ΟΑΚΑ. Έχει μικρές καθυστερήσεις εκεί στα φανάρια της Κίμης, αλλά είναι σίγουρα πολύ καλύτερη κατάσταση από το να μπλέξετε αυτή την ώρα Εθνικής Αντιστάσεως και Καποδιστρίου. Παναγιώτη, να είσαι καλά, παιδί μου. Σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο?
0: Κάτι θα έχει να πει.
2: Κάποιο σχόλιο? Όχι, για ποιο γεγονός?
1: Δεν ξέρω, γενικά. Αν κάνεις ένα σχόλιο.
0: Για Άλεξ, εσύ και πες ένα. Τι θες? Βάλε τίτλο. Λέγε ένα τίτλο.
2: Για την κίνηση.
1: Θες να μας πεις για την ΑΕΚ? Για την ΑΕΚ.
2: Επιβλητικά νίκησε, πιστεύω, πιο δύσκολα από ό,τι οι περισσότεροι περιμέναμε, αλλά σημασία έχει το νικηφόρο ξεκίνημα. Τι ιδανική αρχή δηλαδή.
0: Περιμένατε πιο δύσκολα, τι περιμένατε?
2: Περίμενα.
0: Τι περίμενες, να βάλει 3
2: γκολ? Από αυτά που είχα δει, ναι, στα προηγούμενα παιχνίδια φέτος εντός έδρας, να βάλει περισσότερα γκολ.
0: Εντάξει, double πήρε η ΛΑΣΚ στην Αυστρία, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι πρώτη φορά που παίζει Champions League, οπότε και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Τα ξέρει κάτως.
1: Όλα τα ξέρει το παιδί. Ευχαριστώ.
0: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Με το δεξί στο Champions League και μπράβο, μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα η ΑΕΚ.
2: Συμφωνώ.
0: Α, συμφωνείς?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις, ο Παναγιώτης, δεν τολμάει να πει κακή κουβέντα για την ΑΕΚ. Γιατί είναι η Σαλαμάρα έξω, η οποία είναι ΑΕΚτζού μέχρι τον κοκάλο.
0: Καταστολή, Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, δεν τολμάει. Χθες αναδείξαμε ένα θέμα που είχε αποκλειστικό ρεπορτάζ το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Και χθες το συνέχισαν αυτό το ρεπορτάζ σχετικά με τους δύο αυτούς τύπους, τους εργαζόμενους στο Δήμο Σιθωνίας, οι οποίοι κατηγορούνται για κακουργήματα, κατηγορούνται για σκάνδαλα εντός του Δήμου και όμως επέτρεψαν κανονικά στις θέσεις τους. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
0: Διευθυντικά στελέχη.
1: Διευθυντικά στελέχη.
0: Όπως είπες, αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αντένα και του Τάσου Τελόγλου. Εμείς πήραμε να το φέρουμε εδώ, αν δεν το είχατε παρακολουθήσει στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί έχει και συνέχεια, όπως λέει η Κασιανή. Είναι ενδεικτικό νοοτροπιών που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ευρύτερο τομέα του δημοσίου. Πάμε να ακούσουμε.
1: Το θέμα είναι ότι ο Δήμαρχος Γιώργο μου είναι αμετανόητος και θα τον ακούσουμε τώρα στο
0: Μπράβο.
1: Ρεπορτάζ.
0: Να ακούσουμε τι λέει ο Δήμαρχος.
1: Πάμε.
3: Τέλος, χρειαζόμαστε όλα αυτά. Γίνονται για να δουλέψει ο Δήμος.
4: Ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος απ' τη μια να λέει τούτο και απ' την άλλη το άλλο.
5: Ξεχυλίζει η οργή των κατοίκων στη Σιθωνία.
4: Βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
5: Η απόφαση του Δημάρχου να φέρει πίσω σε θέση ευθύνη στην πολεοδομία του Δήμου, κατηγορούμενο ως αρχηγικό μέλος το κύκλωμα των πολεοδομιών της Χαλκιδικής, έχει προκαλέσει οργή στους κατοίκους που ζητούν απαντήσεις, όταν ήδη στην πολεοδομία Σιθωνίας βρίσκεται και δεύτερη υπάλληλος, κατηγορούμενη και εκείνη για κακούργημα. Ήδη Υπουργείο Εσωτερικών και Περιφέρεια ζητούν έγγραφες εξηγήσεις από τον Δήμαρχο για την εν λόγω απόφαση επιστροφής του κατηγορούμενου υπαλλήλου πριν εκδικαστεί η υπόθεση. Παρά το ηθικό πρόβλημα που ανακύπτει, ο Δήμαρχος, όπως αποκαλύπτει στον Αντένα, δεν κάνει πίσω, καθώς όπως λέει, η πολεοδομία Σιθωνίας υποφέρει από υποστελέχωση.
3: Ο υπάλληλος έχει μια ιστορία εδώ με την πολεοδομία, όπως έγινε και σε άλλες πολεοδομίες. Δεν είμαστε για να κυνηγάμε ούτε φαντάσματα, ούτε για να κάνουμε τους δικαστές, ούτε τους εισαγγελείς.
6: Άρα θα απαντήσετε ρητά ότι τους χρειάζεστε και τους δύο υπαλλήλους.
3: Έχω απαντήσει τώρα σε ένα γραφό μου και προφανώς τους χρειαζόμαστε.
5: Ο Αντένα επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο προϊστάμενο, ο οποίος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι επέστρεψε στο πόστο του όπως αποφάσισε ο Δήμος, επικαλούμενος την καθυστέρηση της δικαιοσύνης.
1: Για πες. Ακούσαμε και ένα ταραγμένο κάτοικο στην αρχή του ρεπορτάζ. Τους χρειαζόμαστε, σου λέει ο άνθρωπος. Έχουμε υποστελέχωση. Τον θέλουμε τον απατέωνα, τον γουστάρουμε στην πολεοδομία.
0: Ο μεν δημάρχος τους χρειάζεται και είναι διατεθειμένος να το πάει μέχρι τέλους, γιατί στο ίδιο ρεπορτάζ άκουσα ότι τον ρωτάει ήδη η περιφέρεια, το αρμόδιο υπουργείο και εγγράφως λέει θα τοποθετηθεί. Ο άλλος με τον οποίο επικοινώνησε συνάδελφος του Αντένα της είπε, εγώ γυρνάω με απόφαση δημάρχου και επίσης δεν έχω δικαστεί. Άρα τι με κάνει αυτό, αθώο. Τώρα λέει ο Δήμαρχος, εντάξει, είχαν μπλέξει τώρα κάτι, ακούστηκε στην πολεοδομία. Τι ακούστηκε, ρε Δήμαρχε? Για κακούργημα θα τους δικάσουν αυτούς. Για κακούργημα. Κάτι ακούστηκε.
1: Κάτι ακούστηκε.
0: Και επίσης, στο άλλο δεν έχουμε νομίζω χρόνο να το βάλουμε το δεύτερο.
1: Να ακούσουμε, προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το δεύτερο.
0: Γιατί εκεί έχει ενδιαφέρον ο Τελόγλου, έχει μια εξέλιξη. Δηλαδή ότι πήγαν οι υπάλληλοι να βγουν και από πάνω. Για πάμε να ακούσουμε.
7: Πάμε στον Τάσο Τελόγλου, ο οποίος έχει και άλλα στοιχεία για αυτή την εξοργιστική υπόθεση. Ζητούν, Τάσο, και τα ρέστα οι εμπλεκόμενοι.
8: Αρκεί να σου πω, Νίκο, ότι η υπάλληλος που κατηγορείται για τα υδρόμετρα, η δεύτερη δηλαδή, και επέστρεψε στο Δήμο, δήλωσε δυσαρεστημένη για την έτσι τοποθέτηση και έκανε ένσταση. Πρόκειται για την ίδια υπάλληλο για την οποία η Εθνική Αρχή Διαφάνεια ζητούσε πιο αυστηρή ποινή όταν είχαν κοπεί κάποια από τα μεροκάματά της, αλλά είχε ήδη πέσει τα μαλακά από τον τότε δήμαρχο, τον προηγούμενο. Για την ιστορία, η ένστασή της απορρίφθηκε. Δυσφορία υπάρχει στη Σιθωνία και για το δεύτερο εμπλεκόμενο υπάλληλο που επέστρεψε στην πολεοδομία με τη λογική που θυμίζει ούτε γάτα ούτε ζημιά. Στο διάλογο που θα ακούσετε και στον οποίο στηρίζεται μέρος της δικογραφίας για τις πολεοδομίες, μιλάμε ερετό που είναι και πολιτικός μηχανικός. Το θέμα, η έκδοση άδειας σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί δασική και δεν πρέπει να χτιστεί τίποτα.
9: Και μία ερώτηση, γιατί τώρα δουλεύω ένα ακίνητο για πώληση. Ένα στον Διάπορο. Εκεί τι παίζει?
10: Κοίταξε, εντάξει, εκεί είναι περιοχή ειδικής προστασίας, αλλά χτίζουν.
9: Ο Διάπορος χτίζει, με λίγα λόγια, γιατί έχω τοπογραφικό.
10: Χτίζει, ναι, κοίταξε, υπάρχει ένα θεματάκι με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις αποφάσεις που βγάζει, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι τελεσίδικο, ας πούμε.
0: Ας πούμε.
1: Ναι, έχουμε κάτι τελεσίδικο. Εντάξει, δεν κάνει κανονικά, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά χτίζει μόνο.
0: Κοίταξε, εντάξει, είναι ειδική περιοχή ειδικής προστασίας, αλλά χτίζουν, ας πούμε. Και ένα θεματάκι με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ας πούμε, αλλά ας πούμε χτίζουν, ας πούμε. Ρε, ας πούμε, ρε. Όχι, να μην μπούμε, ρε. Εάν υπάρχει κράτος αυτή τη χώρα, τώρα το βουτάτε τον Δήμαρχο και του λέτε αυτό που έκανες είναι απαράδεκτο, αυτοί οι δύο εκτός μέχρι να δικαστούν. Και η κυρία λέει, η οποία βεβαίωνε αυτό της καταλογίζουν, έτσι, εγώ δεν ξέρω αν το έκανε, δεν το έκανε, βεβαίωνε εγκατάσταση υδρομέτρων για τη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης, που δεν είχαν εγκατασταθεί. Αυτή τσαντίστηκε, γιατί λέει, πού με βάλατε τώρα εδώ πέρα, εγώ δεν θέλω σε αυτήν την υπηρεσία, σε άλλη υπηρεσία ήθελα να γυρίσω. Λοιπόν, αν υπάρχει κράτος, πάτε εκεί με κάποιο τρόπο και εξηγείτε στον Δήμαρχο ότι αυτό που έκανε ήταν ανοησία. Έτσι απλά δηλαδή, αν υπάρχει κράτος.
1: Το θέμα είναι, είναι ανοησία, γιατί και αυτός πολύ εξάπτεται.
0: Αυτός το έχει πάρει προσωπικά. Λέει, αφού δεν έχω άλλους που να έχουν δικαίωμα υπογραφής και δεν υπογράφουν οι άλλοι, τι να κάνω προσωπικά. Λέει, αφού δεν έχω άλλους που να έχουν δικαίωμα υπογραφής και δεν υπογράφουν οι άλλοι, τι να

0: Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
6: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 8. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα, με θερινό σινεμά κατά από τα αστέρια, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις λεπτομέρειες στο Φυσικό Αέριο.

0: Ελλάντος, φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Πολλές εφημερίδες είδα σήμερα έχουν πρωτοσέλιδο, Γιώργο, αυτή την έρευνα PISA που βγαίνει κάθε χρόνο για το 2025. Έδειξε ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Δηλαδή, τελειώνει το σχολείο και δεν ξέρει να κάνει βασικές μαθηματικές πράξεις. Δεν ξέρει να κατανοεί το κείμενο που διαβάζει. Πράγματα δηλαδή που είναι το βασικό. Τελειώνει το σχολείο και λες να κάνω ένα πολλαπλασιασμό, μια διαίρεση, να λύσω μια εξίσωση και να μπορώ να καταλαβαίνω τι διαβάζω. Νομίζω είναι το πλέον βασικό όταν πριν πάω να μπω στο πανεπιστήμιο ή σε οποιαδήποτε σχολή.
0: Ναι. Κατά την άποψή μου, πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Να το επαναλάβω. Κατανόηση κειμένου. Η πτώση ήταν σε σχέση με πέρσι 16 μονάδες. Στις φυσικές επιστήμες χάσαμε 7 έναντι 5. Κατανόηση κειμένου, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι.
1: Διαβάζουν κάτι και δεν καταλαβαίνουν τι είναι.
0: Ακριβώς. Αυτό.
1: Δηλαδή,
0: δεν συζητάμε για έννοιες όπως ο τόκος, ο πληθωρισμός. Συζητάμε για κατανόηση κειμένου. Βεβαίως, για να μην είμαστε γκρινιάριδες και να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που γίνεται κάθε χρόνο αποτυπώνουν ένα παράδοξο που μπορεί κάπως να μας κάνει να έχουμε και μια αισιοδοξία. Οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή το πρόβλημα. Αλλά τα Ελληνόπουλα εξακολουθούν να απέχουν από το μέσο όρο του όσα.
2: Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε περισσότερο για αυτή την έρευνα, γιατί απαντάει σε διάφορα ερωτήματα κατά την άποψή μου για το πώς πηγαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα έτσι, κάποιες τρεβλώσεις. Λοιπόν, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας στο 210-55-98-700.
0: Και επειδή αποχωρούμε και θα παραδώσουμε σκητάλη σε Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάτζου, μήπως γνωρίζεις, γιατί σε έχω αφήσει πολύ καιρό έτσι, πώς γνωρίζεις πώς λέγεται ο καρχαρίας του γλυκού νερού?
1: Πώς?
0: Ζαχαρίας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλες και φίλοι που ήσασταν σήμερα στην ραδιοφωνική μας συχνότητα. Ακολουθούν, όπως είπε και ο Γιώργος, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζουσου. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέριους Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην κάθοδο της Κυφισίας στο Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερήσει μειώνονταν τμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $100 το βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε στα ξημερώματα σε Παλαιοπολίου και κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός. Προληπτικά εκενώθηκε διπλανή πολυκατοικία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία της Γερμανίας εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απέδωσε την εκλογική επιτυχία σε πολιτικές και κανονισμούς για τη μετανάστευση, τους οποίους χαρακτήρισε φρικτούς.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Η ΑΕΚ κέρδισε με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1, Μπορούσια Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2 και Λίλ Μπέτις 2-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: αγαπάς.
1: Αχ, τι ωραίο πράγμα το φλερτ.
2: Όχι, για ποια ηλικία, δικιά μου.
1: Γιατί δεν είναι για την ηλικία σου, δηλαδή το φλερτ?
2: Όχι,
1: δεν κατάλαβα.
2: Δεν είναι.
1: Παιδί μου, το φλερτ δεν έχει ηλικία.
2: Αλήθεια.
1: Το φλερτ σου φτιάχνει τη διάθεση, είναι διάθεση για ζωή.
2: Το φλερτ.
1: Βέβαια, το να ακούσει μια ωραία κουβέντα, ένα κουμπλιμέντο. Μιλάμε τώρα με ωραίο τρόπο, έτσι, να μην γίνεται ενοχλητικό.
2: Βέβαια.
1: Αλλά όταν φλερτάρεις, για παράδειγμα, είτε μια γυναίκα είτε έναν άντρα, έτσι ευγενικά, δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Σου φτιάχνει την ημέρα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να βρεθεί ένας κύριος στον δρόμο και να σου πει καλημέρα σας. Τι όμορφη που είστε σήμερα.
2: Εντάξει,
1: δεν θα σου φτιάξει την ημέρα.
2: Θα μου το φτιάξει, δεν μου έχει τύχει, αλλά τέλος.
1: Καλά, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Τι θες να πεις, κάτι?
1: Όχι, τίποτα.
2: Ναι.
1: Αλλά επειδή λες για την ηλικία σου
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ναι, για την ηλικία σου. Ναι, ξέρω εγώ στην ηλικία τώρα που είμαι εγώ στα 54.
1: Και πολύ βαδίζεις... καλά κάνεις και το επισημαίνεις,
2: ναι,
1: για την ηλικία σου.
2: Και εσύ στα 54
1: σου...
2: είσαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και βαδίζεις προς τα 55 και εσύ και εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα για το φλερτ.
1: Σου λέω λοιπόν ότι
2: σε
1: το φλερτ.
2: Σε πιο μικρές ηλικίες, εντάξει.
1: Δεν έχει ηλικία. Όπως λέμε ότι ο έρος χρόνια δεν κοιτά.
2: Ναι.
1: Έτσι συμβαίνει λοιπόν και με το φλερτ.
2: Μάλιστα.
1: Και θα σου το αποδείξω. Δεν είναι θεωρίες τώρα.
2: Για απόδειξα μου τώρα.
1: Πρόσεξε να δεις.
2: Μάλιστα.
1: Πάει μία νεαρή σε ATM στην τράπεζα για να βγάλει χρήματα.
2: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν συναντά έναν ηλικιωμένο κύριο, 80χρονο.
2: Ναι.
1: Και χρειάζεται τη βοήθειά της ώστε να κάνει την ανάληψη. Άκου λοιπόν πώς περιγράφει η κοπέλα τι συνέβη εκεί στο ATM στη συνάντηση που είχε με τον ηλικιωμένο κύριο.
3: Λοιπόν, είμαι στην τράπεζα και έρχεται ένας παππούς.
4: Και ο παππούς!
3: Περίπου στα 80 και μου λέει: μπορείς να με βοηθήσεις να βγάλω λεφτά? Του λέω: εννοείται, θα σας βοηθήσω. Θέλετε και την απόδειξη? Ναι, μου λέει. Τέλος πάντων, κάνουμε τη διαδικασία, του δίνω τα χρήματά του. Του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μην φεύγετε, του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μου λέει: αν δεν έχει το τηλέφωνά σου επάνω, δεν τη θέλω. Πέταξε τη. Μάθετε μπαλίτσα από το βετεράνο. Θεός ο παππούς.
4: Και ο παππούς!
1: Είδες ο παππούς!
2: Ο παππούς, παίκτης ο παππούς.
1: Μεγάλος,
2: υποκλίνομαι. Μεγάλος παίκτης.
1: Πραγματικά να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Όποιος και κι όπου κι αν είναι, να είναι καλά.
1: Είναι ίνδαλμα.
2: Α, γι' αυτό έλεγες εσύ το φλερτ δεν έχει ηλικία.
1: Δεν έχει ηλικία.
2: Ναι.
1: 80 ο κύριος και το λέει η ψυχούλα του.
2: Ωραίο,
1: είδες τι ωραίο όμως αυτό που της είπε.
2: Ναι.
1: Λέει να σας δώσω την απόδειξη από τη συναλλαγή. Εάν δεν έχει το τηλέφωνο σου πάνω, δεν τη θέλω.
2: Ο παππούς λοιπόν.
1: Ο παππούς. Μπράβο παιδιά, γιατί δικαίωμα στο
2: φλερτ. Μπράβο στον παππού.
1: Έτσι, μπράβο. Μπράβο στον παππού. Είπα, είναι ο άνθρωπός μας. Εγώ τον θαυμάζω. Είναι δικός μου άνθρωπος και δικαίωμα στο φλερτ έχουν όλοι. Και νέοι και μεσόκοποι και φυσικά.
4: Και ο παππούς!
1: Να φλερτάρετε, παιδιά, να φλερτάρετε. Κάνει καλό. Αλλά πάντα, όπως είπαμε, ευγενικά, όμορφα, κόσμια. Που να μην φέρνει σε δύσκολη θέση τον άλλον ή την άλλη.
2: Το λέει η ψυχούλα του παππού,
1: πάντως.
2: Το λέει η ψυχούλα του. Μπράβο στον παππού.
1: Έτσι, με διάθεση για φλερτ, λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή, καθώς έχει και δροσιά πλέον.
5: Αχ, δροσέρεψα!
1: Και εμείς δροσερέψαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έπεσε η θερμοκρασία. Εγώ, Αμαλία μου, αρκεί να σου πω ότι ξύπνησα γύρω στις 4 από το κρύο. Γιατί τα έχω όλα ανοιχτά εκεί πέρα στο σπίτι.
2: Ναι, κάνει ψύχρα το πρωί.
1: 4 η ώρα
2: δροσιά,
1: ξύπνησα
2: δροσιά
1: από την ψύχρα.
2: Ναι, είναι και το πρωί που έφαγα εγώ νωρίς και που ξύπνησα, το αισθάνθηκα. Ωραία δροσούλα, πάρα πολύ ωραία. Φεύγει αυτή που η ζέστη του, ιδίως το βράδυ και νωρίς το πρωί που έκανε φοβερή ζέστη. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Και αν άκουσα σωστά, η θερμοκρασία σήμερα, λέει εδώ στο Λεκανοπέδιο,
2: ναι,
1: θα φτάσει μέχρι και τους 29, άντε 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραιότατα, ωραιότατα για μένα,
1: είμαστε,
2: ωραιότατα.
1: Παιδιά, μια χαρά. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να μην δούμε άνοδο της θερμοκρασίας. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Και όπως λέει και ο Real Blogger, ο παππούς του ATM έγραψε ιστορία. Καλημέρα στον Νικόλα στη Μελβούρνη, να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα.
2: Καλημέρα Νικήτα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο.
1: Γιατί δεν το διαβάζεις? Είναι μια μορφή φλερτ και αυτή.
2: Σε βρίσκω υπέροχη στα βίντεο από τις εκπομπές και κάθε πρωί περιμένω το γέλιο σου για να μου κάνει τη μέρα πιο φωτεινή. Να σε καλά Νικήτα μου.
1: Να σε καλά Νικήτα μου. Πού να την συναντήσεις νωρίτερα, δηλαδή να την έχεις μαζί σου από τις 6:30 το πρωί. Εκεί να δεις πόσο φωτεινή θα γίνει η μέρα σου.
2: Και ο Θεόδωρος λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Μαλία, πάντα γοητευτική είσαι. Μπράβο, πείτε τα. Η γοητεία και το φλερτ δεν γνωρίζουν χρόνια. Η ομορφιά είναι στην ψυχή μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δείτε τη συγχωρημένη την Αρβερέλ. Θα συμφωνήσω. Πάντα κυρία, πάντα γοητευτική. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Θόδωρε.
1: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη, στην Κέρκυρα. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Λέει, ζωγράφια Μπρέντα, λόγω Μπρέντ και υπέρτατη παραγωγή. Καλημέρα από τον Real Blogger. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Θανάση που μας ακούει στην Χίο. Καλημέρα και στον Κώστα τον Μαντενίδη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας ήδη από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα απλώσουμε λοιπόν την επικαιρότητα όπως την έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το φλερτ και τα ευχάριστα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Γιατί υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας δυσκολεύουν.
2: Ακριβώς.
1: Είτε σε οικονομικό επίπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα θέματα. Να πούμε όμως το ξεκίνημα και λίγο την αθλητική επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι,
1: καθώς
2: ναι.
1: Χθες είχαμε αγώνες για το Champions League. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έκανε νικηφόρο ξεκίνημα.
2: Επικράτησε
1: 1-0 της ΛΑΣΚ με μια γκολάρα του Μαρίν, πραγματικά μια εκτέλεση φάουλ. Απίστευτη συγχαρητήρια στην ΑΕΚ λοιπόν για την πρώτη νίκη στους ομίλους στην League Phase του Champions League. Όμως το μεγάλο θέμα ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
2: Το παλικάρι αυτό, έτσι, κάποια στιγμή ήταν η Dortmund, έπαιζε κάποιον αγώνα και από ό,τι διάβασα δεν αισθανόταν καλά μετά από τα 20 λεπτά, 24. Δεν είχε λέει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει καλά. Εντάξει,
1: ήταν το ντεμπούτο του στο Champions League. Γιατί πήρε φέτος και εκείνος μεταγραφή στην Dortmund. Έπαιζε με τη Villarreal. Στο 27ο λεπτό λοιπόν δεν αισθάνθηκε καλά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πέταξε την μπάλα και έπεσε κάτω στο έδαφος, λέγοντας ότι δεν νιώθει καλά. Έσπευσαν φυσικά οι γιατροί της ομάδας.
2: Πάγωσαν στις κερκίδες. Η μητέρα του που παρακολουθούσε τον αγώνα, η γυναίκα έζησε, καταλαβαίνετε, στιγμές αγωνίας. Αμέσως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε, γιατί από ό,τι διάβασα από την ανακοίνωση Dortmund ότι υπάρχει κάποιο, είχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Τώρα θα δούμε περαιτέρω και τι εξετάσεις υπόλοιπες θα βγάλουν. Περαστικά, πολλά περαστικά στον Καρέτσα.
1: Να μην είναι κάτι σοβαρό για το παιδί.
2: Βέβαια, τι είναι αυτό φέτος. Σήμερα...
1: Μόλις τα 18 του χρόνια και εκείνος έκανε τη μεγάλη μεταγραφή, πήγε στην Dortmund και τώρα συνέβη αυτό στον πρώτο αγώνα του Champions League.
2: Και με τον Κωνσταντέλια, αν το λέω σωστά, καλά θυμάμαι, έτσι. Που χειρουργήθηκε, νομίζω, θα έρθει για την αποθεραπεία στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι διάβαζα. Με τον Ελκαμπή, τα λέω σωστά τα ονόματα γιατί δεν ξέρω και καλά.
1: Καλά τα λες.
2: Καλά τα λέω, έτσι. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό που συμβαίνει φέτος. Περαστικά σε όλους. Σε όλους περαστικά.
1: Μακάρι λοιπόν να είναι ευχάριστα τα νέα τα οποία θα προκύψουν μετά από τις εξετάσεις που θα κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και περιμένουμε όλοι με αγωνία να μάθουμε. Καλημέρα στην Αρετή. Θα διαβάσει το μήνυμα της Αρετής ή θα το παρακάμψει.
2: Όχι, δεν θα διαβάσω τίποτα.
1: 8 και 12 πρώτα λεπτά.
2: Περίμενα, γιατί έχουν έρθει πολλά. Άμα το διαβάσω. Καλαμαράκι μου, κομίτι μου, λαμπερέ, υπέρλαμπρε. Χρόνια φωτίζει το ζωή και την ψυχή μας. Τύφλα να έχει ΔΕΗ και όλες αυτές μαζί. Αυτό λέει η Αρετή και το καλαμαράκι.
1: Καλημέρα, Αρετή, την αγάπη μου, να είσαι καλά.
2: Και ο Νίκος λέει: καλημέρα, Ιωσήφ, και λεβέντη Σαμαλία που έγινε να μας ακούει. Ο Νίκος, Νίκο μου, να είσαι καλά, ο Νίκος ο Σάντσης.
1: Γεια σου, Νικόλα, στην Έγινα. Καλημέρα και στο Θανάση τον Καβοντορίτη.
2: Μ' αρέσει το λεβέντη, σαν να ξέρεις. Μ' αρέσει αυτό.
1: Όλα σ' αρέσουν εσένα, τέλος πάντων. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Σαν να δρώσει, σε λέει, μετά από την καυτή ΔΕΘ. Πέρασε ο πολιτικός καύσωνας, ωστόσο έχουμε και τον εθνικό μας Δαλκά με υποψήφιο και πάλι τον Ερντογάν. Και κοίταξε να δεις τώρα που μας δίνει την πάσα για να πάμε στον Ερντογάν και γενικότερα στις τουρκικές προκλήσεις. Η Τουρκία κλιμακώνει τη στάση της απέναντι στη χώρα μας. Είναι απειλητική η ρητορική που ακούγεται από τη γειτονική χώρα. Τον ακούσαμε λοιπόν τον Ερντογάν να λέει ότι δεν θα μείνουμε θεατές, προσπαθούν να περικυκλώσουν τη χώρα μας. Θα υπερασπιστούμε κάθε έδαφος το οποίο εμείς θεωρούμε δική μας πατρίδα.
2: Μα, και είναι δική τους εκείνη, ναι.
1: Ακριβώς εδάφη τα οποία έχουμε κατακτήσει με τα σπαθιά. Το τόνισε και το υπενθύμησε για άλλη μια φορά ο Ερντογάν.
2: Εντάξει, πάντως αυτή η προκλητική ρητορική και η πραγματικά πάρα πολύ, δηλαδή οι επιθέσεις πια ελεκτικές είναι καθημερινές και σε πολύ έντονο ύφος δεν αφήνουν την Αθήνα, δεν τα αφήνει η Αθήνα αναπάντητα όλο αυτό. Το είδαμε και απάντησε και ο κύριος Γεραπετρίτης και απάντησε και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνάντηση που είχε με τον Σίση στην Αίγυπτο και παρουσία και του είναι τριμερή Ελλάδα, Κύπρο, Αιγύπτου του κύριου Χρυστοδουλίδη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, η ασπίδα του Αχιλέα, χθες ο κύριος Δένδιας πήγε στη Ρώμη, υπέγραψε τη Μπεργαμίνη. Όλα αυτά σίγουρα δεν αρέσουν στην Τουρκία και βγάζει αυτή την επίθεση και με παραβιάσεις του νεροχώρου και με εικονικές αερομαχίες, αλλά εγώ στέκομαι σε όλα αυτά που είπα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Δεν απειλούμε λοιπόν κανέναν, αλλά δεν φοβόμαστε να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Στην τριμερή λοιπόν που έγινε χθες εκεί στο Ελ Αλαμέιν, από την πλευρά του ο Σίσι τόνισε και εκείνος ότι η ασφάλεια της περιοχής εδράζεται στην αφοσίωση των χωρών να υπερασπιστούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
2: Ήταν ξεκάθαρος ο Σίσι και αυτή η συμμαχία με την Αίγυπτο και την Κύπρο βεβαίως έτσι, θωρακίζει και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι, η Αίγυπτος είναι μια τεράστια χώρα. Λοιπόν, πριν από λίγο, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, να το πούμε, έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και είπε ότι τύπο ο ίδιος ερωτήθηκε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο 10 μίλια. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως το πράξαμε στο Ιόνιο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα όταν κρίνει η πολιτεία. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Κάτι καταλαβαίνεις τι θα γίνει με την Τουρκία με αυτό.
1: Είναι το casus belli το περίφημο.
2: Ωραία.
1: Οι Τούρκοι χθες έλεγαν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί και οι Τούρκοι αναλυτές ότι αν η Ελλάδα λέει τολμήσει να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα όχι στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά έστω και ένα μέτρο, τότε θα καταστραφεί. Και έλεγαν για παράδειγμα ότι θα χάσουν και τα νησιά του Αιγαίου, θα χάσουν και τα Δωδεκάνησα. Έχουν αρχίσει λοιπόν μια τέτοια ρητορική οι Τούρκοι.
2: Λοιπόν, τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης μεταξύ άλλων, λέει ότι επιδιώκουμε την ειρήνη και την καλή γειτονία, όμως εντάξει θα απαντήσουμε στο πεδίο αν υπάρξει κάποια πρόκληση. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον και οι Έλληνες αξιωματούχοι απαντούν ξεκάθαρα στην Τουρκία, ότι εμείς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, δεν υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις κόκκινες γραμμές και αν προκληθούμε θα απαντήσουμε στο πεδίο. Και ξαναλέω, η συζήτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι μια συζήτηση που έχει ανάψει για τα καλά τις τελευταίες ημέρες.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα, είναι τα 12 ναυτικά μίλια, είναι το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση, είναι τα θαλάσσια πάρκα, είναι ο νόμος που φέρνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και φυσικά αυτό που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την Τουρκία είναι η συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ και η ασπίδα του Αχιλλέα. Νιώθει λοιπόν ότι πλέον η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό όπλο για την προστασία της, αλλά ταυτόχρονα ένα όπλο το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί τι συμβαίνει και πολύ μακριά από τον δικό της ζωτικό χώρο. Βλέπει λοιπόν αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ ως την πολύ μεγάλη απειλή για την Τουρκία. Και καθώς λέμε για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχει προκύψει και ένα θέμα σχετικά με τον πηγαίο κώδικα και αν θα έχει πρόσβαση η χώρα μας σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η Ελλάδα δεν θα έχει τέτοια πρόσβαση. Υπήρξε και ερώτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήρθε λοιπόν η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης που είπε ότι η Ελλάδα θα έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτόν τον πηγαίο κώδικα για την ασπίδα του Αχιλλέα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.
2: Άρα ξεκαθαρίστηκε έτσι αυτό το θέμα που είχε προκύψει με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα.
1: Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, χθες είχαμε και τις υπογραφές στη Ρώμη για τις δύο ιταλικές φρεγάτες που θα έρθουν να ενισχύσουν το πολεμικό μας ναυτικό. Και που όπως άκουσα χαρακτηριστικά από το Χρήστο Μαζανίτη χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι δύο φρεγάτες οι οποίες θα αλλάξουν πίστα το πολεμικό ναυτικό, γιατί έχουν διαφορετικές δυνατότητες από τις Μπελεαρά και τις άλλες φρεγάτες που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Λάσου Σουρέλα, καλημέρα στο φίλο μας τον Μιλτιάδη στην Αχαΐα, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, γεια σου φίλε. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στο Σίδνεϊ, σας ακούει λέει, κάθε μέρα από
2: καλημέρα.
1: Την Μπετονιέρα λέει, είναι
2: καλημέρα.
1: Το φορτηγό που οδηγώ. Να είσαι καλά φίλε, καλή
2: καλημέρα.
1: Δύναμη, χαιρετισμούς από την πατρίδα.
2: Καλημέρα και στην Ελένη που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη. Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μας τους ματιάξανε λέει τους αθλητές μας. Αναφερόμενοι φυσικά σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα και για τον Καρέτσα αλλά και για τον Κωνσταντέλια. Ο Τάσος θυμήθηκε και τον Γιάννη Σαλιάρη. Αν δεν βγει ένας τέτοιος, λέει, στο Αιγαίο για μία ψιλοεπακούμβηση, δεν πρόκειται να μαζευτούν οι απέναντι. Θυμάστε τι είχε γίνει έτσι με τη φρεγάτα που είχε κάνει την επακούμβηση στην αντίστοιχη τουρκική και πήγε προς επισκευή η τουρκική για αρκετό καιρό. Καλημέρα με πολύ αγάπη, Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στην Τετάρτη, την Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, ανοίγουν τα σχολεία.
2: Βέβαια, ανοίγουν τα σχολεία. 11 του μήνα.
1: Έτσι, μπράβο. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γεμίσμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Να πω λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο. Σήμερα θα βρεθεί στο Παρίσι. Υπάρχει μια σύνοδος για τα πυρηνικά. Όχι, το διάστημα, συγγνώμη. Λοιπόν, και μετά θα συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα βρεθεί στο Καστελόριζο, στις Βρυξέλλες και στη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει ένα πρόγραμμα επαφών σε διεθνές επίπεδο, όπου σίγουρα θα διεθνοποιήσει και τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς προς τη χώρα μας.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος σημειώνει ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε από την Τουρκία, γιατί μόνο φόβο δείχνουν οι δηλώσεις τους. Καλημέρα στο Μιλτιάδη στην όμορφη Καλαμάτα. Α, έχουμε να πούμε πολλά για την Καλαμάτα, βέβαια για τον Καλαματιανό και την κόντρα μεταξύ
2: βέβαια.
1: Σαμαρά και Ακριβώς. Νέας Δημοκρατίας. Λίγο μετά τις 9, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε την χαρά να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τον φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Ελευθερόγλου. Είπαμε με την Αμαλία σε αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο να παίρνουμε και μια διαφορετική οπτική ματιά από συναδέλφους, αναλυτές, οι οποίοι θα σχολιάζουν κυρίως την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν μαζί μας λίγο μετά τις 9 θα είναι ο Νίκος Ελευθερόγλου κάθε μέρα και ένας άλλος συνάδελφος, μια διαφορετική οπτική, μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων.
2: Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, γιατί έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στο πολιτικό σκηνικό. Εσύ είναι ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Έτσι, θα πάει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ και έχει
1: σήμερα συνέντευξη τύπου.
2: Έτσι, ο Πρωθυπουργός ανέβηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν να λέμε και έχουμε να σχολιάζουμε πολλά.
1: Κυρίως βέβαια για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί μας απασχολούν ιδιαίτερα. Τα μέτρα στήριξης τα οποία ανακοινώθηκαν, εξειδικεύτηκαν και συνεχίζουν να συζητιούνται στην ελληνική κοινωνία. Με τις αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν, χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, είπε ότι ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Κυριάκου Μητσοτάκη ξέρει ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε και ότι αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν, ενώ αναφέρθηκε στο εύρος αυτών των μέτρων και αν μπορούν να καλύψουν ολόκληρη την κοινωνία.
6: Κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, διοχετεύεται πίσω στην κοινωνία, γυρνάει πίσω σε εκείνους που πρέπει να γυρίσει. Η απάντηση σε όλα. Δεν υπάρχει μέτρο για το οποίο θα μου πείτε ή θα μου πει κανείς ή θα μας πει κανείς ότι επαρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου που μας βλέπει. Όχι. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν ένα μέτρο το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα. Το θέμα είναι να δίνεις ανάσα, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Εντάξει, γιατί υπάρχουν αρκετές γκρίνιες για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Είπαμε ότι χθες εδώ ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Οπότε εκεί υπάρχουν παράπονα και από τους συνταξιούχους και από στόλους και. Το ξεκαθάρισε όμως ο Υπουργός Οικονομικών ότι πάντα όταν δίνεις κάτι δεν μπορεί να αφορούν όλους. Μα όλους.
1: Επειδή μου δεν άκουσε τον κύριο Μπρατάκο.
2: Τη
1: δήλωση που έκανε.
2: Ναι, για το προκαταβολή. Είναι ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Ήταν στο Μεγάρο Μαξίμου. Έκανε κριτική όσον αφορά την προκαταβολή φόρου.
1: Για κάτσε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κύριος Μπρατάκος.
7: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι στη χώρα μας. Προκαταβάλεις φόρο για έσοδα και για κέρδη, τα οποία δεν θα κάνει στην επόμενη κρίση. Είχα η εταιρεία μου ένα ακίνητο. Πουλήθηκε λοιπόν το ακίνητο. Πλήρωσα το φόρο για την πώληση του ακινήτου, αλλά πλήρωσα και προκαταβολή του φόρου για την πώληση του ακινήτου που έκανα την προηγούμενη χρονιά.
1: Τώρα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κύριος Μπρατάκος.
2: Δεν είπε ψέματα. Αυτό που λέει είναι αλήθεια. Εγώ δεν διαφωνώ. Έχει δίκιο ο κύριος Μπρατάκος αυτό. Το 55 το κάνεις 50 σε έναν άδικο μνημονιακό φόρο που όχι, ήταν πριν τα μνημόνια, αλλά τον εκτοξεύτηκε στο 100% και έχει μειωθεί τώρα. Εντάξει, είναι αδικία. Δηλαδή, παίρνεις λεφτά από τους ανθρώπους που δεν ξέρεις αν τα βγάλουν αυτά τα λεφτά. Μπορεί η επιχείρηση σε 3 μήνες να κλείσει. Άρα είναι προβληματικό. Και έχει δίκιο ο κ. Μπαρτάκος.
1: Περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον κ. Παπασταύρου σχετικά με τις τιμές του ρεύματος και τον στόχο που έχει η κυβέρνηση για μείωση 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε έναν ορίζοντα τριετίας.
2: Και είπε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, ότι αυτά δεν είναι επίδομα, είναι μόνιμα μέτρα, μόνιμη μείωση. Το τόνισε, γιατί άλλο είναι να δώσεις μια επιδότηση, έτσι, και άλλο είναι να πας σε ένα σχέδιο 6 σημείων ώστε να μειωθεί και πρέπει να γίνει και καλώς γίνεται, έτσι, το κόστος του ρεύματος κατά 30%, της ενέργειας κατά 30%. Είναι σημαντικό, θα τα δούμε την επόμενη ώρα της εκπομπής.
8: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει!
17: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
18: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
20: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
21: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερα στο real.gr. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρελί. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε Παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στον Πειραιά. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός.
25: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
26: Midea.
27: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λένε όλα τα στελέχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει και λογικές διαδικασίες, εκφράζει την άποψή του συλλογικά και συγκροτημένα. Ναι. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε ο πρόεδρος Μάο.
2: Αφού ο Μάο είπε να αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, είπε και κάτι άλλο. Τώρα είναι η ώρα να απαλλαγούμε από τα ζυζάνια.
3: Ξέρετε, εγώ με το Μάο Τσετούγκ δεν είμαι, αλλά ο Μάο είχε πει το ωραίο ότι η γυναίκα κρατάει το μισό του ουρανού.
4: Να σας πω τι έλεγε ο Μάο, να μην βλέπουμε το δάχτυλο και να βλέπουμε το φεγγάρι.
5: Αριστερός κατά δήλωσή σας. Φαντάζομαι θα σας έχει περάσει από το μυαλό η φράση του Μάο «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση».
1: Χαίρομαι που διαβάζατε το Μάο.
6: Θα του θύμιζα τις λέξεις του συντρόφου Μάο που λέει «Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν».
7: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
8: Μαοϊκοί.
9: Όλοι.
8: Όλοι οι Μαοϊκοί. Όλοι είναι με το μεγάλο τιμονιέρι. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Μάο Τσετούγκ, 9 Σεπτεμβρίου του 1976, που έχει επηρεάσει και τους Έλληνες πολιτικούς, όπως ακούσατε, μέχρι και ο Στέφανος Κασελάκης αναφέρθηκε στον σύντροφο Μάο. Γιατί είναι όλοι οι Μαοϊκοί. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. 35 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλα τα λουλούδια και σε όλα τα ζυζάνια.
9: Ακριβώς. Και στα λουλούδια και στα ζυζάνια.
8: Λοιπόν, για να σας πω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Πριν επιλέξεις σπουδές, πρέπει να δεις πού μπορούν να σε οδηγήσουν. Όχι απλά να ακούσεις, αλλά να δεις χώρους, ανθρώπους και έργα.
9: Αυτό γίνεται στον ACTO, στο Art and Design Show. Βλέπεις τη δημιουργική εξέλιξη των φοιτητών και πώς χτίζεται ένα επαγγελματικό πορτφόλιο.
8: Την 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, έλα στο Open Day Ευελπίδων 11α Κυψέλη και γνώρισε τους Program Leaders για λαδές και τα εργαστήρια.
9: Και το καλύτερο, κάνε την εγγραφή σου εκείνη την ημέρα και εξασφάλισε επιδότηση διδάκτρων.
8: Μία ημέρα, μία επιλογή, μία νέα αρχή. Art and Design μόνο στον ACTO. Αύριο λοιπόν, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, το Open Day Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Καλημέρα και στην Ιωάννα, η οποία λέει «Αχ, τι ωραίο το φλερτ», αλλά δυστυχώς λέει «Οι σημερινοί νέοι δεν ξέρουν να φλερτάρουν».
9: Έτσι είναι.
8: Βγάζει τον καημό της η Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα μου. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Λέγαμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για τον στόχο που έχει βάλει η κυβέρνηση για τη μείωση στη τιμή του ρεύματος την επόμενη τριετία κατά 30%.
9: Ακριβώς λοιπόν, ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και αυτό είναι σημαντικό. Και τώρα θα μου πείτε, ξέρεις τι ρωτούν όλοι, πώς θα γίνει αυτό. Εγώ να πω ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν έχει στο πρόγραμμά του ένα τέτοιο σχέδιο, γιατί είχα ακούσει.
8: Μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο.
8: Απλά
9: λοιπόν,
8: το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεστε τώρα είναι σε βάθος τριετίας, έτσι.
9: Σε βάθος τριετίας, βεβαίως. Λοιπόν, τι είπε ο κύριος μεταξύ λοιπόν άλλων. Εξήγηλε λοιπόν τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% στο 2029 μέσω ενός σχεδίου. Λοιπόν, παρουσίασε τους 6 βασικούς άξονες ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στοχεύει στον περιορισμό των ρευματοκλοπών, το ακούμε πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξέρεις πόσο είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
8: 3 δισεκατομμύρια είναι τα φέσια και 500 εκατομμύρια ευρώ είναι οι ρευματοκλοπές.
9: Ακριβώς.
8: 3,5 δις λοιπόν πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι Όλα έχουν ως στόχο και αυτό που θα βοηθήσει για να μειωθεί το ρεύμα είναι η πράσινη ενέργεια. Οι ΑΠΕ που συνεισφέρουν αρκετά, η αποθήκευση, όλο αυτό το σχέδιο λοιπόν που θα μειώσει το κόστος στους λογαριασμούς της ενέργειας κατά 30% έως το 2029.
8: Νομίζω, Αμαλία μου, ότι το πολύ σημαντικό είναι η αποθήκευση.
9: Ακριβώς.
8: Γιατί μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δεν αποθηκεύεται η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
9: Βέβαια, βέβαια.
8: Και τώρα λοιπόν με τις μπαταρίες και με τις επιχορηγήσεις που θα δοθούν για τις μπαταρίες.
9: Ακριβώς.
8: Θα δούμε μεγάλη διαφορά και στις τιμές. Αυτό τουλάχιστον λέει ο αρμόδιος υπουργός. Ταυτόχρονα έχουμε και τη μείωση για τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας.
9: Ακριβώς.
8: Το 50% λόγω της διασύνδεσης που υπάρχει πλέον με τα νησιά. Οπότε μειώνεται από εκεί το κόστος και υπάρχει το περιθώριο να μειωθούν και οι συγκεκριμένες χρεώσεις στις ΙΚΟ, στις υπηρεσίες κοινωνικής
9: ωφέλειας. Και ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά μεταξύ των προμηθευτών και μεγαλύτερη κοινοτικότητα προς ανταγωνιστικά τιμολόγια. Λοιπόν, να πω ότι αυτό που είπες εσύ για τις διασυνδέσεις των νησιών για τα οικιακά τιμολόγια είναι η μείωση που μπορεί να φτάσει στο 50%, 50% και θα φτάσει 50% για όλους τους καταναλωτές. Έτσι είναι και αυτό θα βοηθήσουν πολύ και οι έξυπνοι μετρητές. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια δέσμη μέτρων 6 μέτρων, 6 παρεμβάσεων, που θα δούμε μείωση του κόστου ηλεκτρικής ενέργειας ως το 29 κατά 30%.
8: Βέβαια, ο κύριος Παπασταύρου λέει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και ότι με αυτό το πρόγραμμα, με τον ορίζοντα τριετίας, ο στόχος είναι να επιστρέψουμε σε τιμές που υπήρχαν προ-κρίσης. Να πάμε στα επίπεδα δηλαδή προ-κρίσης.
9: Εντάξει, πάντως η ενεργειακή κρίση καλά κρατεί. Εδώ βγαίνει ο ένας μετά τον άλλον και Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και αναλυτές και λένε ότι η Ευρώπη θα έχει έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν υπάρχει φυσικό αέριο αποθηκευμένο και έχουν καταστραφεί και αρκετές εγκαταστάσεις λόγω του πολέμου. Δεν υπάρχει και ρωσικό φυσικό αέριο. Και τώρα πρέπει η Ευρώπη κάτι να κάνει και αυτό πρέπει να κάνει είναι από τη μία πλευρά να ενισχύσει το τομέα της αποθήκευσης. Με ποιο τρόπο να το βρει, γιατί πληρώνει πανάκριβο το LNG και θα το πληρώσει πιο ακριβό και βεβαίως να βοηθήσει και να χρηματοδοτήσει τον κάθετο διάδρομο που εκεί η Ελλάδα πρωταγωνιστεί.
8: Αυτά εν μέσω ανησυχίας για αύξηση στην τιμή του ρεύματος στο επόμενο διάστημα. Ναι, ναι. Είδαμε και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, γιατί έχουμε ταυτόχρονα αύξηση και στην τιμή του φυσικού αερίου.
9: Εντάξει, εκεί κράτησε η ΔΕΗ που έβγαλε αυτό το πολύ ανταγωνιστικό έτσι, με το σταθερό τιμολόγιο με 11 λεπτά. Και δεν απορρόφησε μεγάλο μέρος της αύξησης στη χονδρική και στα πράσινα τιμολόγια. Να δούμε τι θα γίνει τον επόμενο μήνα, γιατί μήνα πάμε, Ιωσήφ μου.
8: Η ώρα είναι 9 παρά 20 ακριβώς, που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
10: Καλημέρα. Εδώ στις επάλξεις πήραμε θέση. Πάμε να τα πούμε αναλυτικά. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο. Στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει ροή στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
8: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε μόνο ότι σε αυτό το πρόγραμμα με στόχο τη μείωση κατά 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση θα αφορά μόνο την κατανάλωση.
9: Βέβαια.
8: Όχι τις υπόλοιπες χρεώσεις που θα υπάρχουν στους λογαριασμούς ρεύματος.
9: Την κατανάλωση.
8: Την κατανάλωση. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα χρεώσεις, ΦΠΑ κτλ. Παραμένουν αμετάβλητα. Ναι. Για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Καλημέρα και στο Βασίλη. Αυτό με το ρεύμα λέει δεν έχει προηγούμενο, δημιουργεί όμως δεδικασμένο. Εμένα λέει ο νικάρης μου, με φέσωσε 3 νίκια, άρα εγώ μπορώ να τα πάρω από τον επόμενο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα. Καλημέρα και στον Πέτρο, ο οποίος λέει: ρε παιδιά, μας κοροϊδεύουμε με το ρεύμα. Αφού υπάρχει ώρα της ημέρας που έχουμε παραπάνω ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί δεν μειώνεται η τιμή του ρεύματος εκείνες τις ώρες, όπως για παράδειγμα είναι το νυχτερινό. Αυτό το οποίο λένε λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα είναι η αποθήκευση. Ότι το μυστικό είναι η αποθήκευση με τις μπαταρίες ώστε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και τις αντιδράσεις, να πιάσουμε και τον παλμό της κοινωνίας σχετικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι λένε για παράδειγμα οι πολίτες στην Αλεξανδρούπολη, πώς είδανε αυτά τα μέτρα?
11: Καλά. Μέτρια, καλά. Σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει, αυτά κάνει. Παραπάνω δεν μπορεί. Έτσι νομίζω. Ναι.
12: Καλά είναι.
13: Μπαρούφες. Μόνο μπαρούφες.
14: Πιστεύετε ότι δεν θα βοηθήσει σε τίποτα τον κόσμο?
13: Όχι.
15: Πολύ καλά.
14: Όλα καλά. Μακάρι να τα υλοποιήσει όλα αυτά που είπε. Αναφορικά με την έκτακτη σύνταξη. Εντάξει, καλό δεν είναι. Και κάτι παραπάνω θα ήταν καλύτερο για εμάς τους συνταξιούχους.
16: Για να είμαι ειλικρινής, μία από τα ίδια. Όπως βλέπετε η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή πού να βρεθεί ένα ποσό για να μας εξυπηρετήσει γενικά σαν σύνολο.
17: Όλα ωραία, όλα, όλα.
8: Τελευταία όλα, όλα, όλα, όλα ωραία.
9: Τα βρίσκει ωραία.
8: Εντάξει, διαφορετικές απόψεις, άνθρωποι.
9: Μην γκρινιάζεις,
8: είναι...
9: μύρλα, από το πρωί μύρλα, γκρίνια, σταμάτα τη μύρλα. Το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σταμάτα.
8: Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης?
9: Έτσι δεν είπε, για ότι γκρινιάζουμε όλη μέρα.
8: Περίμενε.
18: Αντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς, ούτε μικρόφωνα, όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
8: Έχεις μικρόφωνα τώρα,
9: λέει. Για σένα τα λέει.
19: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
20: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
21: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
22: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
21: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
22: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
21: Πάνελ.
22: Περίφραξη.
21: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
22: Είδη κυγκαλερίας.
21: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
22: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
21: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
22: Τηλέφωνα 2273-035-426
21: και 6976-5573-49.
22: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
23: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
24: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο πεν του πεν με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
23: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Γεώργιος Ασφαλιστικός Πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές.

0: 4-88-62-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730-62-153.
2: See you at Corner.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799914.
6: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
7: Εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον bus driver. Όπως υπογράφει, καλημέρα στον οδηγό λεωφορείου. Καλή δύναμη σε σένα και σε όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πάντα έχουμε την προτίμησή τους. Καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Μιχάλη και σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα Γεωργία και τη δική μας αγάπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, άκουσες νωρίτερα την κυρία. Τι να κάνουμε, είπε. Εντάξει, θα μας τα πάρει πίσω. Λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι να... Οι απόψεις είναι αυτές οι οποίες μεταφέρονται στον δημοσιολόγο. Την αγάπη μας Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και μάθαμε τι είναι ο Σούρου Κλεμές. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, αλλά μας βοήθησαν οι ακροατές στη χθεσινή εκπομπή. Είναι ο αχαήρευτος, ναι. Ο τυποτένιος. Αυτός που είναι του πεταματού.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό χρησιμοποιεί ο Ερντογάν. Πάμε όμως τώρα, Αμαλία μου, σε μία είδηση που κανονικά, εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα με την τουρκική προκλητικότητα, εάν δεν είχαμε αυτό το διεθνές περιβάλλον, την οικονομία, την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι θα ήταν η πρώτη είδηση. Και αναφέρομαι στην έκθεση PISA.
1: Ναι.
0: Τι δείχνει λοιπόν αυτή η έκθεση, τα στοιχεία της οποίας έγιναν χθες γνωστά για την ελληνική παιδεία. Ότι βρίσκεται λοιπόν σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Ένα ηχηρό καμπανάκι λοιπόν για την Ελλάδα.

0: Πολύ χειρό
1: αυτή η έρευνα.
0: Και πολύ ανησυχητική έρευνα.
1: Γιατί τι δείχνει? Ότι ένα στα δύο παιδιά, τελειώνοντας λοιπόν και το λύκειο, έχει δυσκολία στο να πραγματοποιήσει απλές μαθηματικές πράξεις ή στην κατανόηση ενός κειμένου.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό το συγκεκριμένο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτή την έρευνα. Βέβαια να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
0: Αφορά και άλλες χώρες.
1: Είναι για 90 χώρες. Έτσι. Αυτή η έρευνα, και δυστυχώς διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί από το 2000. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Αλλά επειδή τώρα μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά.
0: Ναι, πάντως θέλω να πω ότι υπάρχει ένα οξύμορο σε αυτή. Ότι η απόσταση των Ελληνόπουλων από το μέσο όρο του ΟΣΑ έπαψε να διευρύνεται. Και σε ορισμένα πεδία όπως τα μαθηματικά περιορίστηκε. Η Ελλάδα έχασε 6 μονάδες εναντί 11 στο συγκρίσιμο μεσόωρο των 23 χωρών τόσα που συμμετέχουν σε όλους τους κύκλους. Όμως, έτσι και αλλιώς, τα αποτελέσματα της έρευνας είναι απογοητευτικά και ανησυχητικά. Όταν δεν μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν ένα κείμενο ή να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, τελειώνοντας το λύκειο, αυτό είναι, τότε κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, κάτι πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι είναι διεθνώς αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί είναι και τα social media, λένε.
1: Κάτι σημαίνει πλέον για την αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης. Και πόσο ρόλο έχουν παίξει, όπως πολύ σωστά λες, και τα social media και η εμφάνιση της τεχνολογίας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν βλέπεις ότι 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν ή ότι 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνουν χωρίς να μπορούν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, αυτό προκαλεί θλίψη και μεγάλη ανησυχία.
0: Εντάξει, και εδώ πρέπει να μας ενισχύσει και εμάς, όχι μόνο την πολιτεία, πρέπει να μας ενισχύσει και εμάς τους γονείς. Γιατί τι λέει η Πίζα, ότι δεν φαίνεται οι γονείς να δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών τους. Άρα, είναι ένα επιπλέον ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας αυτό. Ναι, μπορεί, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, εμείς μιλάμε για τη χώρα μας. Εγώ βάζω και τον τρόπο που γίνεται η μάθηση στα σχολεία. Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξει. Γιατί το ακούω και με αυτό το νέο σχολείο του αύριο, το σχολείο του αύριο που παρουσίασε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και που πολύ σωστό είναι και πολύ θετικό. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις τι άκουγα ειδικούς να λένε? Ότι όταν έχεις αυτά τα social media και τα παιδιά μιλάνε όπως μιλάνε, με ελάχιστες. Δεν χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις τις πρώτες φορές και αυτά τα Greek links, πώς λέγονται κιόλας, δεν τα ξέρω. Όλα αυτά έχουν. Δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο να παιδί να μπορεί να εκφράζεται και να καταλαβαίνει. Τι είπα?
1: Θα σου πω μόνο.
0: Είπα μια λέξη, θα σου πω στην κόρη μου τώρα. Έτσι. Το παρήσακτος. Δεν σε έχει ξανακούσει. Παρήσακτος. Το λέω για την κόρη μου που είναι 24 χρονών.
1: Γενικά στη νέα γενιά θα δεις ότι είναι πολύ φτωχό το λεξιλόγιο.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά ήθελα να σου πω το εξής. Επειδή πάντα παίρνουμε σαν παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια στροφή εκεί στις σκανδιναβικές χώρες.
0: Στο χαρτί και μολύβι.
1: Γυρνάνε στο χαρτί λοιπόν και στο μολύβι.
0: Ξεκάθαρα. Υπάρχει και απόφαση των ομώνυμων υπουργείων, των Υπουργείων Παιδείας των χωρών, συγκεκριμένων χωρών, όπως νομίζω στη Σουηδία, γιατί διάβαζα μια έρευνα. Ότι μόνο κατάλαβαν, γιατί αυτοί συγχωρήσαν μπροστά στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, κλείνοντας, αν ξέρεις, όλα με τους πίνακες αυτούς τους ψηφιακούς κτλ. Και η απόφαση είναι ότι αυτό δεν βοήθησε, έτσι, στην εκπαίδευση των παιδιών, και πάμε να γυρίσουμε στον παραδοσιακό τρόπο, στο χαρτί και στο μολύβι. Ας το ακούσουμε όλοι αυτό. Και είναι, καλά το λέει ο Σίφ, είναι ένα παράδειγμα σημαντικό για αυτές τις χώρες που η παιδεία τους τώρα, εντάξει, τώρα είναι σε άλλο επίπεδο. Χωρίς να σημαίνει ότι η δικιά μας παιδεία δεν είναι, γιατί το λέω, γιατί διάβαζε για την κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων. Πόσο έχουν ανέβει στην κατάταξη. Αλλά μην τα λέμε όλα μαύρα, θέλω να πούμε, και τα θετικά. Όμως αυτή η στροφή σε χαρτί και μολύβι κάτι δείχνει.
1: Και λέει ο Θεόδωρος, η ρίζα του προβλήματος για τα παιδιά είναι η χρήση των κινητών. Είναι λέλαπα για το μυαλό τους. Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος λέει και να φανταστεί κανείς ότι κάποτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες Μαθηματικών οι Έλληνες μαθητές πρότευαν και συνεχίζουν, αγαπητέ φίλε, εγώ το παρακολουθώ, συνεχίζουν να διακρίνονται οι Έλληνες μαθητές. Αλλά τα στοιχεία που διαβάσαμε από την έκθεση Πίζα είναι πραγματικά δραματικά. Ο Χρήστος αναρωτιέται γιατί ο Ολμέ διαφωνεί με αυτήν την έρευνα της Πίζα, δεν το γνωρίζω αυτό. Ενώ ο Θάνος λέει ότι αν δείτε έρευνες για αυτές τις γενιές παγκοσμίως, θα κλάψετε. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα καλά. σε σύγκριση με άλλες χώρες.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν, αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και από Εγάλεο μέχρι Λώνα και στην άνοδο της Λοφόρου Συγκρού. Καθυστερή σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ολοσχερός καταστράφηκε κτίριο στον Πειραιά έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς στα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα. Προληπτικά εκενώθηκε διπλανή πολυκατοικία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία της Γερμανίας εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απέδωσε την εκλογική επιτυχία σε πολιτικές και κανονισμούς για τη μετανάστευση, τους οποίους χαρακτήρισε φρικτούς.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στιγμές ανησυχίας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε με φορεία από το παιχνίδι με την Villarreal για το Champions League μετά από διαθεσία που αισθάνθηκε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όπου εντοπίστηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα του νεαρού άσου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πέντε ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Τίποτα δεν πάει χαμένο, στη χαμένη σου ζωή.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 6 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Αμαλία, βλέπεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει για την έκθεση PISA και τα αποτελέσματά της.
1: Απασχολεί τον κόσμο, την απασχολεί και
0: και για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Δεσμεύομαι ότι θα διαβάσουμε τα περισσότερα από τα μηνύματα, όσα προλάβουμε δηλαδή, από αυτά που έχετε στείλει για αυτό το καυτό θέμα με τα αποτελέσματα από την έρευνα PISA. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που προσπαθούμε να χωρέσουμε με την Αμαλία, αλλά θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για την τουρκική προκλητικότητα και την απάντηση που ήρθε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, ότι δεν θα φοβηθούμε να υπερασπιστούμε το δίκαιό μας, δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν φοβόμαστε και να συνομιλήσουμε. Και η Βέρα ρωτάει, δεν μας λέτε όμως σε τι επίπεδο βρίσκεται η Τουρκία. Αυτό το οποίο ακούσαμε, αγαπητή Βέρα, και χθες, είναι ότι η Τουρκία ανακοίνωσε αύξηση αμυντικών δαπανών κατά 229%.
1: Εντάξει, πάντως δεν έχει θωρακιστεί αμυντικά όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει Ραφάλ, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα F-35, έχει πάρει Μπελάρα, τώρα θα πάρει Μπεργκαμίνη. Όλα αυτά είναι, έχει βεβαίως την ασπίδα το Αχιλλέα, που ενοχλούν έντονα την Τουρκία.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι μιλάμε για τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό του ΝΑΤΟ. Τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία, έτσι, και λόγω πληθυσμού. Φυσικά, στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην εξειδίκευση και από τον κύριο Παπασταύρου για τη μείωση κατά 30% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλο θέμα η ακρίβεια που θα ασχοληθούμε αμέσως τώρα. Γιατί, Αμαλία μου, εδώ έχει προκύψει ένα θέμα με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών.
1: Ναι, με
0: τα ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τι λένε λοιπόν οι πολίτες? Λένε οι πολίτες ότι πρώτα απ' όλα ή δεν βλέπουν ταμπελάκια, ή δεν βλέπουν ταμπελάκια που να γράφουν, για παράδειγμα, μειωμένη τιμή και δίπλα ποια είναι η προηγούμενη τιμή,
1: ακριβώς,
0: ώστε να κάνουν σύγκριση. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που έχει προκύψει και το είδα και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια, επισκεπτόμενος το Σάββατο σούπερ μάρκετ. Πάω λοιπόν και εγώ στους διαδρόμους εκεί και βλέπω σχεδόν στα περισσότερα ράφια ταμπελάκια. Όπα, λέω, τι έγινε?
1: Ναι.
0: Πέσανε τόσο πολλοί τιμές σε τόσα πολλά προϊόντα.
1: Σε πολλά προϊόντα.
0: Τι κάνουν λοιπόν κάποιοι? Έχουν βάλει τα ταμπελάκια μειωμένη τιμή, αλλά ταυτόχρονα έχουν κάνει και μια δική τους πρωτοβουλία, την οποία ονομάζουν έξυπνη τιμή.
1: Χρυσή τιμή. Ναι.
0: Βασική τιμή. Και έχουν και εκεί ταμπελάκια. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μπερδεύεται.
1: Έτσι.
0: Γιατί βλέπει 100 ταμπελάκια
1: και
0: σε ένα διάδρομο.
1: Πού είναι το σε ποια προϊόν είναι η πιο μειωμένη τιμή.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται, παιδιά? Οι εποπτικοί οργανισμοί, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Όλα καλά? Η ανεξάρτητη αρχή, τι γίνεται, παιδιά? Κάνετε κανέναν έλεγχο?
1: Γιατί εδώ τώρα αυτό είναι παραπληροφόρηση με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο είναι παραπληροφόρηση. Γιατί αν δεν έχει ξεκάθαρα, δεν υπάρχει το ταμπελάκι για τη μειωμένη τιμή και πώς ήταν η αρχή και υπάρχουν και άλλα ταμπελάκια, ο κόσμος χάνεται. Πώς θα συγκρίνει? Πραγματικά. Άρα η ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει να κάνει ελέγχους. Θα πρέπει να κάνει ελέγχους. Τέλος.
0: Και γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και γι' αυτό. Γιατί εδώ γίνεται μια προσπάθεια παραπλάνησης. Να το πούμε ανοιχτά. Όταν έχεις λοιπόν τόσα πολλά ταμπελάκια και μπερδεύεσαι, αυτό πώς μπορεί να ονομαστεί? Και ταυτόχρονα, όπως είπαμε, δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει τη σύγκριση. Αυτό συμβαίνει λοιπόν με την πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από εκεί και πέρα έχουμε τα καύσιμα, τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι τιμές οι οποίες βλέπουμε στα πρατήρια είναι καθημερινά όλο και υψηλότερες.
1: Πάνω από 2 ευρώ, 2,1 πια.
0: 2,155 είδα εγώ αμόλυβδη. 2,0 κάτι το ντίζελ.
1: Και θα γίνει ακόμα χειρότερα γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ανεβαίνει αρκετά στις διεθνείς αγορές, χτυπάει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την αγορά των καυσίμων. Είναι η ενέργεια που επηρεάζει πολύ και τον πληθωρισμό. Περιμένουμε, νομίζω, σήμερα τα στοιχεία του για τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι σήμερα είναι 12 η ώρα η ανακοίνωση, θα τα δούμε. Πάντως, υπάρχει μια ανησυχητική εικόνα στην αγορά των καυσίμων, που ξαναλέω είναι αυτή που ανεβάζει τον πληθωρισμό. Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε την κυρία Τσαγκάρη, έτσι. Είναι η πρόεδρος της αρχής, έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ανοιχτή
0: και
1: πρόσκληση να μας απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Γιατί είναι δικιά της δουλειά όλο αυτό, ενώ του ελέγχου της αγοράς.
0: Πάντως και στα καύσιμα η κατάσταση είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά αυτό με τα ταμπελάκια είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και όπως είπε και η Αμαλία, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αύριο να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Όσον αφορά τα καύσιμα, έχουμε κλιμάκωση και πάλι στον Περσικό κόλπο, άλλη μια φορά το ίδιο χτυπήματα. Έργο. Νέα χτυπήματα με αποτέλεσμα η τιμή του βαρελιού να παίρνει την ανηφόρα και να φτάνει ή και να ξεπερνάει.
1: Είναι κοντά τώρα στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι δυσίωνες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 120 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο, με ό,τι σημαίνει αυτό έτσι, για την εγχώρια αγορά καυσίμων και ενέργειας γενικότερα.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα που μας απασχολούν κυρίως, ταυτόχρονα και με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει πλέον αρχίσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Αυτό συνέβη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην ΕΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου.
1: Και έχει ξεκινήσει σε καλά η πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τα οικονομικά προγράμματα. Το είπα και το πανεκκίνησε ο Πρωθυπουργός βεβαίως. Θα ακούσουμε σήμερα το Σαββατοκύριακο τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και σήμερα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα.
0: Και επειδή λοιπόν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είπαμε σε αυτή τη φετινή ραδιοφωνική χρονιά με την Αμαλία να πάρουμε και άλλες απόψεις, για να μην ακούτε μόνο εμένα και την Αμαλία, να ακούσουμε και κάποιες άλλες προσεγγίσεις, κάποιες άλλες οπτικές συναδέλφων, πολιτικών συντακτών, σχολιαστών, αναλυτών, για να ακούμε και μια διαφορετική άποψη. Αυτό λοιπόν θα το καθιερώσουμε στην εκπομπή και θα υπάρχει και εναλλαγή στις απόψεις. Δεν θα είναι καθημερινά οι ίδιες, θα εναλλάσσονται διαφορετικές απόψεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά λοιπόν να κάνουμε την πρεμιέρα σε αυτή τη νέα στήλη
1: ποδαρικό.
0: Εκπομπής με τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο Ελευθερόπουλο.
1: Ακριβώς και καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Νίκο.
2: Πάω να μην ανησυχείτε, με γουρτλής.
1: Αυτά είναι, γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα ησυχάσαμε, να είσαι καλά Νίκο, καλή σήμερα.
2: Όπως άλλοι διαφημίζουν την ετοιμότητα, εγώ δεν αφήσω την
1: ετοιμότητα. Όχι, όχι, άρχισε τις μπηχτές. Για ξαναπες το αυτό Νίκο μου.
2: Όπως άλλοι διαφημίζουν την ετοιμότητα, εγώ διαφημίζω ότι είμαι τυχερός.
1: Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα και της γκρίνιας, γιατί ακούμε και γκρίνιες και από κοινωνικές ομάδες. Ακούσαμε και τον κύριο Μπρατάκο. Τι γίνεται, δεν ικανοποίησαν τα μέτρα όλους? Γιατί η κυβέρνηση πήγε σε αυτό το μότο να μοιράσει λίγα σε πολλούς?
2: Τα δική της κυβέρνηση πρώτα απ' όλα ήταν να πλησιάσει περισσότερο τις κοινωνικές ομάδες εκείνες που αποτελούσαν την στήριξη, την εκλογική στήριξη, δηλαδή τους συνταξιούχους. Γι' αυτό είδαμε ένα μεγάλο πακέτο προς τους συνταξιούχους. Ένα κομμάτι προσπαθεί να πλησιάσει ξανά τους αγρότες. Να θυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε αναβασμό ο αγροτικός κόσμος για άλλη μια φορά. Φοβάται ένα δύσκολο χειμώνα η κυβέρνηση και με τις τιμές της ενέργειας να ανεβαίνουν και τα λοιπάσματα είναι πολύ ψηλά, γιατί οι προκαταβολές δεν έχουν δεθεί εγκαίρως. Έχει θέμα τώρα και το σκάνδαλο του ΠΚΠ που την τραυμάτισε. Αλλά λοιπόν οι δύο βασικοί πυλώνες ήταν αυτοί. Η γκρίνια που υπάρχει είναι ότι ένα μεγάλο πακέτο των μέτρων στην ουσία αναμένεται να υλοποιηθεί μετά τις εκλογές. Και εκεί δέχεται και κριτική η κυβέρνηση από τους μικρομεσαίους και από τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί εκεί το 500 θα πάει τα Χριστούγεννα του 27, οι ρυθμίσεις για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες επιχειρησίας γίνονται τμηματικά 5-5-5% και είναι πολύ μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Αλλά δικαίως υπάρχει μουρμούρα και γκρίνια από αυτά τα δύο εκλογικά τμήματα που αποτελούν σε ένα μεγάλο κομμάτι, να πούμε, και την δύναμη της αγοράς.
0: Υπάρχει δυσαρέσκεια πάντως, Νίκο, είναι γεγονός. Σχεδόν από όλες τις κοινωνικές ομάδες και από όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή ακούσαμε και τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους να διαμαρτύρονται, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί όπως είπες και εσύ, αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων πάει για το Δεκέμβριο του 2027 και μιλάμε για μια ενίσχυση 500 ευρώ μεικτά. Άρα καθαρά μπορεί να κυμαίνεται, ξέρω εγώ, από 289 μέχρι και 350.
2: Ναι, είναι ανάλογα με το μισθό που παίρνει ο κάθε δημοσίου υπάλληλος και τις κρατήσεις που γίνεται με βάση αυτό.
1: Νίκο,
2: είναι προς θετική κατεύθυνση.
1: Ναι, καλά, αυτό δεν αποδομούμε τα μέτρα. Αλλά όταν ο ίδιος ο κύριος Μπρατάκος, ο πρώτος του ΕΒΕΑ, και δεν είναι τυχαίος ο κύριος Μπρατάκος, λέει ότι δεν έκανε και δεν μείωσε αυτή η μείωση στην υποκαταβολή φόρου, ουσιαστικά ήταν κοροϊδία. Τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό?
2: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι η μείωση υποκαταβολής φόρου είναι κοροϊδία. Υπάρχει γκρίνια, σίγουρα, αλλά υπήρχε και τηλεφώνημα με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μπρατάκο. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μπρατάκος ήταν από τα πρόσωπα που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη ως υπουργός. Ήταν τα πρόσωπα που στήριξε η Νέα Δημοκρατία για να εκλεγούν στον ΕΒΕΑ. Οπότε λογικά υπήρχε και η αντίδραση στο γραφείο του Πρωθυπουργού και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν ένα πρόσωπο που όταν διαμαρτύρεται έχει και άλλη βαρύτητα διαμαρτυρία. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει αυτό που λέμε περικρίνιας, αλλά οι πολίτες θα πάνε στην κάλπη. Θα έρθουν στο μυαλό τους και εκεί ποντάρει η κυβέρνηση. Ποιο από αυτού που υπόσχεται πράγματα μπορεί να τα υλοποιήσει. Και το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι εγώ ότι υπόσχομαι το κάνω πραγματικότητα και αφήνει μια αυτή την άκρη του ότι εμείς πάμε με υποσχετική. Εκεί δέχεται την κριτική. Ότι το μεγάλο πακέτο των μέτρων που ανακοινώνει είναι μετά τις κάλπες. Άρα λοιπόν με έναν τρόπο βάζει ένα δικό του δίλημα στους πολίτες, ψηφίστε για να τα εφαρμόσουν.
0: Μάλιστα. Και επειδή λες τώρα για το δίλημα, Νίκο, το ένα δίλημα θα είναι αυτό. Το δεύτερο δίλημα το οποίο ακούσαμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού είναι αυτό το περί ακυβερνησίας, δηλαδή ότι ψηφίστε για αυτοδυναμία ώστε να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, διαφορετικά η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Αυτό ακούγεται και λίγο εκβιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς. Δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ναι, την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει λοιπόν κυβέρνηση στη χώρα, άρα θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες.
2: Εσύ πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε σε ένα κλίμα με την Τουρκία αρκετά έντονο. Όπως βλέπουμε, η προκλητικότητα της γειτονικής χώρας έχει ανεβάσει αρκετά την κλίμακα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κ. Μητσοτάκη σκέφτεται να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στο Καστελόριζο. Και αυτό δεν το βγάζω έξω ούτε από το παιχνίδι που γίνεται με την Τουρκία αυτή την περίοδο, ούτε από τις επιθέσεις που δέχεται από τα δεξιά της Νέα Δημοκρατία περί ενδοτικότητας, περί συμφωνιών με την Τουρκία κάτω το τραπέζι και όλα αυτά. Αλλά θα δώσω την απάντηση στο πεδίο. Άκουσα το πρωί τον κύριο Γεραπετρίτη που είχε βγει στο Sky, αν θυμάμαι καλά, να τοποθετεί το θέμα ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τόπος την επόμενη μέρα να έχει κυβέρνηση. Να έχει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να χειριστεί δύσκολα πράγματα. Ένα κομμάτι είναι πολύ μεγάλο η πολιτεία. Βλέπουμε τώρα σωστά επισημάνεται που είναι στο πετρέλαιο, αυτό που είναι στο φυσικό αέριο, που θα επηρεάσει και του λογαριασμού.
1: Δηλαδή είναι Μητσοτάκη ή χάος, Νίκο. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά λίγο. Θεωρείς ότι είναι αυτό το δίλημα.
2: Για δημοκρατίες, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αδιέξοδο.
1: Ναι.
2: Αν πάει οποιοδήποτε, έχει πάει με διληματικού τύπου εκβιαστικά διλήμματος, τέλος της ημέρας χάνει. Η δημοκρατία θα δώσει την απάντηση. Το βράδυ οι πολίτες των εκλογών θα δώσουν την απάντηση. Αν θέλουν κυβέρνηση εργασίας, αν θέλουν κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοδύναμη, αν θέλουν κάποια άλλη κυβέρνηση αυτοδύναμη. Αλλά για την ώρα, αυτό που έχουμε ως εικόνα και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε μετά τις δημοσκοπήσεις, του νέου κύκλου δημοσκοπήσεων μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΤ, τι θα αποτυπωθεί. Δηλαδή, αν αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης με αυτό που παρουσιάζει, με αυτά τα διλήμματα που βάζει, έχοντας το άγχος του Αντώνη Σαμαρά από δίπλα της, έχει κατοχυρώσει αυτό το 30% ώστε να το χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για να πιάσει την αυτοδυναμία ή όχι. Εκεί θα κριθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, το δίλημα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχουν διλήμματα Μητσοτάκη ή χάος, υπάρχουν διλήμματα Μητσοτάκη και γι' αυτό κατάλαβε η κυβέρνηση και το αλλάζει. Μητσοτάκη ή Τσίπρα, Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή κάτι άλλο.
1: Εγώ...
2: Αλλά δεν μπορεί να πάρει Μητσοτάκη ή χάος.
0: Απλά να σημειώσω χθες ότι ακούσαμε από τον κύριο Φλωρίδη τη δήλωση ότι αν υπάρξει ακυβερνησία στη χώρα, την επόμενη θα γίνει ντου από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι.
1: Σωστά το λες. Λοιπόν, πάμε λίγο στην
2: Να θυμίσουμε πάντως ότι η Τουρκία πάντα σε περιόδους αστάθειας της Ελλάδος έστειλε επεισόδια.
0: Όπως τα Ήμια.
1: Ναι, σωστά.
2: Στην περίοδο μετάβασης από τον Ανδρέα Παδόν.
1: Λοιπόν, λίγο τώρα στην κόντρα που μένετε και δεν ξέρω αν ενταθεί το επόμενο διάστημα της κυβέρνησης με τον Νόνη Σαμαρά. Ήταν πολύ σκληρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απάντηση που έδωσε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΣ όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε και ότι να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Και ήρθε αμέσως η σκληρή απάντηση που νομίζω την είχε και έτοιμη ο Αμπντουλάτου Αντώνη Σαμαρά. Θεωρείς ότι αυτή η στρατηγική πια το να με ευθείες βολές προς Αντώνη Σαμαρά θα το βλέπουμε και το επόμενο διάστημα? Δηλαδή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πάει έτσι πολύ επιθετικά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό? Και γιατί?
2: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εξορκίσει δύο πράγματα. Θέλει να εξορκίσει τη χαλαρή ψήφο και την ψήφο μήνυμα. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούν και εκτιμούν ότι πηγαίνοντας να ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά, στέλνουν ένα μήνυμα εν ώψη μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλλάξει πορεία. Αυτό δημιουργεί το κλίμα ένταση με τον κύριο Σαμαρά. Τα στοιχεία των μετρήσεων δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς τελικά δεν είναι αυτό που αρχικά το Μαξιμού υπολόγιζε, ότι θα είναι ένα ποσοστό κάτω από 3%, άρα δεν ασχολούμαστε μαζί του. Βλέπει ότι υπάρχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για υπαρκτούς λόγους. Όπως είναι η υπόθεση των Τουρκικών, όπως είναι η Γουκαντζέτα, όπως είναι διάφορα που κατηγορεί ο κ. Σαμαράς, με μια επιθετικότατη απάντηση που βγάλε για το Μέγαρο Μαξίμου. Θεωρώ λοιπόν ότι από εδώ και πέρα το σκληρό ρόλο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά θα συνεχιστεί. Γιατί ποιος είναι ο τρίτος φόβος? Ο τρίτος φόβος είναι αυτό που περιγράφουν διάφοροι, ότι μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, ο κ. Σαμαράς να έχει μπει στη Βουλή και να σχηματίσουν μαζί κυβέρνηση. Εκεί όλοι ξέρουν ότι ο όρος που θα θέσει ο κ. Σαμαράς είναι να μείνει ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Γι' αυτό και απαντά το ερώτημα ότι όποιος είναι πρώτος θα ορίσει και τον πρωθυπουργό. Αλλά αυτό θα το δούμε το βράδυ των εκλογών.
1: Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Ελευθερόγλου, πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά και θα περιμένουμε να δούμε το γούρι που υποσχέθηκε.
1: Ναι, ναι, το γούρι, το γούρι.
2: Δεν σας φοβάμαι και πέρυσι πήγατε πάρα πολύ καλά. Είμαι βέβαιος και φέτος θα είστε στην κορυφή.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Μιλάς με συναδέλφους που βεβαίως έχουν τεράστια εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ και να κάνεις μια συζήτηση που έχει και ένα νόημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον
0: Νίκο. Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Ελευθερόγλου.
1: Και εγκαινιάζουμε λοιπόν αυτή την ενότητα της εκπομπής.
0: Αύριο.
1: Αύριο έχουμε την κυρία Βούλα και Χαγιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μετά
0: να ακούσουμε και μια διαφορετική γνώμη.
1: Την κυρία Μαριάννα Πυριώτη.
0: Τρίτη διαφορετική άποψη λοιπόν. Καθημερινά σε αυτή τη νέα στήλη που εντάσσεται στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, είχαμε άμεση αντίδραση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία θα είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Ακριβώς. Θα είναι μαζί μας μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα απαντήσει στα ερωτήματά σας που έχετε θέσει και που έθεσε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θα είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
0: Από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οπότε για όποιο ερώτημα θέλετε να θέσουμε, στούντιο atrialfm.gr μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας η κυρία Τσαγκάρη. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση στους δρόμους. Πες μας, Παναγιώτη, γρήγορα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα.
3: Καλημέρα και πάλι. Επιβαρημένη κατάσταση. Απροσπέλαστη άνοδος του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με υπομονή ασοπλιστούν όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
0: Πόπο ρε που δεν μας έκοψε στα πόδια.
1: Πραγματικά, αρχίσαμε.
0: Μέλιστα η γλώσσα σου.
3: Αφού πήρα εντολή να τα πω γρήγορα.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του realgr.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
0: Και να σας πω και το εξής. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, η Lidl Ελλάς έχει δύο πολύ δυνατά ραντεβού αυτή την εβδομάδα. Πρώτος σταθμός, 5η, 10 Σεπτεμβρίου, στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για το Lidl Days, όπου μπορείς να γνωρίσεις την ομάδα από κοντά και να συζητήσετε για θέσεις στα καταστήματά της. Και αν δεν προλάβεις, κανένα πρόβλημα. Θα τους βρεις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr στο Metropolitan Expo, όπου μπορείς να μάθεις τα πάντα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της εταιρείας, ενώ θα έχει και ένα μεγάλο διαγωνισμό έκπληξη. Ετοίμασε βιογραφικό και πήγαινε να γνωριστείτε από κοντά. 5η 10 Σεπτεμβρίου το πρώτο ραντεβού, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, Athens Gate Hotel. Και αν δεν προλάβετε εκεί, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στο ημέρες καριέρας, στο Metropolitan Expo.
1: Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, το ξαναλέμε, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή, για να μιλήσουμε μαζί της για όλα αυτά που είπαμε όσον αφορά αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για μείωση τιμών και τα περίεργα που βλέπουμε. Στείλτε τα ερωτήματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
4: Real FM Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονό.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
5: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ!
9: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
17: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22730 61230.
8: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζά!
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
20: Καταγγελία ότι δεν υπάρχουν τα μπελάκια. Σε αυτά που έχω δει εγώ, φυσικά δειγματοληπτικά, υπάρχουν παντού τα μπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη, δεν έχει τα μπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως.
21: Η δεύτερη κατηγορία δηλαδή ότι αναγράφεται η μειωμένη τιμή, αλλά χωρίς να υπάρχει η προηγούμενη ώστε να γίνεται σύγκριση.
20: Βεβαίως, αυτό ισχύει. Έχει να κάνει και με τα συστήματα των σούπερ μάρκετ. Αλλά το βασικό είναι το εξής. Η μείωση τιμής δεν είναι η πρωτοβουλία μείωση τιμής. Δεν είναι μία απλή προσφορά. Τι εννοώ? Οι προσφορές που έχουν τα σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολλές. Φανταστείτε ότι περίπου ένα 30% και παραπάνω εξαρτάται από την κατηγορία είναι σε μία κυλιόμενη προσφορά. Εμείς με την πρωτοβουλία μείωση τιμών δεν έχουμε μία προσφορά λίγων ημερών. Έχουμε μία μόνιμη μείωση τιμής για 2 μήνες, 3 μήνες, μπορεί και 4 μήνες. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με την προηγούμενη τιμή και με τη νέα τιμή, γιατί φανταστείτε ότι σε 4 μήνες αυτό το πράγμα αλλάζει συνέχεια.
21: Σε 4 μήνες, κυρία Τσαγκάρη, προφανώς θα έχει αλλάξει. Στην έναρξη όμως της πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε 31 Αυγούστου, δεν θα έπρεπε να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη τιμή, το προηγούμενο μήνα.
22: Για να ξέρει ο καταναλωτής.
21: Ώστε να προστατευτεί ο καταναλωτής και να είναι σίγουρος ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αύξηση.
20: Βεβαίως, θα σας πω για τις αυξήσεις ή τις μη αυξήσεις που εγώ λέω. Αλλά παρόλα αυτά, να σας πω, βεβαίως θα συμφωνήσω σε έναν ιδανικό κόσμο. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει. Είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό.
22: Κυρία Τσαγκάρη,
20: το σημαντικό όμως, να σας πω και αυτό, το σημαντικό είναι ακριβώς να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν γίνει αυξήσεις.
22: Εκεί θέλω να σταθώ, γιατί έχουμε αρκετούς ακρότες που μας στέλναν μηνύματα όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα, ότι σε προϊόντα που οι ίδιοι αγοράζουν κάθε εβδομάδα είχαν δει αυξήσεις πριν ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία, λοιπόν, σε προϊόντα και μετά ξεκίνησε η πρωτοβουλία. Άρα η όποια μείωση που είναι θετική, θα πω εγώ, πάει στράφη. Έκανατε ελέγχους ή θα κάνετε ελέγχους ή έχετε κάνει?
20: Καταρχήν, τους ελέγχους τους κάνουμε ψηφιακά. Τι εννοώ? Επειδή με το πόσο κάνει και με μια μεγαλύτερη πλατφόρμα που διαθέτουμε, μπορούμε να τσεκάρουμε όλες τις τιμές. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή δεν υπάρχει, βασική τιμή χωρίς προσφορά, δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αυξήσεις. αύξηση. Αυτό που συμβαίνει, και θέλω να το πω πολλές φορές γιατί είναι δυσνόητο, είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά, κάποιες φορές μέσα σε αυτή την πληθώρα εκατοντάδων χιλιάδων προσφορών μπορεί να έχει βγει αρχές Ιουλίου, μέσα Ιουλίου, με αρχές Αυγούστου, δύο μέρες, μία προσφορά και αυτή να επανήλθει στη βασική της τιμή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από μία τιμή από δύο ή τρεις μέρες.
21: Αυτό που λέτε με τις προσφορές το καταλαβαίνουμε, ναι, γιατί ναι, ισχύει. Είναι ισχύει. Έτσι. Όντως έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δεν είμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο και ότι κάποια πράγματα είναι αδύνατο να συμβούν.
20: Ο ιδανικός κόσμος που θα θέλαμε θα ήταν να είχε η πριν και η μετά. Αυτό μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα.
21: Ναι. Και ένα τρίτο, γιατί δυνατό. Το λένε οι καταναλωτές, κυρία Τσαγκάρη, ότι ακόμα και στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ, όπου υπάρχει το ταμπελάκι για τη μειωμένη τιμή, τα σούπερ μάρκετ, κάποια σούπερ μάρκετ, επιλέγουν να κάνουν και μια δική τους ενέργεια, βαφτίζοντας τη μείωση τιμή στη δική τους ως έξυπνη τιμή, ως χρυσή τιμή κτλ. Με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ο καταναλωτής με τα τόσα πολλά ταμπελάκια που βλέπει σε έναν διάδρομο.
20: Σωστά. Λοιπόν, εάν υπάρχει, καταρχήν, εάν τα ταμπελάκια αυτά αφορούν κωδικούς που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τιμής, εμείς το χαιρετίζουμε. Οποιαδήποτε προσφορά μειώνει το καλάθι του νοικοκυριού, δεν έχουμε, κύριε Καλαβαράκη, να είμαστε όλοι χαρούμενοι γι' αυτό. Έτσι. Πάμε τώρα.
21: Αν όμως είναι κωδικοί ίδιων προϊόντων.
20: Μπράβο σας. Πάμε στους κωδικούς ίδιων προϊόντων. Εκεί όντως υπάρχει ένα μπέρδεμα. Το σημαντικό για μένα, η πολύ θετική του πλευρά, είναι ότι αντί για μείωση 5, 10, 15% που είχαμε με την πρωτοβουλία, τώρα φτάνει στο 30. Δηλαδή οι δύο κωδικούς σας αναφέρω που μου στείλανε πριν λίγο, που ανήκουν στην πρωτοβουλία, οι προσφορές έχουν φτάσει στο 33 και στο 30. Εγώ είμαι χαρούμενη. Όμως λέω ότι ναι, η αρνητική πλευρά, υπάρχει ένα μπέρδεμα.
22: Μάλιστα.
21: Να σας μεταφέρουμε και μηνύματα ακροατών.
22: Ο Μιχάλης ρωτά, λέει ότι γίνονται έλεγχοι από την αρχή, έχουν βγει κάποια αποτελέσματα, υπάρχουν αρκετά άτομα, είναι στελεχωμένοι έτσι ανεξάρτητα αρχή που να κάνει τους σωστούς και τους απαραίτητους ελέγχους.
20: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο, διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές ανά πελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βέβαια για την υποστελέχωση, βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
21: Ρωτάει ο Τάσος για παράδειγμα, ο έλεγχος για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια είναι αποτελεσματικότερος όταν ξεκινάει από την πηγή της παραγωγής. Εκεί γίνεται αυτός ο έλεγχος.
20: Πηγή παραγωγής εννοείται τους προμηθευτές.
21: Προφανώς.
20: Ωραία. Καταρχήν, υπήρχε ο νόμος περί αφέμητης, ο οποίος όμως σταμάτησε στις 36. Άρα, όσον αφορά την αθέμητη κερδοφορία, είτε βιομηχανία λέγεται, είτε εταιρεία λέγεται, είτε λέγεται αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει πια από τις 36. Άρα, περί αφέμητης εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο.
21: Μάλιστα. Άλλη μια προτροπή θα την έλεγα και όχι ερώτηση από ακροατή, είναι ο Κώστας, ο οποίος αναγνωρίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Και προτείνει λοιπόν χειρουργικούς ελέγχους, έτσι ώστε να κατευθυνθεί το κοινό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ανακοινώνεται ότι αυτή την εβδομάδα θα ελέγχεται, για παράδειγμα, το ελαιόλαδο ενός λίτρου, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να αγοράζει, λέει, το λάδι του μήνα πριν ανεβάσουν τις τιμές. Δεν ξέρω, αυτή είναι μια πρόταση που μεταφέρω από ακροατή, με την έννοια ότι δεν μπορούν να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι, όπως μας είπατε.
20: Εγώ με χαρά να την ακούσετε την έχω σημειώσει. Έτσι,
21: στοχευμένα δηλαδή σε προϊόντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να το γνωρίζουν και οι καταναλωτές και να κατευθύνονται ανάλογα.
20: Η στόχευση είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε, διότι μας βοηθάει και η τεχνολογία και προσπαθούμε να είμαστε στοχευμένοι. Δηλαδή να μην ελέγχουμε τα πάντα όταν δεν έχουν σημασία. Πολύ ευαίσθητες κατηγορίες που βλέπουμε κάποιες ανατιμήσεις κτλ. Με πολύ χαρά να σημειώσω και την πρόταση του ακροατή μας.
21: Όπως και ο Πέτρος, για παράδειγμα, αν θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα όπου ο διευθυντής κάθε σούπερ μάρκετ κάθε 30 μέρες θα δηλώνει την τιμή του προϊόντος και αν υπάρχει διαφοροποίηση με τα συμφωνηθέντα, τότε να χτυπάει ένα καμπανάκι.
20: Τα συμφωνηθέντα, ποια συμφωνηθέντα,
21: στην πρωτοβουλία μείωση τιμή, ναι.
20: Δεν έχω πρόβλημα, το βλέπω εγώ κάθε μέρα να πείτε στο κύριο.
21: Το παρακολουθείτε τέτοιο. Λοιπόν.
22: Μάλιστα.
21: Αυτό.
22: Κυρία Τσαγκάρη,
20: κάθε μέρα η ναι. τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ.
22: Και μια τελευταία ερώτηση. Εκτός από αυτή την πρωτοβουλία, περιμένουμε κάτι άλλο σαν αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή με αυτό το μέτρο και αυτή την συμφωνία κυρίων, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, αυτό θα είναι το βασικό σας όπλο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας?
20: Κοιτάξτε, έχουμε διάφορους τρόπους και επίσης αυτό είναι ένα θέμα κυβερνητικό, δηλαδή είναι θέμα της κυβέρνησης. Εγώ ως ανεξάρτητη αρχή σε αυτό έχω κάποιες ιδέες, αλλά γενικά όπως ξέρετε νομοθετεί η κυβέρνηση. Εμείς σαν ανεξάρτητη αρχή δεν νομοθετούμε. Κάνουμε προτάσεις βέβαια.
21: Μάλιστα. Ήταν η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε αμαλία την κυρία Τσαγκάρη.
22: Και εγώ να την ευχαριστήσω, ακριβώς.
21: Κυρία Τσαγκάρη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί παρά το γεγονός ότι ακούσατε νωρίτερα την κριτική και τις καταγγελίες,
22: αμέσως
21: σπεύσατε αμέσως
22: και από το Υπουργείο
21: να δώσετε απαντήσεις. Και το αναγνωρίζουμε αυτό.
20: Και οποτεδήποτε, δηλαδή εγώ είμαι πολύ ανοιχτή και σε οποιαδήποτε πρόταση. Δεν τα γνωρίζουμε όλα.
22: Μάλιστα.
20: Είμαστε εδώ για να ελέγχουμε, είμαστε εδώ για να γινόμαστε καλύτεροι.
22: Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
21: Καλή σας ημέρα.
20: Σε όλους σας.
21: Γεια σας. Πήραμε λοιπόν τις απαντήσεις από την κυρία Τσαγκάρη. Βέβαια, ακούσαμε και αυτό ότι δεν είμαστε σε έναν ιδανικό κόσμο. Δεν υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό για να γίνονται όσοι έλεγχοι θα έπρεπε να γίνονται. Από την άλλη, βέβαια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Περιμένοντας βέβαια να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα.
22: Και επιστρέφουμε.
21: Και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
24: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη.

0: για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
3: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
2: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Όπως μπορείτε να καταλάβετε, γίνεται ένας χαμός από τα μηνύματα σχετικά και με τα όσα μας απάντησε νωρίτερα η κυρία Τσαγκάρη για τους ελέγχους που γίνονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ σχετικά με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Πήραμε λοιπόν κάποιες απαντήσεις, κάποια πράγματα έμειναν στον αέρα. Όπως για παράδειγμα αυτό ότι δεν είμαστε σε έναν ιδεατό κόσμο και φυσικά η υποστελέχωση η οποία υπάρχει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
11: Και είπα όμως ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα. Αυτό ακούσαμε την κυρία Τσαγκάρη.
10: Δεν πρέπει να έχει λυθεί. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Παντέλη στην Πρέβεζα. Γι' αυτό λέει μιλάμε για συμφωνία κυρίων. Όποιος είναι κύριος, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι. Καλημέρα και στον Φίλιππο, ο οποίος μας ακούει στην Βιέννη. Να σε καλά,
11: καλημέρα,
10: αγαπητέ
11: Φίλιππε.
10: Φίλε. Και στον Χριστόφορο τον Καραπαναγιώτη. Καλή σου ημέρα. Τώρα η μέρα σήμερα ξεκίνησε, επειδή έχει δροσίσει κιόλας, με φλερτ.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε έτσι μια πιο αεράτη διάθεση, φλερτάρουμε, γιατί ακούσαμε μια νεαρή κυρία η οποία πήγε σε ATM να κάνει ανάληψη μετρητών. Εκεί συνάντησε έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια της για να κάνει την ανάληψη. Και στη συνέχεια δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Το πήγε ένα βήμα παρακάτω.
12: Λοιπόν, είμαι στην τράπεζα και έρχεται ένας παππούς.
13: Και ο παππούς!
12: Περίπου στα 80 και μου λέει: μπορείς να με βοηθήσεις να βγάλω λεφτά? Του λέω: εννοείται, θα σας βοηθήσω. Θέλετε και την απόδειξη? Ναι, μου λέει. Τέλος πάντων, κάνουμε τη διαδικασία, του δίνω τα χρήματά του, του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μην φεύγετε, του λέω: τι θέλετε την απόδειξη? Μου λέει: αν δεν έχει το τηλέφωνά σου επάνω, δεν τη θέλω, πέταξέ τη. Μάθετε μπαλίτσα από το βετεράνο. Θεός ο παππούς.
13: Και ο παππούς!
11: Παίκτης ο παππούς.
10: Μπράβο στον παππού.
11: Μπράβο, το λέει η ψυχούλα του.
10: Ίνδαλμα.

0: Ο Καλαμαράκης καταχάρηκε. Άκουσε αυτό με τον παππού.
1: Ο άνθρωπός μου.
0: Ο άνθρωπός σου καταχάρηκε.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Γιατί
0: μπράβο.
1: Και ωραίο. Όχι, και ευγενικό και κομψό. Μπράβο.
0: Και έξυπνο, συγγνώμη.
1: Κατάλαβες.
0: Έξυπνο.
1: Από αυτό που φτιάχνουν τη διάθεση του άλλου. Ακριβώς. Και δεν τον προσβάλλουν, δεν τον ενοχλούν.
0: Όχι, καθόλου προσεκτικό και έξυπνο, όπως το είπες.
1: Έτσι, να σε καλά, παππού, όπου και να σε. Λοιπόν, την Παρασκευή επιστρέφουμε στις τάξεις. Και επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Βέβαια, ο Σεπτέμβρης είναι μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν λοιπόν τις πρόσφατες αλλαγές, μα ποιοι άλλοι, οι φοιτητές, νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όμως όλα αυτά που είπα θέλουν ενέργεια. Ακριβώς, ενέργεια θέλουν. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα They, My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρωτό γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο they.gr.
1: Μεγάλη συζήτηση λοιπόν έχει γίνει μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου το ακροδεξιό AfD κατέγραψε μια σαρωτική νίκη με 44%. Πολλά έχουν υποθεί. Άκουσα όμως τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έδωσε χθες η Μαρία Σαράφογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και πραγματικά μου σηκώθηκε η τρίχα. Γιατί
0: μπουμπούκι,
1: είχα ακούσει πάρα πολύ.
0: Και όλα εκεί στο κόμμα αυτό.
1: Τι να σου πω, δηλαδή πραγματικά
0: μπουμπούκια.
1: Είναι ένας και ένας. Δηλαδή είναι μέσα στελέχη τα οποία έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε νεοναζιστική οργάνωση. Είναι μέσα στελέχη τα οποία είχαν.
0: Εθισμένα σε ναρκωτικές ουσίες.
1: Και καταδίκες για ναρκωτικά. Λουτά. Για σωματεμπορίες. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και για σχέσεις με τη Ρωσία και όλα τα υπόλοιπα. Ένας και ένας, παιδιά. Δυστυχώς τώρα δεν προλαβαίνω να παίξω το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και αυτή την έκτακτη επικοινωνία με την κυρία Τσαγκάρη που μας πέταξε έξω και αφήσαμε πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας που είχαμε προγραμματίσει με την Αμαλία, αλλά ήταν για καλό, ήταν για να πάρουμε απαντήσεις. Σαν σήμερα, Αμαλία, 9 Σεπτεμβρίου του 2019, έφυγε από κοντά μας ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Με τα τερατάκια τσέπης θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
0: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση Big Win.
4: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
12: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
13: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
12: Σταγόνα.
13: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδιν. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
11: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
13: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
11: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
14: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
15: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM. Στους 102.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Η πόλη επιστρέφει στους κανονικούς μη βιώσιμους ρυθμούς. Με την κίνηση να είναι όπως και πέρυσι τον χειμώνα εξοντωτική για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους το πρωί. Και βλέπω τώρα και υπερσύγχρονα συστήματα. Έβλεπα πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση ότι έχουν βγει οι τροχονόμοι έξω και ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ψηφιακή εποχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ζήτημα, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να περιληφθεί στον προβληματισμό και στα προγράμματα των κομμάτων, να μας πούν τι μπορούν να κάνουν, με ποιο τρόπο μπορούν να παρέμβουν, με έργα, με ρυθμίσεις, ώστε να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων που χάνουν μία, μία μισή και δύο ώρες πολύ την ημέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Προσέξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με την υγεία και ιδιαίτερα με την ψυχική υγεία όλων μας το ζήτημα και με τα νεύρα που προκαλεί. Έχει να κάνει και με την οικονομία. Μιλάμε για χαμένο χρόνο, ο οποίος οικονομικά έχει πολύ μεγάλο κόστος. Εκεί στα σούπερ μάρκετ τι γίνεται, παιδιά? Όλα καλά? Μας δουλεύετε ψηλό γαζί? Μόνο ταμπελάκι στην πλάτη δεν μας έχετε βάλει. Το επόμενο είναι αυτό: να μπαίνουμε μέσα και να μας χτυπάτε και ένα ταμπελάκι στην πλάτη, κορόιδο να γράφει, να αναβοσβήνει. Άκουγα την κυρία Τσαγκάρη πριν, εδώ στα παιδιά, στον Ιωσήφ και στην Αμαλία. Ελέγχους. Ξαμοληθείτε, κυρία Τσαγκάρη, κάντε ελέγχους. Δεν είναι μόνο το ότι δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, που εγώ δεν κατάλαβα ακούγοντας τη συνέντευξη για ποιο λόγο δεν μπορούν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να αναγράφουν την προηγούμενη τιμή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ειλικρινά, δεν το κατάλαβα. Τι εννοείται δυσκολεύονται, έχουν πρόβλημα? Δεν ξέρουν πόσο πουλούσαν πριν από ένα μήνα? Μιλάμε για ακούγονται και λέγονται τρελά πράγματα. Δεν αναγράφουν λοιπόν την προηγούμενη τιμή. Τουλάχιστον να μην βάζουν άλλα 500 ταμπελάκια παραπλανητικά, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση στον κόσμο ότι πρόκειται για προϊόντα που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Κυρίων για μείωση της τιμής. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το εξασφαλίσουμε.

νομίζω ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν πάρει ελαφρά το θέμα των τιμών στο ράφι, όπως και το θέμα των τιμών στο βενζινάδικο, στην Αντλία, και κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Η πολιτική χρέωση είναι πολλαπλάσια της χρέωσης στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Πολλαπλάσια.

Και επειδή ακούω τις τελευταίες μέρες και διάφορα για το πώς θα έχουμε φθηνό ρεύμα το 2030. Φαντάζομαι ακόμη φθηνότερο το 2040. Κοιτάξτε τι θα κάνετε τώρα. Τώρα, όχι το 2030.

Καλημέρα, Real Blogger. Μου γράφει ο Real Blogger, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Η Αττική Οδός τίνει να γίνει πανεπιστημίου εδώ και κάποιο καιρό. Νομίζω ότι αδικείς στην πανεπιστημίου. Μιλάς πολύ άσχημα για την πανεπιστημίου, Real Blogger. Επειδή κινούμε καθημερινά από την Αττική Οδό, πηγαίνοντας στον Αντένα και επιστρέφοντας μετά το Δελτίο, αδικείς στην πανεπιστημίου. Τώρα για το αν εγώ πίστεψα τη Συμφωνία Κυρίων που μου γράφεται, εγώ είχα πει από την πρώτη μέρα ότι αυτά δεν γίνονται με συμφωνίες, γίνονται με υποχρεωτικό πλαίσιο, σε όποιο βαθμό αυτό είναι δυνατόν με βάση την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία να επιβληθεί. Και κυρίως η μαγική λέξη είναι έλεγχος, συνεχής έλεγχος, κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα εσχροκέρδειας που δυστυχώς δεν είναι λίγα, είναι πολλά.

τώρα ρε εσύ Βασίλη, αυτή η σύνδεση που κάνεις με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και τις εκλογές στη Γερμανία, ειλικρινά δηλαδή, με ταράζει πολύ.

οι εκλογές στη Γερμανία και αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που χτύπησε όχι καμπανάκι, καμπάνα δυνατή σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει να κάνει και με πολλούς άλλους παράγοντες. Ένας βασικός παράγοντας είναι το μεταναστευτικό. Θα συμφωνήσω με το φίλο το Λεωνίδα που μου γράφει δεν χρειάζονται νέοι δρόμοι στην Αττική, διότι είναι σαν να προσκαλούν τον κόσμο να γεμίσουν και αυτούς. Μόνο με εκτεταμένο δίκτυο συγκοινωνιών λύνεται το πρόβλημα, ώστε να αποθαρρυνθεί ο κόσμος να παίρνει το αυτοκίνητο και να προτιμά τη συγκοινωνία. Συμφωνώ, Λεωνίδα, αυτή είναι η λύση και είναι η λύση που έχει λειτουργήσει, έχει δουλέψει σε πολλές μεγάλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα την Κάβουρα που μου στέλνει το πρωινό της σχόλιο και την καλημέρα της. Τρεις σακούλες μου γράφει τρόφιμα, χωρίς κρέας, χωρίς λαχανικά και φρούτα, 100 ευρώ.

Εγώ δέχομαι το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η απάντηση στην ακρίβεια πρέπει να είναι η αύξηση των αποδοχών. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι κάποια στιγμή κάπου να μπει ένα ταβάνι στις ανατιμήσεις. Διότι αν οι ανατιμήσεις είναι συνολικά μεγαλύτερες ή ίσες με την αύξηση των αποδοχών, τότε δεν πάμε πουθενά, δεν κάνουμε τίποτε. Και νομίζω είναι κοινή παραδοχή ότι δεν είμαστε στους καλύτερους της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Να εδώ ο Παναγιώτης μου γράφει για συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, το οποίο τον χυμό Motion, την μικρή συσκευασία, την πουλούσε 0,92 αρχές Αυγούστου. Και λίγο πριν ανακοινώσουν τις μειώσεις, 10 μέρες πριν για την ακρίβεια, μου λέει ο Παναγιώτης, τον ανέβασαν στο 1,17 από 0,92, ώστε και να τον μειώσει τώρα, πάλι ακριβότερος θα είναι από την τιμή των αρχών Αυγούστου. Κόλπα των αλυσίδων, μου γράφει ο φίλος, για να δείχνουν υποτιθέμενες μειώσεις, ενώ στην πραγματικότητα κερδίζουν περισσότερα.

Ο Νικόλαος μου λέει καλημέρα Νίκο, εκτός από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα, στο αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών έπαιξε ρόλο και η οικονομική κρίση στη Γερμανία. Έχει φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Έχει βάση αυτό που λες Νικόλα, έχει βάση κυρίως στις περιοχές που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην Ανατολική Γερμανία. Εκεί τα πράγματα οικονομικά είναι χειρότερα και φαίνεται ότι αυτό καταγράφεται και στα εκλογικά αποτελέσματα που τόσο έχουν ανησυχήσει την Ευρώπη.

Ενώ ο Κώστας μου γράφει, Νίκο, η απάντηση στην ακρίβεια είναι το καλά οργανωμένο κίνημα πολιτών. Να μην αγοράζουμε τα προϊόντα στα οποία εσχροκερδούν τα σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας. Έρχεται Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στη συνέχεια Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και Κυριάκος Πιερακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.

0: Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη, η κλιματική κρίση, λέει η Καθημερινή, αναμένεται να επανασχεδιάσει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδας, με τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία να είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, αντιμετωπίζοντας μεγάλη μείωση παραγωγής. Έως και 1 δις ευρώ λιγότερο ετησίως τα επόμενα χρόνια αναμένεται να μειωθεί η αξία της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζει η εφημερίδα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές και είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς. Αποκάλυψη της εφημερίδας Χαρέτζ για τον Νετανιάχου. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κουκουέ, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα». Ακόμη από το ριζοσπάστη διαβάζω «Μπροστά στην πολεμική κλιμάκωση, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό. Στη χρηματοδότηση συμμετέχει», λέει ο ριζοσπάστης, «και η ελληνική κυβέρνηση με λεφτά του ελληνικού λαού. Άλλον έναν προϋπολογισμό πολέμου ετοιμάζει η Γερμανία». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο σήμερα «Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ακόμη έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση «Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών» και «Μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενίκια με μετρητά». Τα νέα, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA, σε ελεύθερη πτώση, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα, και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Και τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των νοικοκυριών. Μητσοτάκης σε Ερντογάν, τα νέα διαβάζω, σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα. Τριμερή στο El Alamein, υπόδειγμα σταθερότητας, λέει η Απογευματινή, και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Και έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος σε όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2029». Όφελος από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Η περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα ρίξει τις τιμές. Ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα νησιά, οι έξυπνοι μετρητές θα περιορίσουν τις ρευματοκλοπές. Ακόμη από τον Ελεύθερο Τύπο διαβάζω μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το Έλα Λαμέιν. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί. Έπεσαν υπογραφές, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της». «Σχέσεις λεπτών ισορροπιών», λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λεονταρισμοί από την Αιγυπτό, αφωνία από τη Μονή Σινά. Αφωνία για τη Μονή Σινά. Ποιος κυβερνά και ποιος ενημερώνει, διερωτάται η εφημερίδα. Ακόμη τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στη συμπεριληπτικότητα. Θολούρα από τη Ζαχαράκη, γράφει Δημοκρατία για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα, ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα αδιευκρίνιστα του Γεωργιάδη στη σημερινή Δημοκρατία. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο». Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της AfD βασικό εργαλείο για υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε δέχεται τετελεσμένα. Κρίσιμο τέτα-τέτ με Σίση και τριμερής με Χριστοδουλίδη στο τραπέζι ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου και η συμφωνία της Μέκας. Μαύρο σκοτάδι και αφωνία από την Ελλάς, γράφει το μανιφέστο. Ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις? Η μη απαντήσεις του ΙΧ κόμματος Τσίπρα για τις πηγές χρηματοδότησης στα δημοσιογραφικά ερωτήματα του μανιφέστου και των κομμάτων. Η εφημερίδα Εστία, μία ημέρα μετά τους βρυχυθμούς Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα. Λέξη για τη Μονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε να συνομιλήσει. Η εφημερίδα των συντακτών, η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Και Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για το σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η Political, ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, σημεία και τέρατα στο Δήμο Σιθωνίας. Επαναφέρει ως προϊσταμένους 2 υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα, για τα αόρατα υδρόμετρα και για δωροληψία. Η Δημοτική Αρχή του Ιωάννη Μαλίνη πρέπει να λογοδοτήσει, γράφει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασιλείου Καυσοκαλυβίτη. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Και η ναυτεμπορική, εφιάλτης στην αγορά ενέργειας, άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,1 πέρυσι. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής.
6: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
7: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Σισάιτ, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου.
15: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
0: Όλον αυτό τον καιρό, η Πρωτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Πρωτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Πρωτέρια App, μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτης στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
20: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω την σημερινή μας συζήτηση, όπως είναι αυτονόητο, από την οικονομία και από τα όσα ακούσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
20: Κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε, πριν μου κάνετε την πρώτη ερώτηση, να σας δώσω μια είδηση, γιατί έχω και αυτή την έτσι... πώς να το πω, την αδυναμία στην διάδοση της είδησης. Σας δίνω αυτή τη συνέντευξη από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου εκπροσωπώ την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη στην υπόθεση της δολοφονίας του, και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, μετά από 2 ημέρες αγόρευσης και μετά από 1 χρόνο ακροαματικής διαδικασίας αποκαλυπτικής, ολοκληρώνεται η εισαγγελική πρόταση που είναι καταδικαστική και καταπέλτης εναντίον των κατηγορουμένων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, και μιας και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θέλω να σας το μεταδώσω και να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, γιατί είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση που αφορά και το δημόσιο βίο και έναν άνθρωπο.
0: Πρέπει να πω ότι υποδέχομαι και εγώ με ικανοποίηση και ανακούφιση την είδηση αυτή, γιατί δικαιώνεται η προσπάθεια που έκανε η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη, με πρώτη τη γυναίκα του, την καταπληκτική ζωγράφο και σημαντική γυναίκα, τη Μίνα Βαλιράκη. Για να δικαιωθεί δικαστικά, όσο μπορεί να νιώσει κανείς δικαιωμένος μετά από κάτι τέτοιο, η μνήμη ενός σημαντικού Έλληνα και σημαντικού πολιτικού που είχα τη χαρά να με τιμά και με τη φιλία του.
20: Και έδωσε μεγάλη μάχη, όπως και εσείς έχετε δώσει μάχη για την αποκάλυψη του σκανδάλου της Δήμας, και μεγάλη μάχη βέβαια κατά της
0: δικτατορίας.
20: Εμείς τις επόμενες μέρες, και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και εγώ και οι εξαιρετικοί μας συνάδελφοι, ο Κώστας ο Παπαδάκης, ο Μανώλης ο Φωτάκης και ο Βασίλης ο Λεμπέσης, θα κάνουμε τις αγορεύσεις μας, και μέσα στο μήνα πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι τώρα την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Είχαμε όμως και τις ανακοινώσεις για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε αυτές τις δύο συνεντεύξεις, αυτές τις δύο ανακοινώσεις και πώς τοποθετήστε απέναντι στα προγράμματά τους και ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες στο δικό σας οικονομικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.
20: Κύριε Νικολάου, εμείς θα δώσουμε τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας αύριο στη ΔΕΘ στις 12 η ώρα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ συνεπής σε αυτό το ραντεβού με τους πολίτες και με την πολιτική δέσμευση. Πέρυσι τέτοια εποχή ανακοίνωσα ότι θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας στις αρχές Νοέμβρη του 2025. Πράγματι αυτό το κάναμε στις 10 Νοεμβρίου. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει ένα πάρα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τα οικονομικά ζητήματα, για τα ζητήματα προϋπολογισμού, για τα ζητήματα μισθών, συντάξεων. Είμαστε το μόνο κόμμα κοινοβουλευτικό που έχουμε καταθέσει προτάσεις οι οποίες έχουν κοστολογηθεί, όπως ας πούμε η πρόταση νόμου που καταθέσαμε το 2023 για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και είναι βέβαια ένα ποσό το οποίο σαφώς το αντέχει η οικονομία. Είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για όλο το δημόσιο τομέα, για τους υγειονομικούς, για τους εκπαιδευτικούς μας, για τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που εργάζονται στην πολιτική προστασία, στην κοινωνική πρόνοια, για τους δικαστικούς υπαλλήλους, για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος δικαίου και τη λειτουργία του δημοσίου. Η επαναφορά αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος είναι μόλις 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι φέτος μόνο προπληρώνει τους δανειστές για το χρέος, το φερόμενο χρέος που θα έπρεπε να το αμφισβητήσει. Έχουμε και για αυτό συγκροτημένες προτάσεις. 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, βέβαια, αυτά δεν είναι χρήματα που μπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά.
20: Δεν είναι έτσι.
0: Θέλω
20: δεν
0: να
20: είναι
0: πω,
20: αυτό λέει η κυβέρνηση.
0: Αυτό λέει η κυβέρνηση.
20: Ναι,
0: λέει
20: δεν
0: ότι δεν τις επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει με άλλο
20: Όχι,
0: τρόπο.
20: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά είναι που λέει η κυβέρνηση για να κοροϊδεύει και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το παιχνίδι που παίζει στις πλάτες του ελληνικού λαού, επειδή συμβαίνει να είμαι, νομίζω, η μόνη πολιτική. Όχι, νομίζω, είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός που είμαι ειδικευμένη και στο διεθνές δίκαιο, το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Έχω σπουδάσει και εργαστεί σε τρεις χώρες, δύο της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εργαλεία, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην τα ενεργοποιεί, όπως επίσης ο κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος, διότι εμφανίζεται δήθεν αδύναμος και ανίκανος και ανήμπορος να κάνει κάτι για τα funds και τις τράπεζες, δεν φορολογεί τα υπερκέρδη των τραπεζών, δεν ζητά επιστροφή των χρημάτων της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που είναι χρήματα του ελληνικού λαού, δεν καταργεί τα funds ενώ οφείλει να το κάνει, αλλά αντίθετα τι κάνει, την πράττει με τις τράπεζες, συνεργάζεται με τις τράπεζες, χρωστάει στις τράπεζες 602 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνει τα χρήματα αυτά και έχει και τη διαβεβαίωση ότι δεν θα έχει καμία συνέπεια. Δηλαδή οι απλοί πολίτες, κύριε Χατζηνικολάου, για μικρά χρέη 1.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ή λίγο μεγαλύτερα αντιμετωπίζουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς και χάνουν τα σπιτάκια τους που τα έχουν φτιάξει με τον κόπο μιας ζωής. Και ο κύριος Μητσοτάκης και το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά, χρωστά 602 εκατομμύρια ευρώ και βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: δεν θα πληρώσουμε ποτέ ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ και θέλουν να συγκυβερνήσουν μόνο με τον Πασόκ που χρωστάνε οι δυο
0: τους μαζί.
20: Το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα Τσίπρα, πώς το είδατε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε πολιτικά εντός εισαγωγικών? Ξέρετε,
20: όχι,
0: γιατί
20: κύριε.
0: Σας ρωτώ, γιατί ένα μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τις κάλπες. Αν υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα ή η δυνατότητα να συνεργαστούν κάποιες δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.
20: Εμείς δεν υπάρχει...
0: Κυβερνητικά εννοώ.
20: Το κατάλαβα, κύριε Χατζηνικολάου. Η Πλεύση Ελευθερίας αύριο θα ανακοινώσει μια σειρά και από προτάσεις και από λύσεις, γιατί ο κόσμος χρειάζεται λύσεις στα προβλήματα και ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόβλημα και ο κύριος Τσίπρας είναι επίσης πρόβλημα. Είναι επίσης, με συγχωρείτε, αλλά ήμουνα πολύ καλή στα μαθηματικά, είχα 20. Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλη, όπως έκανε με τον Κλίντον, αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικό υπεύθυνο του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για 4 χρόνια 400.000, είπε, διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Για ένα χρόνο 400.000 οικοστολόγηση, για 4, 100.000. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς χρειαζόμαστε σοβαρές προσεγγίσεις και σοβαρές τοποθετήσεις.
0: Επομένως, συνεργασία με κανέναν η Πλεύση Ελευθερίας μετά τις εκλογές.
20: Ακούστε, θα δούμε μετά τις εκλογές ποια θα είναι η συνθήκη, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν πράγματι γίνουν εκλογές σε 8 μήνες όπως προαναγγέλει ο κ. Μητσοτάκης ή σε 6 μήνες από Μάρτιο δηλαδή μέχρι Μάιο ή σε 9 μήνες όπως υπενήσονται οι συνεργάτες του, είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος που θα δούμε και ποια θα είναι η εκλογική αποτύπωση, τι θα πει ο λαός, έχει τεράστια σημασία η λαϊκή εντολή και η ετοιμιγωρία και τι θα αποτυπωθεί στη Βουλή. Είναι σαφές και απολύτως βέβαιο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συνεργαστεί ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με Τσίπρα, ούτε με άλλου είδους τέτοιου, ούτε με άλλα τέτοιου είδους μορφώματα, όπως επίσης είναι σαφές.
0: Με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συνεννόηση.
20: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δυστυχώς ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επιλέξει κακώς, ενώ θα μπορούσε. Εγώ με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια του το πρότεινα, προσπάθησα να το εμφυστήσω με κάθε τρόπο, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει ψηφίσει μνημόνια και έχει και αρκετούς νέους βουλευτές και κάποιους καλούς βουλευτές που ούτε έχουν ψηφίσει μνημόνια, ούτε έχουν βρώμικα χέρια όπως έχει ο Βενιζέλος και άλλοι τέτοιοι. Θα μπορούσε να γυρίσει σελίδα το ΠΑΣΟΚ, επέλεξε ανταυτού να μιλάει μυστικά με τη Νέα Δημοκρατία και να συνδιαλέγονται για το ποιους θα τοποθετήσουν στις ανεξάρτητες αρχές, κρυφά από την αντιπολίτευση, να μην παίρνει θέση σε κομβικά ζητήματα όπως είναι η τοποθέτηση Στουρνάρα, που αν δεν έβαζα τις φωνές θα τον ψηφίζανε κιόλας για τρίτη θητεία, 18 χρόνια ούτε αυτοκράτορας στα ελληνικά χρονικά. Είναι τρομακτικό διάστημα. 18 χρόνια διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, ένα πρόσωπο την ώρα που το τραπεζικό σύστημα έχει αποτύχει ξανά και ξανά και κυρίως την ώρα που το τραπεζικό σύστημα είναι τόσο επιθετικό προς τους πολίτες. Απλοί πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν μπορούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Μπορεί να δανειστεί μόνο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ένα σύστημα που εμείς θέλουμε να το αποτινάξουμε.
0: Πάμε και λίγο στα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων το τελευταίο διάστημα και χθες είχαμε δηλώσεις Ερντογάν. Αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, ίσως με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κινείται ορθά στο συγκεκριμένο πεδίο ή πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικά.
20: Η θέση της Πλεύσης Ελευθερίας, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι κρυστάλλινη. Έχουμε πολύ ελευθερίας, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι κρυστάλλινη. Έχουμε πολύ

0: Τουρκίας, με συγχωρείτε, αλλά και τα δίκαια της Κύπρου. Και είναι εξωφρενικό, πραγματικά υπάρχει τεράστια ευθύνη και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Χριστοδουλίδη για το γεγονός ότι αντί να προβάλλουν τα δίκαια της Ελλάδας και της Κύπρου έναντι μιας Τουρκίας η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συμπράττουν με το Ισραήλ του Νετανιάχου, το οποίο επίσης παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και είναι δύναμη κατοχής. Αναγγέλουν, με συγχωρείτε, αναγγέλουν την ίδια ώρα ασπίδες του Αχιλλέα, που είναι αμφισβητούμενο αν θα έχει η Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα, την ίδια ώρα που υπάρχει μείζον ζήτημα παρακολουθήσεων ολόκληρης της κυβέρνησης με χαρακτηριστικά κατασκοπίας, και καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά ότι εθνική ανεξαρτησία, εθνική κυριαρχία και εθνική πολιτική υπάρχει με κυβέρνηση παρακολουθούμενη και εκβιαζόμενη. Αυτό λοιπόν είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Μείζον θέμα είναι η σύμπραξη με τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ήδη δημοσιεύει ο Ισραηλινός τύπος ότι γνώριζε για την επικείμενη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και δεν έκανε τα δέοντα για να προστατεύσει το πληθυσμό και τα θύματα. Είναι τεράστιο επίσης θέμα και ξέρω και θέλω να σας παρακαλέσω, κύριε Χατζηνικολάου, να με βοηθήσετε να το αποκαλύψουμε σε όλη του τη διάσταση. Είναι τεράστιο ζήτημα η πτώση του Phantom πριν από λίγες μέρες στην Τανάγρα σε air show, σε επίδειξη. Χάσαμε δύο πολύτιμους πιλότους μας. Χάνουμε πιλότους μας με φοβερή συχνότητα και αδικία, γιατί διαφυλάσσουν τον εναέριο χώρο μας την ώρα που η κυβέρνηση δεν επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα 10 μίλια τουλάχιστον για να εναρμονιστεί με τον εναέριο χώρο και στα 12 μίλια προκειμένου να εναρμονιστεί με την επέκταση που κάναμε πριν από σχεδόν 6 χρόνια πια. Γενάρης του 2021 ήταν η επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Αυτή τη στιγμή έχει παγιωθεί ένα διτό καθεστώς. Και ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται και να λέει όταν κρίνει η Ελλάδα θα επεκτείνει στο Αιγαίο, διότι έχει μόνος του οδηγήσει στην παγίωση ενός διπλού καθεστώτος. Οι πιλότοι επομίζονται τις αναχαιτήσεις και τη διαφύλαξη του αναρίου χώρου την ώρα που οι καρεκλοκένταυροι και οι φήνες της εξουσίας στρογγυλοκάθονται και απολαμβάνουν τα προνόμια τους, και φτάσαμε να χάσουμε δύο πιλότους σε αχρίαστη διαδικασία επίδειξης air show, για την οποία, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω ότι δεν έχουν πει τα μέσα ενημέρωσης και θέλω να το ψάξετε και να το δημοσιοποιήσετε. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τανάγρας το 2025 είχε εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα κατά του air show, λέγοντας ότι είναι επικίνδυνο, λέγοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο και ο πληθυσμός, και από ό,τι ενημερώνομαι σιγά σιγά καθώς το ψάχνω το θέμα, από το 2014 υπάρχουν διαμαρτυρίες. Γιατί να χαθούν αυτοί οι δύο πολύτιμοι άνθρωποι?
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ και εγώ θερμά και αύριο σας περιμένουμε. Πιστεύω θα στείλετε ανταποκριθεί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στις 12 η ώρα για τη συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας για να μιλήσουμε για τις λύσεις.
1: Βεβαίως. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα, αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα anakem.gr. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας Ονομάζονται

0: Όταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ!
10: Σχολείο Μουστάκας!
9: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στη 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς ιστορία.
15: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Σαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ 500 γραμμάρια μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής 370 γραμμάρια 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμμο, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
0: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες, πάνω από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Πάντως στη Θεσσαλονίκη που είχα πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Ταξί, 5-6 ταξί που πήρα, τα 2-3 ακούγαν Real.
0: Ράδιο Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Μεταφέρω...
0: Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Και με ακούνε, Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Μας ακούνε εκεί. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη το πιο δυνατό ραδιόφωνο στην πόλη.
1: Το πιο καλό, ναι.
0: Το
1: πιο καλό, πιο δυνατό.
0: Πιο δυνατό.
1: Όλα καλά είναι.
0: Τι βλέπεις, τι γίνεται?
1: Σήμερα είναι η μέρα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έχει τη συνέντευξη.
1: Συνέντευξη τύπου, διότι πρέπει να αποσαφηνίσει ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, ποιος είναι ο εκλογικός του στόχος? Θα πει ότι θα είμαι ικανοποιημένος να είμαι δεύτερος? Αυτά έλεγε και ο Αντουλάκης για πρώτος και δεν, μέχρι στιγμής δημοσκοπικά είναι τρίτος. Το δεύτερο είναι να μας πει για το πρόγραμμά του, γιατί έχει δεχθεί, όπως τα λέγαμε και χθες, κριτική για διάφορα, για τον πατριωτικό φόρο, για το 1% των πλουσίων με 1% φόρο, για την πρότασή του για 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό, για πολλά λεφτά όπως ακούγονται για νοσηλευτές, γιατρούς κλπ. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω τι. Και νομίζω το πιο πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να λύσει και να απαντήσει είναι πώς θα συμπεριφερθεί και τι σχέσεις θα έχει στο πεδίο της συνεργασίας μαζί του στα ψηφοδέλτα με πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν φύγει, βουλευτές, όπου το μείγμα εκεί θα καθορίσει και την εικόνα του κόμματος.
0: Το αν θα είναι Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ 2, ωραία το είπες. Ναι. Αν κάτσε να το υιοθετήσω αυτό, είναι πολύ ωραίο. Δεν θα αρέσει ούτε το Τσίπρα ούτε στον παπάκι τη Δούρου.
0: Λοιπόν, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, ναι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα έχουμε την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και αμέσως μετά τις 11.30 τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις μέρες καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μη χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Metlen με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κύριε Αποστολάκη, μιας που είστε και καθήλυνα αρμόδια, μας απασχολεί το εξής. Νομίζω και από εκείνου με τον Νίκο του κουβεντιάζαμε, ότι λέτε ότι πολλά από τα σημεία του προγράμματός σας και εδώ και καιρό τα υιοθετούν στα προγράμματά τους και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή και ο Τσίπρας. Αν ισχύει αυτό, αναρωτιέται κανείς τι είναι εκείνο που μπορεί να ξεχωρίσει από, την, από το πρόγραμμά σας που δεν έχει υιοθετηθεί, έχει κλαπεί. Τώρα δεν μου αρέσει και η λέξη. Τέλος πάντων, δεν είναι και μοναδικό προνόμιο να σκέφτεστε εσείς μονοθετικά πράγματα. Που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε και στη ΔΕΘ, που ο πρόεδρος σας, νομίζω, που από χθες ξεκίνησε κάποιες επαφές και θα κορυφωθεί με την ομιλία του.
0: Το Σαββατοκύριακο.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαρισμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων ή, αν θέλετε, ο Κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό, το οποίο υιοθετήθηκε, αλλά θα έλεγα με μια βασική έλλειψη. Γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της Κόφης Γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα και αυτό το περίσσευμα έρχεται το κράτος ορθώς να το ενισχύσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο την ανισότητα με ίσως την πλειοψηφία των οικογενειών που σήμερα δεν έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, υπήρχε μια πρόβλεψη στο πρόγραμμα, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει... κοροϊδίες ή, εν πάση περιπτώσει, ασυνέπειες. Το λέω αυτό ενδεικτικά, γιατί είδαμε ο κύριος Τσίπρας να μιλάει, να υιοθετεί την άποψη του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της Golden Visa, που κατά την άποψή μας είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τρέβλωσης που οδηγεί στην μεγάλη στεγαστική κρίση, αλλά στο πρόγραμμά του να περιλαμβάνει ένα δις έσοδα από Golden Visa. Λοιπόν, τέτοιες ασυνέπειες δεν θα δείτε στο πρόγραμμά μας. Αντιθέτως, θα δείτε μια ολοκληρωμένη πρόταση που από ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να σφραγίσει την αρχή μιας νέας περίοδου και όχι το τέλος, όπως η πρόταση του Μητσοτάκη.
1: Πώς θα τη σφραγίσει?
2: Με ένα συνολικό πρόγραμμα, κύριε Δελατόλα, που θα αφορά, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση του ωκεανού του ιδιωτικού χρέους, που θα αφορά, για παράδειγμα, την λειτουργία των τραπεζών και των funds με τη σημερινή ασίδωτη μορφή, που θα έχει μια συνολική πρόταση για το στεγαστικό που δεν θα τονώνει την ζήτηση όπως γίνεται με τα σημερινά προγράμματα, αλλά θα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα της μειωμένης εισφοράς, με ένα πρόγραμμα που θα αφορά την παρέμβασή μας στα ενεργειακά συνολικά.
1: Υποθέτω όλα αυτά στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής συνεργασίας για να γίνουν πράξη κάποια από αυτά,
2: Κοιτάξτε, στο πλαίσιο
1: αλλιώς έχει νόημα να τα προτάσεις, κυρία, τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά είναι και ακροατές που πρέπει να αποσυμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Οι προτάσεις μπορεί να έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά το πιο ενδιαφέρον για αυτό που μας ακούει είναι ποιες από αυτές έχουν μια δυνατότητα να γίνουν πράξη και στην καθημερινότητα να τη διευκολύνουν τον πολίτη. Και αυτές είναι μόνο όταν είναι κυβερνητικές αποφάσεις.
2: Ασφαλώς. Όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, στο πλαίσιο, καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το σημαντικό, μιας κυβερνητικής αλλαγής, μιας πολιτικής αλλαγής. Το λέω αυτό γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι μέτρα που έχουν ορίζοντα πέρα της θητείας του και βεβαίως ήρθε να συμπληρωθεί αυτό είτε από εκβιαστικά διλήμματα είτε από αδιανόητες τοποθετήσεις από υπουργούς του που θέτουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα με έναν επικίνδυνο τρόπο και αναρωτιέμαι...
0: Ναι, αλλά δεν φροντίζει και η αντιπολίτευση να τα ακυρώσει αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Όταν όλοι λέτε κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, κανείς δεν θέλει να μυρίσει κανέναν, δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα αν βρεθεί πρώτος ένας σχηματισμός από το χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει επόμενη μέρα ούτε και αν βρεθεί πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί από ό,τι
0: ο κύριος Μητσοτάκης έχει αλλάξει τροπάρι σε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Τον τελευταίο καιρό απαντά ότι αν δοθεί εντολή για συνεργασία θα αναζητήσει συνεργασία.
2: Λοιπόν, ο κύριος
0: έχει αλλάξει τροπάρι.
1: Κάνει και ο δεύτερος και ο τρίτος αυτό.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης όμως αγνοεί ότι μετά από μία πλήρη ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να τον προβληματίζει αυτό, δεν υπάρχει σήμερα κανένας επικεφαλής πολιτικού κόμματος, είτε εντός της Βουλής είτε εκτός, που να δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί του.
0: Ναι, αυτό θα έπρεπε αυτά
2: να τα προβληματίζει πολύ.
0: Εσείς είστε πολύ έμπειροι πολιτικός. Αυτά αποκαλύπτονται μετά την κάλπη. Το ποιοι είναι διατεθειμένοι ή όχι να συνεργαστούν.
2: Πάντως θα έπρεπε
0: ποτέ
2: να το προβληματίζει.
0: Πριν.
2: Σε σχέση με εμάς, λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Για να μην τον προβληματίζει, μήπως προβληματιστείτε εσείς και εμείς, μήπως υπάρχει στο παρασκήνιο ήδη καμιά διεργασία.
2: Λοιπόν,
0: και ξέρετε ότι εγώ δεν μιλώ ποτέ τυχαία.
2: Είμαι βέβαιη γι' αυτό, αλλά σας διαβεβαιώνω και εγώ από τη σειρά μου ότι δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους διεργασία που να αφορά το ΠΑΣΟΚ. Και ότι το
0: ΠΑΣΟΚ όλον
2: είναι...
0: ΠΑΣΟΚ εννοείται, το όλον ΠΑΣΟΚ.
2: Το όλον ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εγώ αυτό εκφράζω διαχρονικά, κύριε
1: Χατζηνικολάου. Εσείς το εκφράζετε, άλλοι
0: δεν ξέρετε. Εκεί είναι
2: εντάξει,
0: το θέμα.
2: Μιλώ όμως αυτή τη στιγμή...
1: Εσείς μιλάτε,
2: εγώ. Και εκφράζω την παράταξή μου, την επίσημη θέση της και θα σας έλεγα, μια που με βρίσκεται καθοδόν από την Κοζάνη στις Σέρες και αύριο στη Χαλκιδική, εκφράζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, τη βούλησή τους και την εντολή τους. Άρα, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, ο στόχος είναι υψηπετής και δύσκολος, αλλά κατά την άποψή μας εφικτός, να πετύχουμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή και να ξαναγίνουμε ο καταλύτης της πολιτικής εντολής. Εάν είμαστε αυτοί, είναι βέβαιο ότι με βάση αυτό το πλήρες πρόγραμμα, που θα το ακούσετε το Σάββατο, θα σχηματιστεί κυβέρνηση με βάση και άξονα την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
1: Η κοστολόγηση του προγράμματος, κυρία Αποστολάκη, έχει γίνει, γιατί το νοσίστατο δημοσιονομικό συμβούλιο λέει ότι εμείς μετά τον Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση να τα εξετάσουμε. Άρα τώρα τα λέτε εσείς, αλλά θα κοστολογηθούν αν τα στείλετε μετά τον Νοέμβριο.
2: Ακούστε, η κοστολόγηση είναι πλήρης από εμάς, θα την ακούσετε και θα δείτε ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ φιδωλοί ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον Ιούλιο ανακοίνωνε δημοσιονομικό χώρο ένδυξης και προχτές ανακοίνωσε μέτρα ίσως 2,2 δις. Λοιπόν, σε εμάς θα βρείτε συνέπεια και σοβαρή τεκμηρίωση.
0: Τώρα, να πούμε και κάτι για τα εθνικά θέματα. Μπορεί να είστε υπεύθυνοι για τα οικονομικά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά τις τελευταίες μέρες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται ότι διανύουν μια περίοδο δύσκολη, μια περίοδο ζόρικη, με τις προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας, φραστικές αλλά και στο πεδίο, να είναι συνεχής. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν εκτιμάτε ότι η κυβερνητική στάση είναι σωστή ή αν θα κάνατε κάτι διαφορετικά.
2: Θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό τα οποία περιγράφετε δεν είναι δυστυχώς κάτι που περιγράφει τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή το αφήγημα των ήρεμων νερών, ένα αφήγημα το οποίο κίνησε λίγο πριν ή σε κάθε περίπτωση ακολουθεί την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, ένα κείμενο χωρίς καμία νομική δεσμευτικότητα, το οποίο από την επομένη της υπογραφής υπονομεύστηκε από την τουρκική πλευρά, είναι ένα αφήγημα δυστυχώς πλαστό που δεν αντανακλάται σε ό,τι αφορά εξελίξεις που
1: επικαλείται
2: υπάρχουν.
1: Επικαλείται και η κυβέρνηση πολυτακτικά πλέον.
2: Ναι, αλλά την επικαλείται μέχρι πρότινος. Ενώ δεν υπήρχε, ναι, και ενώ από την πλευρά μας γινόντουσαν συνεχώς με ευθύνη, γιατί είμαστε ένα κόμμα ευθύνης γενικότερα, πόσο μάλλον στα εθνικά θέματα, με ευθύνη την καλούσαμε να δει την πραγματικότητα, να μην χρησιμοποιεί τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική κατανάλωση και να πάρει όλες εκείνες τις διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα έχει ένα ακόμα φόρουμ μέσα από το οποίο, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες, ενώ υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις. Το καλώδιο δεν έχει ποντιστεί. Το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας πρόκειται να γίνει εσωτερική ενόμη τάξη της Τουρκίας ενδεχομένως το επόμενο διάστημα.
1: Εσείς διακρίνετε σημεία υποχώρησης σε βασικά θέματα που έχει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την Τουρκία? Γιατί εγώ ακούω και τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα το πρωί, νομίζω, στο Sky, και γενικά το Πρωθυπουργό της τοποθετήσης του ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Έχετε σημεία που φαίνεται ότι η κυβέρνηση δείχνει ότι να υποχωρεί?
2: Εγώ δεν βλέπω μία πολιτική αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Είναι δεδομένο και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο κατευνασμός δεν είναι λύση και δεν είναι επιλογή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν μία σειρά από ζητήματα, από το χωροτοξικό σχεδιασμό μέχρι τα υπόλοιπα που σας ανέφερα, τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας που δημοσιεύτηκαν στο ΑΦΕΚ, υπάρχει κλιμάκωση. Υπάρχει κλιμάκωση του αναθεωρητικού αφηγήματος και αν εξαιρέσεις κάποιες ρητορικές δηλώσεις εκ των υστέρων, δεν έχουμε δει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα αποδείξουν.
0: Σαν τι δηλαδή, θέλετε να μας πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα? Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
2: Σας είπα σαν τι.
0: Δηλαδή?
2: Θα έπρεπε να υπάρχουν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας της των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να υπήρχαν πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, οι οποίες δεν έχουν υπάρξει. Με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών ή ακόμα και του Πρωθυπουργού, αυτή η κλιμακούμενη επιθετικότητα ενθαρρύνεται και πάντως δεν αντιμετωπίζεται. Και μια που θέσατε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, παρότι δεν είναι στο ερώτημά σας, θέλω να θέσω ένα θέμα το οποίο από χθες εκκρεμεί. Το ζήτημα με τον πηγαίο κώδικα σε ό,τι αφορά τα οπλικά συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ερώτηση που έχουμε κάνει, μια που προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, παρότι...
1: Νομίζω ότι ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος σήμερα ή χθες, ότι η Ελλάδα θα έχει τον κωδικό, θα τον έχει η χώρα. Και προφανώς η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα.
2: Μέχρι χθες υπήρχε η δήλωση αρμόδιου Ισραηλινού αξιωματούχου και ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε μία ερώτηση προς την ελληνική κυβέρνηση. Και από ό,τι γνωρίζω, σας είπα, ταξιδεύω μένα, αλλά είμαι διαρκώς, προσπαθώ να μην χάνω ενημέρωση, δεν έχω δει κάποια υπεύθυνη απάντηση σε αυτό το
1: αν δεν
2: το
1: κάνω
2: ζήτημα,
1: λάθος, υπάρχει μία δήλωση, αλλά θα το δούμε μέσα στην ημέρα.
2: Το οποίο είναι κορυφαίο.
1: Μα είναι αυτονόητο ζητήματα, ότι αν το έχει η Ελλάδα τον κώδικα, θα τον έχει και η χώρα που κατασκεύασε την ασπίδα. Αυτά είναι λογικά. Αλλά θα το δούμε στην ημέρα να το αυτόσουμε. Εγώ θέλω να τελειώσω με το εξής.
0: Πάντως, εγώ σήμερα διάβασα σε πολλά δημοσιεύματα, νομίζω το ένα ήταν στα Νέα, ότι τον κώδικα του θόλου θα τον έχει μόνο η Ελλάδα.
1: Μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός που κατασκεύασε το θόλο.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει τον κώδικα.
2: Σας είπα,
0: και να μην τον έχει αυτός που τον κατασκευάζει.
2: Είναι σημαντικό να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό.
1: Τώρα, να τελειώσουμε κάτι πιο ευχάριστο. Εξακολουθεί ο εκλογικός στόχος να είναι πρώτο κόμμα με ένα ψήφο ή λόγω τα πράγματα αλλάζουν στην πορεία προς τις εκλογές?
2: Κύριε Δελατόλα, όπως έχουμε πει, τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων από τη δεύτερη θέση δεν την άλλαξε κανένας. Και εμείς φιλοδοξούμε να την αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου και όσα έχουν συμβεί 8 χρόνια τώρα, που μόνο ελπίδα δεν δημιουργούν, το λέω αυτό σε απάντηση ενός αδιανόητα ναρκισιστικού διλήμματος που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ελπίδα ή περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια δεν αντέχεται να συνεχιστεί. Αντιθέτως, ο κόσμος διψάει για ελπίδα και είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός της ακραίας αύξησης των ανισοτήτων, ο Πρωθυπουργός της ασίδωτης ακρίβειας, για την οποία δεν βρήκε να πει μία κουβέντα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και των αδιανόητων σκανδάλων που αφορούν τον πυρήνα λειτουργίας του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, δεν μπορεί να είναι ο φορέας της ελπίδας.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο...
3: Σάμος.
4: FM στους 102.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Στα γραφεία.
13: γεωγραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
17: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
16: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
18: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
19: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Λύνει όλα τα προβλήματα. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, αλλά εδώ το ερώτημα τώρα, κύριε Υπουργέ.
22: Δεν είναι ανάσα αυτό.
0: Είναι πώς γίνεται να δίνετε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, να είναι το πακέτο της ΔΕΘ κατά 50% μεγαλύτερο του αναμενωμένου. Όλοι περιμέναμε περί το 1,5 δις και ήρθαν 2,2 δις. Και παρόλα αυτά να υπάρχει τόση γκρίνια την επόμενη μέρα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
22: Εγώ θα σας πω ότι καταλαβαίνω πλήρως όλες τις ανάγκες και όλα τα ζητήματα. Και ο ίδιος σας λέω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ισχυριστώ, κανείς μας δεν θα ισχυριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα. Μιλάγαμε για τη στήριξη των συνταξιούχων, για τη στήριξη των δημοσίων λειτουργών, των δασκάλων. Για εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάγαμε για τις αδικίες στα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα, στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, που όντως υπήρχαν. Υπήρχαν στα ταξί, για παράδειγμα. Και ξεκινήσαμε να τις διορθώνουμε τώρα. Θυμίζω ότι στα ταξί οι οδηγοί και οι οδηγοί που μας ακούν πληρώναν το πλήρες τεκμήριο, όχι με βάση το ποσοστό που είχαν στην άδεια. Αυτό, ας πούμε, το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή. Σας λέω ένα παράδειγμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι πάνω από το πρόβλημα, να κινείσαι διαρκώς και να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με δεδομένες τις δυνατότητες. Αλλά υπογραμμίζω το με δεδομένες τις δυνατότητες. Δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε μια πολιτική που τάζει ή που υπόσχεται κάτι που δεν έχει. Αυτό περνάει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Και τελευταίο γρήγορο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπήρχε και κάτι σε αυτό το όλο πακέτο, το οποίο θα διαπιστώσουμε ότι θα έχει χαρακτήρα μεγάλης διάρκειας μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι ο κουμπαράς για την νέα γενιά.
1: απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης που υπερθεματίζει καμιά φορά, είναι και ο ρόλος της αυτός, έτσι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, έχετε πει ότι υπάρχουν περιθώρια στην οικονομία, υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Να το συνδέσω λίγο με τα αποτελέσματα στη Γερμανία και ενδεχομένως μετά από καιρό, λίγο καιρό στη Γαλλία. Ένα σύμφωνο σταθερότητας, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, που μπορεί σε 2 χρόνια να αμφισβητηθεί από 2-3 χώρες και να μην υπάρχει.
22: Εγώ εκ των πραγμάτων οφείλω να τοποθετηθώ με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή, που οι οποίοι έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τι λένε. Π.χ. είναι η κριτική στη συζήτηση για το χρέος, η οποία είναι λανθασμένη, που λέει δώστε το κομμάτι του πλεονάσματος όλο. Ξέρετε, πρώτον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν το επιτρέπουν. Μπορούμε να ξοδέψουμε ένα κομμάτι, αυτά που είναι τα χρήματα της ΔΕΘ. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό επιχείρημα και το λέω και ως κάποιος που είναι 43 ετών. Να μην δίνεις το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, όπως το πήρε η δική μου από την προηγούμενη πολιτικά, γενικότερα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια φάση όπου όλες οι αγορές χρέους, οι αγορές ομολόγων αποσταθεροποιούνται. Το είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, κύριε Δελατώ. Τι είπε, από τους G7 δανειζόμαστε φτηνότερα από τους 4. Και η Ελλάδα, για να μην ακουγόμαστε τεχνοκρατικοί και πολύ περίπλοκοι, βίωσε τι σημαίνει spreads και τι σημαίνει να μην μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου. Χρεοκοπήσαμε και χάσαμε μια δεκαετία. Άρα δεν θέλουμε να το ξαναπάθουμε. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας δίνουν και μια υπευθυνότητα. Λέει, η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Δεν θα σας πω φυσικά ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα σας πω, και το μάθαμε πολύ βία όλοι μας και όλες μας, ότι ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι με το να είσαι νοικοκύρης. Βήμα-βήμα, ό,τι χρήματα έχεις, με έναν έξυπνο τρόπο να απευθύνεσαι σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Και κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου που δημιουργείται, νομίζω το έχουμε αποδείξει ότι γυρνάει πίσω στην κοινωνία όπως οφείλει.
0: Πάμε να δούμε μερικές επιμέρους επισημάνσεις που έχει κάνει και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολίτες. Μία πρώτη είναι αυτή που αφορά τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Γιατί αυτοί αποκλείονται από το συγκεκριμένο επίδομα, από τη συγκεκριμένη ενίσχυση?
22: Θα ήταν
0: προτιμότερο, παράδειγμα λέω τώρα, αν δεν υπήρχαν χρήματα για όλους, το κριτήριο να είναι εισοδηματικό και όχι ηλικιακό?
22: Εγώ θα σας πω αντιστρόφως ότι διαρκώς επεκτείναμε την περίμετρο των συνταξιούχων που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Αν έχετε διαπιστώσει από τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα κιόλας, τις πρώτες εβδομάδες που ήρθα στο Υπουργείο Οικονομικών, ξεκινήσαμε με 250 ευρώ στο 60% των συνταξιούχων άνω των 65 και διαρκώς το διευρύναμε και φτάσαμε στα 400 ευρώ καθαρά για τους άνω των 65. Εκ των πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει ευελιξίες για να μπορούν να εργάζονται παραλλήλως, είναι πιο δύσκολο να εργάζεται κανείς σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με νεότερες. Άρα αυτό σίγουρα ήταν ένα κριτήριο. Και βέβαια, κρατήστε κύριε Χατζηνικολάου το εξής. Αυτό που λέμε εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ μεικτά. Εδώ μιλάμε για 400 ευρώ καθαρά. Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που μας ακούν, στην πραγματικότητα αυτά τα 400 ευρώ είναι μια 13η σύνταξη. Από εκεί και πέρα, στο τέλος, ξέρετε τι απάντησης, ισχύει αυτό το οποίο έλεγα πριν. Όλα γίνονται με βάση το διαθέσιμο χώρο. Όλα γίνονται με βάση το πόσα χρήματα έχουμε. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και να πω για την αντιπολίτευση, ότι όποιος ισχυρίζεται ότι υπάρχει έστω και ένα ευρώ παραπάνω, του απαντώ ότι αν υπήρχε θα το είχαμε δώσει. Και απαντώ επίσης ότι αν θέλει να δώσει ένα ευρώ παραπάνω, πρέπει να μας πει ποιος θα φορολογήσει. Πρέπει να πάρει αντίμετρα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που πριν ο κ. Δελατόλας. Δεν λέει κανείς τα αντίμετρα ποτέ. Ποτέ. Λένε γενικά γενικούς όρους να φορολογήσουμε τον πλούτο. Και στην ιστορία της χώρας, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δύο, όποιος ισχυρίστηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, κατέληξε να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη. Καλό είναι αυτό να μην επαναληφθεί.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι λογικό για την πλευρά του, ψάχνοντας να βρει δημιουργικούς τρόπους για να φέρει έσοδα στο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, μίλησε για τον πατριωτικό φόρο και δέχτηκε μια παξιωτική απάντηση από πολλά στελέχη και δεν σας έχω ακούσει, είναι αλήθεια εσάς, επί του συγκεκριμένου. Γιατί είστε αρνητικοί σε μια τέτοια προσπάθεια?
22: Κοιτάξτε, προσωπικά προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Αλλά να προσθέσω σε αυτό ότι και εμείς δεν έχουμε διστάσει σε κάποιες περιπτώσεις που είναι στοχευμένες να κάνουμε κινήσεις που αυξάνουν τη φορολογία. Είδατε τώρα, με εκείνος ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ, το 5% να γίνει 15% στα μπόνους των στελεχών πάνω από 60.000 ευρώ που λαμβάνουν. Λογικό είναι, γιατί υπήρχε μια συμμετρία φορολογική σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι κρίνουμε ότι είναι καλό να γίνει, το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν πάμε 10 χρόνια πίσω και μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υπερβολικά υψηλούς φόρους. Και ο κ. Τσίπρας, πρωθυπουργός, υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί. Θέλουμε να αφαιρέσουμε βάρη. Έχουμε μείωση 93 φόρους. Αυτή είναι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο. Και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες. Εγώ νομίζω ότι το βλέπουν.
0: Εγώ θα επιμείνω στα επιμέρους ζητήματα που έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακοινώσεις τους. Ένα από τα θέματα αυτά αφορά τον κουμπαρά, στον οποίο αναφερθήκατε λέγοντας ότι είναι ένα εμβληματικό μέτρο, και πράγματι είναι ένα εμβληματικό μέτρο και ένα μέτρο που είναι θετικό, καθώς έχουμε και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο κουμπαράς να αφορά μόνο αυτόν που έχει τη δυνατότητα μιας έστω και μικρής αποταμίευσης και όχι και αυτόν που δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα. Όχι αυτόν που από τις 20 του μήνα αναζητεί το κατοστάρικο για να βγάλει το μήνα. Δεν το έχει για να το καταθέσει για το παιδί του.
22: Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινά πρώτα με την ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση σε αυτό. Θυμάμαι από όταν ήμουν μαθητής, ούτε καν φοιτητής, τη φράση από πολλούς πολιτικούς πολλών κομμάτων να λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι όταν κάποιος βγαίνει σε σύνταξη. Το θυμάμαι να το συζητάει το πολιτικό σύστημα χρόνια. Να αλλάξει δηλαδή αυτή η κουλτούρα, γιατί έτσι κι αλλιώς οι μεγαλύτεροι που μας ακούν ξέρουν ότι το εφάπαξ ή οι συντάξεις, τα παιδιά και τα εγγόνια γυρνάνε σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό η πολιτεία να στηρίξει το νέο παιδί όταν ξεκινάει τη ζωή του. Το κάναμε και πέρσι, μηδενίζοντας το φόρο για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας κάτω από 25 ετών. Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε και αυτό. Αυτή είναι η ευρύτερη παρατήρηση. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτάτε. Δεν είναι το μόνο εργαλείο αυτό το οποίο έχει η πολιτεία και πολλά άλλα εργαλεία τα οποία δίνει παραλλήλως στην ευρύτερη περίμετρο του δημογραφικού προβλήματος έχουν τα χαρακτηριστικά που λέτε. Έχουμε το επίδομα Α21. Και έχουμε το επίδομα γέννησης παιδιού. Όταν γεννιέται ένα παιδί, αυτό το δίνουμε με βάση εισοδηματικά κριτήρια και το δίνουμε, όπως θυμάστε, και αυτοματοποιημένα στη γέννα. Επιπιστώνεται αυτόματα στο λογαριασμό. Αυτό δηλαδή, το οποίο σε άλλες χώρες που έχουν τέτοιο εργαλείο είναι συνδεδεμένο με το εργαλείο, στην Ελλάδα το είχαμε ήδη θεσμοθετήσει, το είχαμε ήδη νομοθετήσει και το κάναμε. Και έχουμε και ένα φορολογικό σύστημα από πέρσι, περσινή ΔΕΘ, που άλλαξε το πώς φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχει τώρα το εισόδημά σου. Άρα ισχύουν ήδη αυτά τα τρία. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο αφορά το παιδί. Έχει κόφτη τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Δεν αφορά τους πιο πλούσιους εκ των πραγμάτων. Αυτοί ήδη το κάνουν. Αφορά όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν για κάθε ένα ευρώ που θα βάλουν στον κουμπαρά. Όχι μόνο οι γονείς. Σε αυτόν τον κουμπαρά, όπως είναι και σε έναν φυσικό κουμπαρά παλιότερα, θα βάλει και ο παππούς και η γιαγιά και ο νονός και κάποιος θέλει να κάνει ένα δώρο. Θα το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Και χρειάζεται τα εργαλεία αυτά να έχουν αυτή την απλότητα για να μπορούν να λειτουργήσουν και να γίνουν κτήμα όλη τη κοινωνία. Το ένα προς ένα είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει καλύτερα.
0: Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί.
1: Το πάτησα.
0: Μπράβο. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι ήταν λάθος που δεν διαδέχθηκε στον Πιερακάκη στο ψηφιακής πολιτικής. Λοιπόν, πάμε.
1: Δεν με πρότεινε. Λοιπόν, βοηθήστε με, κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ, γιατί δεν είμαι και μεγαλύτερός σας και δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν μίλησε πολύ για την ακρίβεια και για τα καρτέλ που συντελούν σε αυτήν. Ή κάνω λάθος?
22: Θα διαφωνήσω με την εξής έννοια. Η πολιτική για την ακρίβεια από τη μία πλευρά δεν έχει αποτελεσματικότερη θεραπεία από το να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και σας είπα, έχουμε 2,2 δις... Φέτος κάναμε μια φορολογική μεταρρύθμιση 1,76 πέρσι, είναι σύνολο 4 δις σε 2 χρόνια. Και εδώ απλώς να προσθέσω αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, ως προς το ότι αυξήθηκε το ποσό. Πριν λίγους μήνες δεν είχαμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, τώρα έχουμε. Και διαρκώς διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες σαν Υπουργείο Οικονομικών για να μας αναγνωρίζει δημοσιονομικό χώρο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
22: κλείνω είναι αλήθεια. Την παρένθεση. Και δεύτερον, κύριε Δελατόλα, η ανακοίνωση για τη μείωση του κόστους ενέργειας, του κόστους ηλεκτρισμού κατά 30% στην πραγματικότητα σε αυτό αποσκοπεί.
0: Ναι, αλλά με ορίζοντα μακρινό. Μακρινό.
22: Ναι, αλλά πολύ πιο πραγματικό και ρεαλιστικό, ξέρετε γιατί. Διότι αν
1: το 30%
22: δούμε,
1: είναι ρεαλιστικό.
22: Είναι ρεαλιστικό βεβαίως. Και ξέρουμε ότι είναι συνάρτηση των επενδύσεων. Δεν θα μειώσεις το κόστος ενέργειας με μια βραχυπρόθεσμη κίνηση, με ένα επίδομα. Μπορεί αυτό να ανακουφίσει. Είναι ορολογία να, τύπου να δώσει στα ανάσα αυτό όπου έχει χρειαστεί μετά την κρίση που προέκυψε στα στενά του Ορμούζ. Το κάναμε και το κάνουμε στο βαθμό που μας επιτρέπουν.
1: Είναι προσδοκία αυτό. Αυτό είναι προσδοκία.
22: Αλλά το κόστος ενέργειας από τη μία, αν μειωθεί, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση στο συνολικό προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και στο δύσκολο μέτωπο της κατοικίας. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αυτό. Το έφερα στο Eurogroup για να το συζητήσουμε υπουργοί οικονομικών και είδαμε όλες τις συνταγές που κάνει κάθε χώρα. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Η Ελλάδα έχει κάνει κινήσεις. Η επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων με βάση το τι θα δηλώνουν οι πολίτες είναι μια τέτοια ενέργεια. Πάλι, χωρίς να ισχυριστώ ότι έχουμε κάποια απόλυτη θεραπεία στα χέρια μας, ένα δύσκολο πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά έρχονται να βελτιώσουν την εικόνα και να κουνήσουν τη βελόνα στον βαθμό κατά τον οποίο είναι εφικτό. Και θυμίζω, με αυτό, ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς, των πραγματών λόγω του ρόλου μου, μιλάω με συναδέλφους μου καθημερινά από όλη την Ευρώπη. Σε όσους αναφέρω ότι έχουμε πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μου περιγράφουν την εντελώς αντιστροφή εικόνα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις χώρες τους που αυξάνουν τη φορολογία και κόβουν δαπάνες. Ό,τι βιώσαμε εμείς 10 χρόνια πίσω και 15 χρόνια πίσω. Καλό είναι να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη και να προσπαθήσουμε να πάμε μπροστά αξιοποιώντας ό,τι ευκαιρία και ό,τι δυνατότητα έχουμε στα χέρια μας.
0: Πάντως, επειδή είπαμε τώρα για την ενέργεια και για τον ορίζοντα τον χρονικό που φτάνει στο 29, θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι άλλη μία επισήμανση από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, για το γεγονός ότι αρκετά από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν χρονικό ορίζοντα μετά την εκλογική αναμέτρηση.
22: Ναι, αλλά αυτό πάντα το κάνουμε. Μου έχει κάνει εντύπωση η επισήμανση με την εξής έννοια. Την άκουσα και εγώ προφανώς. Και αυτό πάντα το κάνουμε. Μου έχει κάνει εντύπωση η επισήμανση με την εξής έννοια. Την άκουσα και εγώ προφανώς.
0: Το ακούσατε, αυτό.

0: λογική και την πολιτική του εδώ και τώρα, ο Κουμπαράς θα δεσμεύσει όλες τις επόμενες κυβερνήσεις, όχι μέχρι το 29, για τα επόμενα 18 χρόνια. Η απάντησή μου σε αυτό είναι, αν θέλει κάποια επόμενη κυβέρνηση και θεωρεί ότι έχει λαϊκή νομιμοποίηση και θεωρεί ότι έχει δίκιο, ας σταματήσει ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες οικογένειες και το μέλλον των παιδιών. Όταν κάτι είναι καλό, ευεργετικό και σωστό, το θεσμοθετείς για το μέλλον. Και καιρός είναι η χώρα να μπορεί να συνομιλεί με αυτό. Και να μπορεί να βλέπει το μέλλον κατάματα και όχι διαρκώς να εγκλωβίζει στο παρελθόν της.
1: Να πούμε και ένα-δύο πολιτικές ερωτήσεις πριν κλείσουμε.
2: Έχουμε δύο λεπτά, Αντώνη.
1: Ναι, μία ερώτηση. Εσείς ποιον θεωρείτε το βασικό σας αντίπαλο πολιτικό? Μην πείτε αυτό το βαρετό που δεν σας ταιριάζει κιόλα στα προβλήματα της χώρας που ακούμε.
0: Το βαρετό είναι αληθινό όμως, ξέρετε. Γιατί
1: είναι αληθινό, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Είναι ο Σαμαράς. Μήπως είναι ο Σαμαράς και δεν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης?
0: Όμως, επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, ξέρετε ότι δεν σκέφτομαι και με τους όρους της ατομικής αντιπαλότητας ποτέ σε κανένα πεδίο. Με τους όρους της σύνθεσης προσωπικά σκέφτομαι. Άρα, το βαρετό που επικαλεστήκατε πριν είναι το βαθιά ειλικρινές. Και πέρα από αυτό, οποιοσδήποτε άνθρωπος συνομιλεί μαζί μου, συνομιλεί μαζί μας, άνθρωποι που μας ψηφίζουν, άνθρωποι που δεν μας ψηφίζουν, ζούμε στην κοινωνία. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το κλασικό πολιτικό λεξιλόγιο και τον κλασικό πολιτικό ανταγωνισμό του τι συνέβη τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000 και τα προσωπικά δε είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Παλιακό πάνω με βγάλετε, αλλά τα προβλήματα...
0: Του κόσμου δεν ενδιαφέρουν όλα αυτά που με ρωτήσατε πριν. Τι θα γίνει με τον Κουμπαρά, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά. Εμείς λοιπόν θα κριθούμε ως κυβέρνηση, αν εμείς έχουμε καλή ανταποκρισιμότητα σε αυτά. Είμαστε μέσα στην κοινωνία, είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Έρχονται οι εκπρόσωποι των ταξί στο γραφείο μου και μου λένε: έχω πρόβλημα με το πώς υπολογίζεται ότι το τεκμαρτώ. Το λύνω ή δεν το λύνω? Έρχονται οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών και μου λένε: δουλεύουμε 180 μέρες και 200 το χρόνο, όχι 365, να αναπροσαρμοστεί ο φόρος τεκμαρτού. Το ακούει ο Υπουργός Οικονομικών ή δεν το ακούει? Το ακούει η κυβέρνηση ή δεν το ακούει? Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Όλα τα άλλα νομίζω δεν ενδιαφέρουν
2: κανένα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα στο 2314 40 5300 2314 40 53 00 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινήθηκε ο πληθωρισμός Αυγούστου σύμφωνα με την Ελστάτ, στην ώρα που έχουν πάρει φωτιά τα καύσιμα. Στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη, ενώ εντείνεται η ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Τι δηλώνουν στον Real FM φορείς και καταναλωτές για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους καθηγητές. Σταθερά ψηλά.

0: Υψηλά τα φέσχια του δημοσίου προς τους ιδιώτες κινήθηκαν πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο, αν και μειωμένα για δεύτερο μήνα. Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια με στόχο την ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
10: με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
22: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
21: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
22: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
21: Πάνελ.
22: Περίφραξη.
21: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
22: Είδη κυγκαλερίας.
21: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
22: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
21: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
22: Τηλέφωνα 2273-035-426
21: και 6976-5573-49.
22: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
23: Διάθεση καλοκαιρινή.
24: Θέα χαλαρωτική.
23: Γεύσεις λαχταριστές.
24: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
23: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
24: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
23: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
24: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
23: Τηλέφωνο 22730-62-153.
24: See you at Corner.
25: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
26: Το κοριτσάκι του.
25: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
26: Και τη φωλιά του.
25: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
26: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
25: Κοτόπουλο σούβλα.
26: Κολοκυθολούλουδα.
25: Μεζέδες και αποστάγματα.
26: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
25: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
26: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
25: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
27: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
28: Σαρώνεις την άσφαλτο.
29: Σκίζεις τα κύματα.
28: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
29: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
28: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
29: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
28: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
29: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
28: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
29: Για Μότο και Μαρίν.
28: Στο Μένεγα θα έρθεις.
30: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
1: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
30: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM. Στους 102.
4: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted pertinent facts far outweighs the dangers which are cited to justify it.

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, και διαπιστώνεται βέβαια από όλες τις κινήσεις, είναι ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό το οποίο διαφαίνεται περισσότερο είναι ότι η βασική του αντίπαλη δεν είναι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Ανδρουλάκης. Τα βέλη πλέον στρέφονται στον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό, και όπως ακούσατε στη συνέχεια, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας με εκτίμηση ψήφου, παρακαλώ, όχι τα πραγματικά ποσοστά που κάνουν οι δημοσκόποι, φτάνει, λέει, με τα βία στο 26%. Δηλαδή πραγματικό ποσοστό 17-18% με

0: Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Yeah. Και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι τα γραφεία του Αντώνη Σαμαρά θα είναι στην Ιπποκράτους και Σόλωνος, εκεί που είναι το κτίριο εκδόσεις Λιβάνι δηλαδή. Και από ό,τι ακούγονται κάτι ψήθυροι, λέει ότι ίσως, γιατί είχε ακουστεί νωρίτερα ότι το κόμμα του θα τα ανακοίνωνε κάπου στο τέλος του 2026, κάπου εκεί την πρωτοχρονιά, λένε τώρα ότι μάλλον θα γίνει ανακοίνωση στις 15 Σεπτέμβρη. Ενώ από την άλλη πλευρά, από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν όλοι βέβαια και ο Μητσοτάκης, ο οποίος τοποθετήθηκε και στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στην ομιλία του κατά του Σαμαρά, άφησε πολλά υπονοούμενα, βέβαια ανταπάντησε ο Σαμαράς. Τα είναι γνωστά αυτά, τα μεταδώσαμε, το τι ακριβώς γίνεται και έχουν τώρα μπει όλοι οι κάτι Άδωνης, κάτι Κεραμέως και διάφοροι άλλοι εκεί πέρα, Ντόρα Μπακογιάννη. Βγαίνουν να σπηλώσουν τον Αντώνη Σαμαρά προκειμένου να μην τους πάρει το ποσοστό, το πολυπόθητο αυτό ποσοστό. Μήπως και ο Μητσοτάκης μπορέσει, λέει, να πιάσει το 25% για να πάρει και το μπόνους των βουλευτών. Βέβαια τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχει αυτό. Ένα μπόνους, το λέω από την άποψη ότι αυτό δεν είναι σωστό βέβαια. Δημοψηφικά το να παίρνει ακόμα ένα ποσοστό, ένα μπόνους και τα λοιπά έδρες, η αναλογική έπρεπε να ήταν απλή για να υπάρχει μια πραγματική έκφραση της κοινωνίας σε αντίστοιχο ποσοστό κομμάτων ή βουλευτών μέσα στη Βουλή. Εντάξει, θα μου πείτε άλλο θέμα αυτό, δεν βαριέστε, έτσι είναι. Για να πάμε όμως, γιατί έχουμε πει πάμπολες φορές ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα σημείο από που πάνε όλοι οι αρχηγοί κομμάτων, πρωθυπουργοί, η αντιπολίτευση και λένε τα δικά τους. Και αυτό έχει καταντήσει και λίγο έτσι σαν ένα πεδίο δράσης ψέματος. Δηλαδή το πώς μπορούμε να σωθούμε, να εξαγγείλουμε τώρα αν θα τα κάνουμε αυτά, ποιος θα θυμάται τι έγινε τότε με τα τόσα προβλήματα που είχε ο κόσμος, τι είπε και τι έγινε. Για να πάμε, το ντοκουμέντο έκανε μία ταύτιση, όχι ταύτιση, μία αναφορά για το 2025, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025. Και μάλιστα πιάνει ορισμένα σημεία εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη πέρσι και λέει και ψάχνει να βρει ποια από αυτά τα οποία εξήγηλε πέρσι σαν δεσμεύσεις, αν έγιναν πραγματικότητα. Για πάμε έτσι λιγάκι να τα ακούσουμε αυτό το ρεπορτάζ.
1: Πριν λοιπόν γευτούμε τους καρπούς, ας δούμε τι απέγιναν 6 δεσμεύσεις που είχε ανακοινώσει πέρυσι από το ίδιο ακριβώς βήμα.
2: Συνεργασία με τον Υπουργό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συμφωνήσαμε ότι σε 3 σημαντικά στρατόπεδα, στο Μοσχάτο, εδώ στο στρατόπεδο Διάκα, στην Πάτρα, στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, θα χτιστούν με πρωτοβουλία των ενόπλων δυνάμεων 2.000 αμερίσματα, 25% αυτών θα στεγάσουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες μας που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.
1: Πέρυσι, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε τη δημιουργία 2.000 νέων διαμερισμάτων σε εκτάσεις 3 πρώην στρατοπέδων για πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Έναν χρόνο μετά, όμως, δεν έχει αρχίσει η κατασκευή, ούτε έχει παραδοθεί έστω και ένα σπίτι.
2: Παράλληλα, εξελίσσεται η προκήρυξη της δράσης ύψους 200 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Ενώ η Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσω του ΤΕΠΗΧ 3 παρέχει πλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς μικρομεσαίους.
1: Ανακοινώθηκε πακέτο 980 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 780 εκατομμύρια όμως δεν ήταν επιχορήγηση, αλλά επιστρεπτέα δάνεια. Από τα 200 εκατομμύρια της πραγματικής επιχορήγησης, είχαν εγκριθεί αρχικά 51 εκατομμύρια για 447 επιχειρήσεις. Όχι όμως χρήματα που είχαν αποδεδειγμένα καταβληθεί στο σύνολό τους.
2: Πρέπει να προωθήσουμε μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και στην αμυντική βιομηχανία. Γι' αυτό υπό το φως των κατευθύνσεων της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας των κρατών μελών.
1: Υποσχέθηκε φορολογικό κίνητρο 150 εκατομμυρίων για επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Η πρώτη πρόσκληση άνοιξε στις 31 Αυγούστου 2026, 5 ημέρες πριν από τη νέα ΔΕΘ. Έτσι, δεν υπάρχουν επενδύσεις ή νέα παραγωγή, αλλά μόνο αιτήσεις.
2: Έτσι, ύστερα από μια σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, στις εξετάσεις που θα δίνονται σε τέλος κάθε τάξης, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το εθνικό απολυτήριο. Προσέξτε, μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή, η οποία πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, πρέπει να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας. Για να το πω απλά, η πρώτη τάξη η οποία θα ωφεληθεί και θα ενταχθεί στο σύστημα του Εθνικού Πολιτηρίου είναι τα παιδιά τα οποία μόλις τέλειωσαν τη Δευτέρα γυμνασίου, θα ενταχθούν στην Τρίτη, με την προοπτική να ενταχθούν στην πρώτη λυκείου του χρόνου σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του λυκείου.
1: Το νέο σύστημα θα ξεκινούσε για μαθητές που θα έμπαιναν στην πρώτη λυκείου το 2026. Δεν ξεκίνησε όμως. Νομοσχέδιο δεν κατατέθηκε και η πρώτη πιθανή εφαρμογή μεταφέρθηκε το 2027-2028. Το του χρόνου δηλαδή έγινε σε 2 χρόνια.
2: Η υγεία αποτελεί το δεύτερο πεδίο που απαιτεί κάποιο είδους συνεννόηση. Σήμερα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακαινίζονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 93 νοσοκομεία, ανακαινίζονται πλήρως 163 κέντρα υγείας, τα βλέπω σε όλη τη χώρα που πηγαίνω. Βλέπω τη χαρά των συμπολιτών μας, πώς από κέντρα υγείας τα οποία ήταν παρακμιακά, εν πωλής διαλυμένα, ξαφνικά έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Η υπόσχεση ήταν ένα ολοκληρωμένο νέο ΕΣΥ. Ανακαινισμένες μονάδες, λιγότερη αναμονή και περισσότερα χειρουργία. Ανακαινήσεις και ψηφιακές υπηρεσίες έγιναν. Η ολοκλήρωση όμως όχι. Νοσοκομεία συνεχίζουν να λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις γιατρών.
2: Τέλος, εθνικό στοίχημα, το οποίο και αυτό επεκτείνεται πολύ πέραν του ορίζοντα αυτής της κυβέρνησης, είναι και η ενεργειακή αυτονομία και ο μελλοντικός ενεργειακός χάρτης της χώρας. Τι σημαίνει αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα? Σταθερά προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό, σε πείσμα όλων όσων ισχυρίζονται το αντίθετο, ταυτίζεται με την περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, ένα τομέα στον οποίο η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας για πρώτη φορά ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της.
1: Εξαγγέλθηκε ενεργειακός χάρτης με στόχο την αυτονομία και τις προσιτές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Κανείς δεν περίμενε να ολοκληρωθεί σε έναν χρόνο. Έναν χρόνο μετά όμως δεν έχει παρουσιαστεί ούτε νέο σχέδιο με συγκεκριμένα έργα, ούτε και κόστος, αλλά και προθεσμίες. Η φετινή ομιλία του Πρωθυπουργού με το νέο πακέτο υποσχέσεων ολοκληρώθηκε. Την ίδια στιγμή όμως δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι περσινές δεσμεύσεις. Τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Ακριβώς τα συμπεράσματα δικά σας, γιατί τα 6 αυτά οι εξαγγελίες πέρσι που ο Μητσοτάκης περί χαρής ανακοίνωνε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν έχει γίνει καμία. Μα καμία. Έτσι, τώρα πόσο μάλλον να περιμένετε όλα αυτά τα φετινά να γίνουν. Βέβαια θα μου πείτε, εκεί γίνεται να λησβερίσει προς άγρα ψήφων, δηλαδή να μαζέψουμε ψήφους κτλ. Πόσο κόσμος αντιδράσει, βλέποντας μέσα από τις δημοσιοποίησεις, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πάντως, αυτό το οποίο διαπιστώνω ότι είναι όλα τα κανάλια, και μάλιστα ξέρουμε ότι τα κανάλια της Αθήνας ανήκουν σε εφοπλιστές, εργολάβους, γνωστό αυτό θα μου πείτε. Πάμε και λίγο, έχουμε μεταδώσει τις αντιδράσεις και του Μέγκα και του Όπεν που κάνουν ρεπορτάζ στον κόσμο για τα μέτρα, πώς είδε ο κόσμος τα μέτρα της εξαγγελίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Όλα ήταν αρνητικότατα, δεν υπήρχε δηλαδή ούτε κάποιος που να πει ναι καλά είναι, θα περάσουμε καλά, μπράβο στο Μητσοτάκη για τα μέτρα που μας σκέφτηκε και εξήγηλε. Κανένα. Πάμε όμως και στο Star του Βαρδινογιάννη τώρα να δούμε εδώ, που έκανε ρεπορτάζ στον κόσμο για το πώς είδαν τα μέτρα, τώρα γιατί αναφέρω τα ονόματα, έχει μεγάλη σημασία και καταλαβαίνετε γιατί, ποιοι στηρίζουν, πώς στηρίζουν, ποιους στηρίζουν οι εφοπλιστές. Για να πάμε να ακούσουμε εδώ και, και από το Star τον κόσμο, το ρεπορτάζ που έκανε στον κόσμο για το πώς ο κόσμος είδε τα μέτρα, τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Από το κακό στο χειρότερο.
4: Τι είδατε εσείς από τις εξαγγελίες, τι περιμένατε?
3: Στην ουσία τίποτα. Ο κόσμος τον έχουν φτωχοποιήσει και πάμε προς το χειρότερο. Μπαίνει και αυτά είναι μέτρα της πολεμικής οικονομίας που θα τα λουστούμε μπροστά μας.
4: Εσείς ως κοινωνική ομάδα σας κάλυψε κάπου, σε ποια κοινωνική?
3: Πουθενά, στους συνταξιούχους. Για να μου δώσει 400 ευρώ, μου έχει πάρει τα δώρα, μου έχει πάρει, με κατακρούργησε το μισθό, τη σύνταξη και θα μου δώσει τώρα 400 ευρώ. Ας τα πάρω, θα δώσει στο σπίτι του. Ξέρω, αυτός έχει περιθώριο. Όπου βρίσκει, παίρνει. Και παίρνει και από τα αγροκτήματα που έχει. Πήρε 15 από τις ελιές του. Επιδότηση. Εντάξει, οι αγρότες πεθαίνουν.
4: Εσείς θα στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
3: Ούτε για αστείο.
5: Είμαι συνταξιούχος. Τι να καλύπτουμε? Εδώ και χρόνια ζούμε ό,τι χειρότερο μπορούσαμε να φανταστούμε. Και είμαστε ως ένα βαθμό υπεύθυνοι για τον εξής λόγο. Ο Σωκράτης είπε ότι ένας διεφθαρμένος πολιτικός είναι πολύ άσχημο πράγμα. Αλλά πιο άσχημο είναι ο πολίτης που τον στηρίζει. Και υπάρχουν πολίτες σήμερα που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές και αυτούς τους πολιτικούς που θα έπρεπε να ντρέπονται. Τι άλλο να πω?
4: Εσείς ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μια οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ. Εσάς θα σας βοηθήσει κάπως αυτό οικονομικά?
5: Όχι. Τι να με βοηθήσει? Αφού κάθε μέρα ο πληθωρισμός και τα είδη ακριβαίνουν, όταν βάζουμε 50 ευρώ βενζίνη και τα 35 είναι φόροι, θα με βοηθήσει? Μα μας δουλεύουν. Άμα θέλουν να βοηθήσουν, ας κάνουν πολιτική κανονική. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε, μαζεύουν όσα λεφτά μπορούν από τους φόρους και έρχονται ύστερα και σου λένε επειδή πλησιάζουν εκλογές. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Οι πολίτες που στηρίζουν τέτοιες πολιτικές, αυτοί θα πρέπει να ντρέπονται.
4: Εσείς τι περιμένατε από την ΔΕΘ να ακούσετε?
5: Εδώ και πολλά χρόνια δεν περιμένω τίποτα. Τι να περιμένω? Γιατί ο λαός μας πρέπει να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν γίνεται. Οπότε το να μας δώσει ένα πάσο, το να μας κάνουμε αυτό, είναι πολιτική. Καταρχήν ξεπολίθηκε η Ελλάδα. Για ποια Ελλάδα μιλάμε? Και θέλουν να μας πούν ότι μας βοηθήσανε επειδή πλησιάζουν εκλογές. Είμαστε άξιοι της τύχης μας να πιστεύουμε κάτι τέτοιο.
4: Εσείς στις επόμενες εκλογές θα στηρίξετε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
5: Όχι βέβαια. Και κανένας λογικός άνθρωπος δεν πρέπει να το στηρίξει.
4: Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πώς σας βρίσκουν από την έκθεση?
6: Περιπέστατα και τραγικά.
4: Σας κάλυψε κάποιο από αυτά?
6: Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Ειδικά τους επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις τίποτα.
4: Για τις επιχειρήσεις είπε ότι θα καταργήσει το τέλος επιδεύματος και ότι θα υπάρχουν κάποιες φοροελαφρύνσεις με τα τεκμήρια.
6: Το θέμα είναι το τεκμαρτό στις επιχειρήσεις. Αν δεν το πάρει όλο πίσω, δεν υπάρχει καμιά σωτηρία, δυστυχώς.
4: Περιμένατε κάτι που δεν ακούσατε από το βήμα της ΔΕΘ?
6: Δεν κάθισα να τον ακούσω κιόλας αναλυτικά, αλλά το ζητούμενο ήταν για τις επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω, το τεκμαρτό. Από τη στιγμή που στο τεκμαρτό δεν έγινε κάτι,
4: την όλη οικονομική κατάσταση εσείς πώς τη βρίσκετε?
6: Τραγική, όπως όλος ο κόσμος. Υποφέρουν οι πάντες. Γύρω μας βλέπουμε καταστήματα να κλείνουν και η κατάσταση είναι σε αδιέξοδο.
4: Τι περιμένετε να γίνει?
6: Από τους συγκεκριμένους τίποτα.
4: Στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
6: Δεν νομίζω να υπάρξει επιχειρηματίας που να στηρίξει.
7: Πουθενά. Πουθενά δεν μας έχει καλύψει, γιατί αυτά που λέει είναι προεκλογικές κουβέντες. Με να ξεγελάσει τον κόσμο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απόγνωση. Γιατί ο κόσμος περίμενε κάτι καλύτερο από αυτό που άκουσε στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω.
4: Εσάς ποια κοινωνική ομάδα είναι αυτή που δεν σας ικανοποίησε?
7: Γενικά δεν είναι κάτι που με καλύπτει σε ένα από αυτά που είπε. Γενικά δεν με καλύπτει τίποτα.
4: Τι περιμένατε?
7: Περιμέναμε άλλα πράγματα να ακούσουμε. Πολλά πράγματα διαφορετικά που να μπορεί να εξυπηρετήσει τον ελληνικό λαό. Που αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός υποφέρει δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν πληρώνει του μισθού, από το μισθό που παίρνει δεν του φτάνει πουθενά. Και αυτά τα πράγματα που λέει είναι μούφα. Πώς σας το πω τώρα, το πω έτσι με αυτή τη λέξη. Δεν μας καλύπτει πουθενά.
4: Εσείς στις επόμενες εκλογές θα στηρίξετε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
7: Να σου πω, με τίποτα. Με τίποτα. Και αν ψήφιζα, δεν θα το ψήφιζα. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλος ο κόσμος που λέει ότι δεν θα το ψηφίσω. Γιατί δεν έχει κάνει κάτι για το ελληνικό λαό.
0: Αυτό λοιπόν ήταν έτσι το ρεπορτάζ του Star. Με τον κόσμο ήταν πιο εμπεριστατωμένο, πιο αναλυτικό, έτσι, για να καταλάβουμε πώς σκέφτεται ο κόσμος, τι λέει και πόσο τον άγγιξαν όλες αυτές τις εξαγγελίες. Παπάντζα. Αυτό λέει ο κόσμος, εξαπάτηση, κοροϊδία, όλα για την καρέκλα και τίποτα άλλο. Αυτό βγαίνει το αποκύημα όλων αυτών των όσων υπόθηκαν. Να πάμε τώρα έτσι για να ακούσουμε και τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, όπου και η Εστία και το ντοκουμέντο και, και η Δημοκρατία και πολλά άλλα και από το ΚΚΕ δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν να κάνουν ερωτήσεις εκεί στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Τώρα μιλάμε εντάξει για δημοκρατία, για θεσμούς και ένα σωρό πράσινα άλογα, δεν έχει καμία σημασία. Ο Μητσοτάκης προσπάθησε να παρουσιάσει κάτι, να μην του χαλάσει κάτι την εικόνα, ούτε βέβαια τα κανάλια σε αυτή την, το είπαμε και χθες, δεν έδειξαν τις δεκάδες χιλιάδες κόσμου που είχαν κατακλείσει τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας στα μέτρα αυτά της κυβέρνησης, δεν ήταν να ακούσουν τι να ακούσει ο κόσμος, αυτός ο κόσμος είναι ψαγμένος και ξέρει που έχει βγει στους δρόμους, ότι όλη αυτή η ιστορία με τις εξαγγελίες είναι μία παπάντζα. Έτσι να το πω με μία λέξη για να τελειώνει, να μην το αναλύω παραπάνω, το έχετε καταλάβει κι εσείς. Πέστε μου λοιπόν τα μέτρα αυτά, ποιον άγγιξαν, άγγιξαν κανέναν? Ή μάλλον πιστεύετε ότι θα γίνουν έστω και αυτά τα οποία είπε? Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η κατάσταση με το Μητσοτάκη, εντάξει, το ξέρει και ο ίδιος ότι οι μέρες του τελειώνουν, δεν θα υπάρξει κάτι παραπάνω. Θα πάμε τώρα για διαφημίσεις και μετά πάμε σε Κοτάκη από την Εστία, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, να ακούσετε και το τι λένε οι δημοσκόποι, αυτοί οι δημοσκόποι οι οποίοι τον παρουσιάζουν 29, 30, 28, έτσι, όχι όλοι οι δημοσκόποι, είναι και κάποιοι άλλοι που τον έχουν εκεί στο 22, 21, 24 κτλ. Κτλ. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι εδώ.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Επισκευές,
20: ανακατασκευές,
19: οικοδομικές ανακαινήσεις,
20: σοβάδες,
19: βαψίματα,
20: σκεπές.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Καρλόβαση Σάμου.
19: Ανακαινίζεις,
20: χτίζεις,
19: βάφεις
20: ή επισκευάζεις.
19: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
21: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
22: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
21: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
22: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
21: και 6983-199-081.
22: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
21: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
23: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
24: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
23: Για πες λεπτομέρειες.
24: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
23: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
24: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
23: Σε ευχαριστώ, φίλε.
24: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μου στέλνει ο Δημήτρης μήνυμα, δεν έχει κάνει λέει τίποτα, τους έχει πάρει 1000 και τους έχει δώσει 1. Και αυτό που δεν συγχωρείται είναι η προδοσία από, και από τους πολιτικούς και από τους στρατιωτικούς, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες αυτές εκλογές. Εντάξει, η δυσαρέσκεια είναι πολύ μεγάλη και μάλιστα από ψηφοφόρους νεοδημοκράτες, πάρα πολύ μεγάλη. Δέχομαι δεκάδες μηνύματα σχεδόν κάθε μέρα για αυτή την κοροϊδία, την συνεχιζόμενη κοροϊδία η οποία υπάρχει. Και μάλιστα οι ίδιοι λένε ότι τρώνε μόνο οι κολλητοί τους και αυτοί που τους ψήφισαν έχουν μείνει στην απέξω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το οποίο σας έλεγα πριν, άλλη μία συνέντευξη με τον κύριο Κοτάκη, Διευθυντής Εστίας, που εδώ αναφέρει για το ποσοστό το οποίο του λένε οι δημοσκόποι, ποιο είναι το πραγματικό και όχι αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω για να δημιουργήσει ή να ανεβάσει το ηθικό των κάποιων φανατικών της Νέας Δημοκρατίας ή μάλλον στο κόμμα του Κούλη, να το βάλουμε και έτσι, για να δείξει ότι αυτοί πετάνε, δηλαδή στα ύψη των δημοσκοπήσεων. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κοτάκη.
1: Λογικό είναι, γιατί οι δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους ως πραγματική εκτίμηση ψήφου, αυτά μας λένε δημοσκόποι, έτσι, δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, ανέρχεται αυτή τη στιγμή στο 24 με 26%. Το 29
2: στην
1: δεν πρόθεση, υπάρχει.
2: Λες, πρόθεση.
1: Όχι, είπα στην εκτίμηση.
2: Εκτίμηση.
1: Στην εκτίμηση.
3: Εντάξει, βλέπουμε και άλλες δημοσκοπήσεις με εκτίμηση γύρω στο 30.
2: Ναι, γι' αυτό ναι, σας ρωτάω.
1: Απλώς θέλω να ρωτήσω αν αυτές οι εταιρείες είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ. Πήγε να ζητήσει συγγνώμη στους ψηφοφόρους του με επιδόματα. Αυτό πήγε να κάνει. Τον αποδοκιμάζω γιατί τα θυμήθηκε όλα αυτά τη στιγμή που παίζε την καρέκλα του.
3: Παίζε την καρέκλα
1: ακριβώς.
3: Του, γιατί το λες. Γιατί
1: το είπε ο ίδιος.
2: Τι είπε?
1: Είπε ότι θέλω να ξέρετε εσείς οι πολίτες ότι αν μου στείλετε ή τολμήσετε και στείλετε μήνυμα διαμαρτυρίας, να ξέρετε ότι ενδεχομένως τη Δευτέρα δεν θα υπάρχει κάποιος να το παραλάβει.
4: Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα.
1: Ανεξαρτήτως του πώς ερμηνεύεται αυτή η φράση που ακούσαμε,
2: ναι,
1: απειλεί στους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν τα διλήμματα. Και οι πολίτες, σε πάση περιπτώσει, γνωρίζουν ποιες είναι οι συνέπειες της ψήφου του, της ψήφος των, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Ενίοτε, τα τελεσίγραφα επιστρέφονται στον αποστολέα. Και νομίζω ότι δεν ήταν μια καλή στιγμή αυτή για τον Πρωθυπουργό το να λέει στους πολίτες, ξέρετε ότι αν δεν... Δηλαδή απαγορεύεται να σου διαμαρτυρηθούν. Εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό από τα χείλη του Πρωθυπουργού, έστω και με αυτόν τον αδόκιμο τρόπο, ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε το καταστατικό της για τον αρχηγό στο τελευταίο συνέδριο και δεν το έμαθε κανείς. Δεν έγινε καθόλου σωματικός διάλογος, διότι προστετέθησαν αυτές οι διατάξεις, στράθα 15 και 16 του νέου καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας, την τελευταία στιγμή στις ψηφοφορίες, όταν οι μισοί σύνεδροι είχαν αποχωρήσει για την επαρχία. Όταν σας λέω ότι αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις πραγματικές για την εκτίμηση ψήφου από κορυφαίους δημοσκόπους με τους οποίους μιλάμε και μας λένε ότι αυτοί οι αριθμοί δεν υπάρχουν. Είναι στο 24 με 26. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν στην πρώτη αναμέτρηση, με παροχές ή χωρίς, είσαι 27, θα σας πω εγώ, μετά δεν μπορείς να πας στις διερευνητικές και να πεις ότι εγώ θα πάω στο 37, πώς θα πας 10 μονάδες παραπάνω. Όλος αυτός ο κόσμος που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία το 24, έφυγε για κάποιες αντιλήψεις που εν μέρη σήμερα έρχεται και τις αναγνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, εν μέρη, πάνω από την κάλπη ουσιαστικά, χωρίς να ζητούν συγγνώμη οι εμπνευστές. Διότι χτες, σήμερα βλέπουμε πολύ ωραίους τίτλους, ότι καταργούνται τα τεκμήρια. Θα ζητήσει συγγνώμη ο κ. Χατζηδάκης. Θα ζητήσει συγγνώμη ο κ. Κέρτσος. Θα ζητήσει συγγνώμη ο κ. Πατέλης. Όλοι αυτοί κάνανε δηλώσεις. Και λέγανε ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι φοροφυγάδες. Και έρχεται σήμερα τι, να καμαρώσει
3: το επιχείρημα
1: ο Πρωθυπουργός, επειδή καταργεί μια άδικη πολιτική που νομοθέτησε η κυβέρνησή του. Χθες στην Εστία αποκαλύψαμε ότι στο ειδικό χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουμε ορίσει ως θαλάσσιες ζώνες την Αιγαιαλίτιδα ζώνη και την ΑΟΣ και έχουμε ξεχάσει μια λεξούλα, η Φαλοκρηπίδα.
5: Όταν λέμε από τα 6 στα 12 μίλια, δεν σημαίνει ότι γίνεται στα 12 μίλια, 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν γινόντουσα θα μπαίναμε μέσα στην Με στην ξηρά της Τουρκίας.
1: Έχουμε τραβήξει ένα χ και έχουμε διαγράψει τη λέξη υφαλοκρηπίδα από το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μόνο που αν πάνε να στήσει σαν ομογεννήτρια σε βραχονισίδα, αυτή πρέπει να στηθεί στο βυθό. Δεν είναι δηλαδή μέσα στην υφαλοκρηπίδα. Γιατί το ξεχάσαμε αυτό, ρωτώ μόνο.
0: Μάλιστα, θα είπε ο Μανώλης Κοτάκης σχετικά και με τις δημοσκοπήσεις και με τα όσα συμβαίνουν. Ναι, αυτό το οποίο μέτρησε είναι ότι στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή, όχι, το έχουμε ξαναπεί 100 φορές αυτό το πράγμα. Οι δημοσκόποι βγάζουν μεν την πρώτη αποτύπωση των ερωτηθέντων που μετήχαν στη δημοσκόπηση, αλλά από εκεί και πέρα κάνουν, λέει, και την εκτίμηση. Δηλαδή, οι ίδιοι αποφασίζουν από το ποσοστό των αναποφάσιστων ή αυτών που δεν θα ψηφίσουν, ποιο κόμμα θα πάρει πόσο και τόσο. Ένα δηλαδή εντελώς πλασματικό νούμερο, το οποίο δεν έχει καμία ισχύ και σχέση με την πραγματικότητα. Και η εκτίμηση λοιπόν των δημοσκόπων είναι 24 με 26 του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή καθαρό ποσοστό, αν δεν υπολογίζεται 17, 18, 16. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί γίνεται αυτό. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν πάρει αμπάρζα όλη την επαρχία και αλωνίζουν οι βουλευτές, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό τι να κάνουν, να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτό το άσχημο κλίμα. Επίσης, και αυτό που είπε για τον εκβιασμό, όταν λέει για τη Δευτέρα που είπε ο Μητσοτάκης, ήταν βασικό υπονοούμενο και καθαρός εκβιασμός. Δηλαδή, αν δεν με ψηφίσετε τη Δευτέρα, εγώ δεν θα υπάρχω. Αυτό εννοούσε. Τη Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ πρωθυπουργός για να σας εντός εισαγωγικών εξυπηρετήσω. Έτσι, αυτός είναι ο εκβιασμός που ανέφερε ο Μανώλης Κοτάκης. Λοιπόν, για να πάμε έτσι Βόρειο Αιγαίο, γιατί το ΚΚΕ έβγαλε ένα σποτ βασικά από ανθρώπους συμμετέχοντες για το χαμό που γίνεται με τα εγωπρόβατα. Πάμε να τα ακούσουμε αυτούσιο όπως είναι.
6: Και μετά την ευλογιά έχουμε τον αυτόν τον πυρετό που χτυπάει τον πρωτογενή τομέα και τους κτηνοτρόφους.
7: Πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή της κτηνοτροφίας στη Λέσβο.
8: Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου βρίσκονται σε απόγνωση.
9: Βεβαιώθηκε ως θετικό το κρούσμα αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε σε 9 βοήθη.
10: Είναι 5 τα κοπάδια στην περιοχή.
11: Η κατάσταση εδώ στο νησί είναι εκρηκτική.
12: Με ποιους κτηνιάτρους θα γίνει η πρόληψη και το σταμάτημα της διάδοσης? Με 7 ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους.
13: Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται την ύπαρξη προληπτικού εμβολιασμού.
14: Πρέπει να εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να ακούμε την επιστήμη.
15: Ο εμβολιασμός με επιστημονικά κριτήρια. Υπάρχει πρωτόκολλο, υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο. Θέλουμε να γίνει.
16: Γιατί η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, των κτηνιάτρων του κράτους, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ακόμα κύριοι και τα ειδικά κλιμάκια κτηνιάτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάτησαν το πόδι τους στη Λέσβο τον Απρίλιο, από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα. Σε τέτοια έκταση κρίση, ο εμβολιασμός είναι απαραίτητο επιστημονικό εργαλείο για να σωθεί το ζωικό κεφάλαιο.
17: Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους.
18: Πώς θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ?
19: Γιατί θέλουν να σωθούν 5-6 μεγάλα μονοπόλια εξαγωγής της ΜΕΤΑ. Αυτούς θέλετε να σώσετε. Θα θυσιάσει το λόγο.
20: Και ο κόσμος κλαίει για τα ζώα του, κλαίει!
21: 6 μήνες τώρα που η κατάσταση στα χωριά είναι αυτή που ακούσατε και κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να την περιγράψει καλύτερα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε απελπισία. Πότε θα δοθούν αυτά τα χρήματα?
22: Αναλαμβάνει την επιχειρησιακή ευθύνη το Υπουργείο Άμυνας.
23: Ο στρατός αναλαμβάνει το...
24: Ποιο είναι το επόμενο επιστημονικό σας πλάνο? Θα στείλετε τα Λέοπαρντ να εκτελέσουν απολυμάνσεις και τους καταδρομείς να κάνουν ιχνηλάτιση στα κοπάδια? Έλεος.
25: Θυσιάσατε ολόκληρο το νησί με σκοπό να μην περάσει η αρρώστια στην υπηρετική Ελλάδα
1: διαταραχθεί η κερδοφορία και η εξωστρέφεια των μεγάλων ομίλων της φέτας.

0: τη Λέσβο.
1: Αυτό ήταν το σποτ το οποίο έχει βγάλει το ΚΚΕ, ειδικότερα εκεί για τη Λέσβο, με όλα τα όρκε, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, με όσα έχουν γίνει εκεί, με τη θανάτωση των ζώων, ενώ θα μπορούσε να γίνει το εμβόλιο, να τελειώνει αλλιώ αυτή η ιστορία. Βέβαια, θα μου πείτε από πίσω τι υπάρχει, τι κρύβεται, τι θέλει να εξαφανιστεί. Να εξαφανιστεί το ζωικό κεφάλαιο και να γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα για την υπόθεση αυτή, την διαβόητη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γνωστό. Λοιπόν, και να πάμε στο επόμενο. Πάμε πάλι για να ακούσετε εδώ η μάσα της μάσας, ο μάσα, σε όλες τις κλίσεις κλείνεται. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, όχι ανθρωπιά, δεν έχουν όσιο, δεν, τίποτα δεν έχουν πάνω τους. Ακόμη και στο ζήτημα του εγκλήματος των Ντεμπών, αυτό το τραγικό δυστύχημα το οποίο έγινε εκεί, μια πραγματική δολοφονία, οι άνθρωποι τι έκαναν? Έδωσαν πάλι σε ημετέρους χρήμα για να εξαφανίσουν, να μπαζώσουν όλη αυτή εκεί την κατάσταση και βγαίνουν σήμερα λοιπόν από το ντοκουμέντο όλα αυτά τα στοιχεία. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Φρίκη προκαλούν τα νέα στοιχεία για το ανατριχιαστικό και χυδαίο φαγοπότη πάνω από τις ορούς των θυμάτων στο έγκλημα των Ντεμπών, που φαίνεται ότι στήθηκε τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας με την υπογραφή του τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Για τον τελευταίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πόρισμα από κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, που διενήργησε έλεγχο στην περιφέρεια Θεσσαλίας για το περιβόητο μπάζωμα στα Τέμπη στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για τυχόν διάπραξη κακουργημάτων. Από τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει το ντοκουμέντο προκύπτει ότι ενώ οι συγγενείς των νεκρών ήταν σε κατάσταση σοκ και η θλίψη είχε σκεπάσει τη χώρα, οι αρμόδιοι με τις γαλάζιες γραβάτες δεν έχασαν την ευκαιρία, παράλληλα με το μπάζωμα, να μοιράσουν χρήμα σε αρπακτικά και μάλιστα με τρόπο που γεννά τεράστια ερωτήματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο, η Τσαπατόρης, η εταιρεία φάντασμα που ανέλαβε τις εργασίες με γερανούς στο οικόπεδο του ΟΣΕ στο Κουλούρι, πληρώθηκε 400 ευρώ την ώρα για κάθε ένα από τα 3 ειδικά οχήματα που διέθετε. Από την έρευνα του ντοκουμέντο προκύπτει επίσης ότι για δημόσια έργα ιδιωτικές εταιρείες χρεώνουν 100 με 250 ευρώ την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι στο Κουλούρι με την Τσαπατόρης ξεπεράστηκαν κατά πολύ τα όρια και η λογική. Το ακόμη πιο σκοτεινό της υπόθεσης είναι ότι το ειδικό προσωπικό της ίδιας εταιρείας πληρώθηκε με 90 ευρώ την ώρα, αμοιβή που δεν υπάρχει πουθενά και σε καμία σύμβαση ή απευθείας ανάδεση του ελληνικού δημοσίου για οποιαδήποτε ειδικότητα. Να θυμίσουμε ότι η Τσαπατόρης Γερανή Μεταφορές δεν είχε συσταθεί καν όταν ανέλαβε δράση στα Τέμπη. Παρόλα αυτά, έλαβε απευθείας ανάθεση ύψους 178.000 ευρώ για να συμμετέχει στο μπάζωμα της αλήθειας. Παράλληλα, νέα σοβαρά κενά ασφαλείας, κακοτεχνίες και ντροπιαστικές παραλήψεις προκύπτουν από την έρευνα του ντοκουμέντο για την αίθουσα Φλωρίδη στο Γεώπολης της Λάρισας, όπου διεξάγεται η μεγάλη ποινική δίκη για το αδιανόητο έγκλημα στα Τέμπη. Εν μέσω καλοκαιριού, και αφού είχαν πραγματοποιηθεί 25 δικάσιμοι, ο χώρος φαίνεται ότι γέμισε ξανά με συνεργεία για να μπαλωθούν επιπλέον κενά που έθεταν για μήνες σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα συγγενών θυμάτων, επιζώντων, δικαστών, δικηγόρων, δημοσιογράφων και αστυνομικών. Πώς αποδεικνύονται τα παραπάνω? Το εφετείο Λάρισας υπέγραψε στις 17 Ιουλίου σύμβαση 19.000 ευρώ με την εταιρεία ASTIC σχετικά με την προμήθεια υλικών για πρόσθετες εργασίες συντήρησης της δικαστικής αίθουσας. Τα νέα έργα στην αίθουσα, όπου πραγματοποιείται η δίκη, δείχνουν ότι επί μήνες ήταν στο έλεος του καιρού και της βροχής. Μεταξύ άλλων, φαίνεται ότι δεν ήταν επαρκής η προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υπήρχε πρόβλημα με τα φρεάτια και την απομάκρυση των νερών της βροχής, ενώ χρειάστηκε να γίνουν σημαντικές ηλεκτρολογικές εργασίες.
1: Αυτά λοιπόν τα όμορφα ακούγονται εκεί με τις, αυτοί με τις γαλάζιες γραβάτες, που δεν άφησαν και αυτή την ευκαιρία πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα να μοιράσουν χρήματα σε ημετέρους. Καταλαβαίνετε λοιπόν την όλη κατάσταση, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το σημείο το οποίο αναδεικνύει τη δυσοδεία, τη βρωμιά και όλα τα οποία, όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν. Έτσι δεν χρειάζεται, τι να πω τώρα, έχει ξεχυλήσει το, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, για να πάμε όμως τώρα, γιατί από τι γίνεται, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ με προεξέχουσα Εχμητό Μπολάκη, όπου εδώ τον κατηγορούν, και βέβαια όχι άδικα, για τα αδιευκρίνιστα του Άδωνη, τα οποία βρέθηκαν. Και από ό,τι φαίνεται, η υπόθεση θα έρθει ξανά στο προσκήνιο, δηλαδή στις δικαστικές έδρες, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει αίτημα για ανάσυρση της υπόθεσης των αδιευκρινίστων ποσών που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μάριο Σαλμά.
0: Και θα τολμήσω τώρα ο κύριος Γεωργιάδης με τα αδιευκρίνιστα ποσά. Ξέρετε τι σημαίνει αδιευκρίνιστα? Του βρήκαμε χρήματα που δεν δικαιολογούνται στο λογαριασμό.
3: Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Γεωργιάδης θα απαντήσει αμέσως, γιατί εγώ δεν
0: θα απαντήσει
3: τίποτα. Και απλά οφείλαμε να ρωτήσουμε γιατί πολλά λέγονται.
0: Ακούστε, θα παραθέσω.
3: Εδώ, είστε μόνος σας, χωρίς άλλη άποψη με λερωμένη φωλιά. Πρέπει να ρωτήσουμε.
0: Να έρθουμε εδώ μαζί για να πω και φάρμακο-φάρμακο και πολιτική-πολιτική που άφησε ο Γεωργιάδης μετά από μένα.
3: Δέχεστε την πρόταση.
0: Αφού το πρότεινα.
3: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
4: Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Σαλμά. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Πολάκη.
5: Σήμερα ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το τμήμα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και το δικηγόρο μας και στελέχη του τομέα ήρθαμε εδώ με απόφαση πολιτικής γραμματείας για να δώσουμε ένα τέλος στη συγκάλυψη της υπόθεσης Νοβάρτης και των αδιευκρίνιστων ποσών του Άδωνη Γεωργιάδη. Πρέπει σε αυτή την ιστορία να μπει ένα τέλος, γιατί δεν μπορεί να τα κουκουλώνουν και να τα μπαζώνουν όλα. Καταθέσαμε αίτημα ανάσυρσης και μηνυτήρια αναφορά με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν τόσο από την κατάθεση στοιχείων του Μάριου Σαλμά στην Ολομέλεια της Βουλής, με τα SMS του Μανιαβάκη, του Άδωνη, τον εκβιασμό από μεριάς του Άδωνη προστατευόμενου μάρτυρα, τις εντολές του στο Φρουζή που να δώσει διαφήμιση κτλ. Τόσο αυτά τα στοιχεία, όσο και μια σειρά από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν το παράλογο, το τρισάθλιο, το χωρίς καμία λογική βάση πόρισμα αρχιοθέτησης. Που θα πω μια κουβέντα μόνο. Λέει, ναι, βρήκαμε 500.000 ευρώ, 150 στο λογαριασμό του Γεωργιάδη, 350 στο λογαριασμό των εταιριών του, αλλά δεν βρήκαμε έμβασμα από την Νοβάρτης. Λες και θα του στέλνει έμβασμα η Νοβάρτης για τις μίζες. Όλα λοιπόν αυτά, και βέβαια έστειλαν, λέει, έπρεπε να γίνει και έλεγχος φορολογικής παράβασης. Και πριν γίνει έλεγχος φορολογικής παράβασης, τον αρχιοθέτησε ο κύριος Καψιμάλης και το επικύρωσε ο κύριος Μπαρδάκης, ο προϊστάμενος της Οικονομικής Αγγελίας, ο οποίος ήταν εκβιαζόμενος. Γιατί ήταν εκβιαζόμενος? Γιατί τον παρακολουθούσαν 2 χρόνια με το Predator. Είναι από αυτούς που παρακολουθούνταν επίσημα και από το Predator και από την ΕΥΠ για 2 χρόνια συνεχώς. Κάθε 3 μήνες έδιναν καινούργιες εντολές.
1: Μάλιστα. Αυτά.
5: Χρόνια συνεχώς. Κάθε 3 μήνες έδιναν καινούργιες εντολές.
1: Μάλιστα.

0: με τον επικεφαλή της τουρκικής ΜΜΕ, την Μπραήμ Καλίν, που επισκέφτηκε την Αθήνα. Και όλα αυτά βέβαια σύμφωνα, έτσι, στη φόρα το έβγαλε, όχι κάποιο ελληνικό μέσο ενημέρωσης ή έγινε καμιά ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από οπουδήποτε άλλο. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Έτσι, εδώ εν κρυπτό γίνονται αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα υπάρχει αυτό το άρθρο που λέει, σύμφωνα με την τουρκική γενή Σαφάκ, συναντάται στο Μαξίμου με τον ίδιο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και μεταφέρει μηνύματα που ευθέως αφορούν το Αιγαίο, τα νησιά και τις ελληνικές σχέσεις. Και οι Έλληνες πολίτες, αναρωτιέται η εφημερίδα, πώς πληροφορούνται ότι έγινε αυτό το τέτα-τέτ κορυφής από τον τουρκικό τύπο. Αυτό μόνο του είναι ένα πολιτικό ζήτημα βέβαια, διότι εδώ δεν μιλάμε για ένα τυχαίο τέτα-τέτ σε κάποιο διάδρομο διεθνούς συνόδου. Μιλάμε για επαφή του Έλληνα πρωθυπουργού με τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επαναφέρει με αυξανόμενη ένταση τις αξιώσεις της. Κι όμως ούτε μία ανακοίνωση, ούτε μία ενημέρωση, ούτε μία λυτή επίσημη αναφορά ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και ποιο ήταν το γενικό αντικείμενό της. Και τώρα εμφανίζεται και η Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή σήμερα, αλλά χωρίς κανένα άλλο θεσμικό ρόλο, και επιβεβαιώνει την επαφή για την οποία το Μέγαρο Μαξίμου θα έπρεπε να έχει ήδη ενημερώσει. Δηλαδή, για να μάθουμε τι κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας με τον αρχηγό της ΜΜΕΤ, πρώτα πρέπει να διαβάσουμε την γενή Σαφάκ, δηλαδή την τουρκική εφημερίδα, και ύστερα να περιμένουμε την αδελφή του Πρωθυπουργού να επιβεβαιώσει αυτό το γεγονός. Κάπου εδώ το πράγμα πάβει να είναι απλώς επικοινωνιακά ατυχές. Γίνεται θεσμικά προβληματικό και γίνεται ακόμη σοβαρότερο όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραμένει σιωπηλός και η επίσημη κυβερνητική ενημέρωση δεν δίνει τις καθαρές απαντήσεις που απαιτεί η βαρύτητα του θέματος. Δεν ζητά κανείς να δημοσιευτούν πρακτικά εμπιστευτικών συνομιλιών. Υπάρχει όμως ένα στοιχειώδες δημοκρατικό όριο. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ότι πραγματοποιήθηκε μία τόσο υψηλού επίπεδου συνάντηση και τουλάχιστον σε γενικές γραμμές ποια ζητήματα συζητήθηκαν. Διαφορετικά δημιουργείται το χειρότερο δυνατό περιβάλλον. Οι Τούρκοι δημοσιεύουν τη δική τους εκδοχή, κυκλοφορούν πληροφορίες για όσα υπόθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες και η κυβέρνηση, αντί να κλείνει το δρόμο στη φημολογία με επίσημη ενημέρωση, αφήνει ένα τεράστιο κενό. Και τα κενά στην εξωτερική πολιτική δεν μένουν ποτέ κενά. Γεμίζουν πάντα με διάφορες υποψίες. Η μυστική διπλωματία δεν είναι επικίνδυνη, διότι οι διπλωμάτες μιλούν μυστικά. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς τους. Γίνεται όμως επικίνδυνη όταν η πολιτική ηγεσία κρατά στο σκοτάδι την κοινωνία, ακόμη και την ύπαρξη επαφών κορυφαίου επίπεδου, και επιτρέπει στην άλλη πλευρά να γράφει πρώτη το αφήγημα για το περιεχόμενό τους. Η εξωτερική πολιτική ασφαλώς απαιτεί εχεμήθεια. Δεν απαιτεί όμως να ενημερώνονται οι Έλληνες από την Άγκυρα για το τι συμβαίνει μέσα στο ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά αναφέρει η σημερινή Δημοκρατία σχετικά με αυτές τις επαφές, και εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ερωτηματικά, πάρα πολλά ερωτηματικά για το τι συζητήθηκαν, ποιες είναι οι θέσεις, όταν υπάρχουν και κακά προηγούμενα, δηλαδή εκείνο με τον Γεραπετρίτη, να ζητάει από τον αντίστοιχο ομόλογό του Τούρκο να μην γίνει κάτι, καμία συζήτηση, ανακοίνωση ή γαλάζια πατρίδα κτλ. Κτλ. Πριν από τις ελληνικές εκλογές, μια πληροφορία η οποία δεν έχει διαψευθεί μετά από 2,5 περίπου μήνες μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με

0: Χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
0: και 6977-80-93-89.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
1: στα Χίλι.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
5: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος 102. Είμαστε πάλι εδώ μετά από τις διαφημίσεις. Μου στέλνει μήνυμα Σωτήρης και μου λέει: εγώ και η οικογένειά μου είμαστε παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η Νέα Δημοκρατία τώρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία, λέει, του Μητσοτάκη, και εγώ μαζί με τους άλλους, γιατί έχω αναφέρει στον αέρα ότι με παίρνετε τηλέφωνο και λέτε να μην λέω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά το κόμμα Μητσοτάκη. Λέει ο Σωτήρης ότι ναι, να λες το κόμμα του Μητσοτάκη, ο οποίος θα πάρει, μάλιστα, το πιάσαμε το υπονοούμενο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ζάχαρη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ζάχαρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχαήλ, καλό μεσημέρι στο ακροατέ σας και καλό, ας το πούμε, νέα σεζόν φθινοπορεινή.
0: Νέα σεζόν, γιατί καλοκαιράκι ακόμα, εντάξει.
1: Και, να μην και προεκλογική βέβαια, γιατί λιγότερο μέσα στον επόμενο μάλλον χρόνο θα έχουμε και εκλογές.
0: Α, πιστεύω ότι θα έχουμε, πιο σύντομα θα έχουμε διάφορες εξελίξεις, γιατί σφίγγουν τα πράγματα. Δηλαδή μάλλον ο κλοιός γύρω από το Μητσοτάκη σφίγγει άσχημα, κύριε Ζάχαρη. Δεν ξέρω αν το διαπιστώνετε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μιχαήλ, εγώ στην όποια μου ανάλυση που κάνω ως άνθρωπος σκεπτόμενος, δεν διαχωρίζω τον Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε και από τον νεοφιλελευθερισμό και την δεξιά, είτε την πούμε λαϊκή, είτε οποιαδήποτε ακραία, όπου βάλουμε δηλαδή ένα προσδιοριστικό. Γι' αυτό το λόγο, επειδή λίγο στην εισαγωγή σας άκουσα, και εγώ συναντώ πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας παραδοσιακά και θεωρούν ότι αυτό που γίνεται τώρα, ότι έχει αλωθεί, το είπε βέβαια και ο Σαμαράς αυτό λίγο πριν κάποιες μέρες, ότι τι είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα εξυγχρονιστικό Πασόκ με ο λίγο λαός.
0: Μπράβο,
1: κατά βάση εννοεί τον ηγετικό πυρήνα, αλλά σε αυτή την ξέρουμε την κυβέρνηση των 65 μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί όλοι όταν αναλαμβάνουν λένε ότι θα μειώσω τα Υπουργεία.
0: Καλά,
1: και
0: αυτά είναι
1: και σήμερα έχουμε
0: παπάτσες,
1: το πιο μεγαθύριο Υπουργικό Συμβούλιο, μην πω σε όλο τον κόσμο.
0: Για να τρώνε, κύριε Ζάχαρη, να μασουλάνε.
1: Για να τρώνε, να έχουν τους συμβούλους, να έχουν τους δικούς τους, τους ανθρώπους με τους οποίους κυβερνάνε, γιατί δεν εμπιστεύονται και ποτέ δεν θελήσαν να εμπιστευτούν τον δημόσιο τομέα, γιατί ο δημόσιος τομέας δεν αλλάζει και οι δημόσιοι υπάλληλοι ή τα στελέχη του δημοσίου είναι υποχρεωμένα με βάση το Σύνταγμα να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, βάζουν τους παρατρεχάμενους για να κάνουν αυτές τις δουλειές οι οποίες δεν θα τις κάνανε
0: και να ήταν μόνο αυτό.
1: Με άλλον τρόπο.
0: Κύριε Ζάχαρη, δεν ξέρω το άλλο που έχει βγει, δηλαδή έδωσε, υποσχέθηκε, γιατί ό,τι υπόσχεται δεν το έχει κάνει και οι προηγούμενες υποσχέσεις του πάλι πήγαν περίπατο του Μητσοτάκη, πέρσι δηλαδή, πιστεύω το ίδιο και φέτος. Ανακοίνωσε περίπου 2,2 δις, οι φόροι ήταν κάπου 12 δις. Και έχει δώσει στις συμβουλευτικές κολλητές του εταιρείες τουλάχιστον 2 δις το χρόνο.
1: Αυτά ακούστε, κύριε Μιχαήλ. Η δικιά μου πάλι η ερμηνεία, η ανάλυση λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι συνεπής με αυτά που εξήγηλε. Είναι το κόμμα και ο πολιτικός αρχηγός, ο πρωθυπουργός, ο οποίος ομά και ξεκάθαρα εξ αρχής είχε πει ότι εγώ είμαι νεοφιλελεύθερος, άρα με ενδιαφέρουν οι λίγοι κολλητοί, εταιρείες ολιγοπόλια και όλος ο εσμός που ακολουθεί από αυτούς, αυτό το περίπου 10-15% του ελληνικού λαού, οι οποίοι μεγαλώνουν και την περιουσία τους και περνάνε καλά,
0: εις βάρος
1: του 80-85% του ελληνικού λαού που φτωχαίνει και περνάει άσχημα, γιατί ο μισθός, η σύνταξη δεν φτάνει να περάσει ίσα-ίσα ένα δεκαπενθήμερο. Ακριβώς. Άρα ο Μητσοτάκης υπηρετεί ακριβώς αυτό το συμβόλαιο αυτών που τον βγάλανε. Mm-hmm. Αυτό είναι και η αντίφαση. Η αντίφαση μεγάλη είναι πώς, ρε διάολε, ένας συνταξιούχος των 400 ή 390 ευρώ ο ΓΑ ή ακόμα και των 500 ή 600 πάει και ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ή ένας άνεργος ή ένας εργαζόμενος με καθαρά 700 ευρώ πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι που σε τρελαίνουν κατά κάποιο τρόπο. Αφού το ξέρουν, το διακηρύσουν, η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας είναι αρχηγός, δεν είναι ο Μητσοτάκης αυτόνομος, μέσα η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας βάζουνε. Λοιπόν, αυτό, γι' αυτό εμένα πολλές φορές με τρελαίνει και λένε, ας πούμε, άμα θα ψηφίσω όχι το Μητσοτάκη, αλλά τον, ξέρω, θα φύγει να έρθει ποιος, να έρθει ο Σαμαράς, ο οποίος ο Σονού, που τον είχαμε και το Σαμαρά, τι πολιτική είχε. Είναι αν κόπηκαν και τα ξέρουν πολύ καλά, μια και συζητάμε για τα μέτρα τώρα, η 13η σύνταξη και ο 14ος σύνταξη και μισθός, δηλαδή τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα και επίδομα αδείας, επί της κυβέρνησης του Σαμαρά κόπηκαν.
0: Ακριβώς.
1: Από την 1η-1η του 2013 καταργήθηκαν απολύτως.
0: Έχουν
1: περάσει 17 χρόνια πλέον και μπορεί να λέει ο Μητσοτάκης στις τελευταίες του εξαγγελίες ότι θα δώσω ένα επίδομα, γιατί επίδομα, όταν μιλάμε επίδομα και δεν θεσπίζεις επισήμως, αφού λες ότι η οικονομία πάει καλά, ότι περάσαμε τόσα χρόνια και δεν έχουμε μνημόνια πλέον, άρα επαναφέρει σιγά σιγά την κατάσταση
0: όπως ήταν πριν.
1: Ενώ που ήταν πριν τα μνημόνια.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα να πει ότι φέτος ή του χρόνου θα επαναφέρω την 13η σύνταξη ή 13ο μισθό και σε 4 χρόνια θα επαναφέρω κλπ. Κλπ. Αλλά δεν θέλουν επουδενή να ασχοληθούν με τις με την φτώχεια, να καταπολεμήσουν τη φτώχεια της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αλλά δίνουν ψίχουλα, δίνουν επιδόματα, δίνουν πας για να υφαρπάσουν την ψήφο.
0: Θέλει να έχουν ακριβώς, εξαρτώμενο τον κόσμο από την...
1: Και έτσι, βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε και πολύ καλά τα λέτε κι εσείς, ότι το 2024 υπερπλεονάσματα παρουσίασε η χώρα μας τις τάξεις των 11 δις. Το 2025 περάσανε τα υπερπλεονάσματα τα 12,5 δις. Και φέτος πάλι θα υπερβούν ξανά τα 12 δις. Δηλαδή 3 χρόνια πάνω από 35 χοντρικά δις μάζεψε το ελληνικό δημόσιο μέσω της φορολογίας. Γιατί μάζεψε, γιατί τα πήρε από τους πλούσιους? Όχι, λέει, 83 φόροι κάθε φορά μειώθηκε. Τα πήρε από το ΦΠΑ, από την ακρίβεια η οποία υπάρχει,
0: ειδικούς
1: από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Αυτό, ναι.
1: Γιατί όσο ανεβαίνουν τα, και ακριβαίνουν τα προϊόντα, είτε σούπερ μάρκετ, είτε πετρέλαιο, είτε βενζίνη, είτε οτιδήποτε ρεύμα, ΔΕΗ κλπ, αυτομάτως το κράτος παίρνει το 24%
0: του
1: από το ΦΠΑ.
0: Σωστά.
1: Και μαζεύει. Και τι τα έκανε αυτά τα υπερπλεονάσματα, κύριε Μιχαήλ? Διαβάζουμε όλοι και ξέρουμε. Πήγε και λέει ότι φέτος το 2026 δίνει 13 δις για να αποπληρώσει χρέος. Χρέος από αυτά τα δάνεια τα οποία υποτίθεται μας ρυθμίσανε τα χρόνια τα μνημονιακά. Παρόλα αυτά ξέρουμε ότι αυτά ήταν ρυθμισμένα επί κυβέρνησης Τσίπρα το 2016 με το τρίτο μνημόνιο.
0: Σωστά, ναι.
1: Και είχαν επιτόκια γύρω στο 1,5%. Ξέρετε πόσο είναι το τώρα επιτόκιο όταν βγεις να δανειστείς, που δανείζεται τα δεκαετή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου? Πάνω από 4%. Mm-hmm. Δηλαδή αποπληρώνουμε δάνεια 13 δις με 1,5% επιτόκιο και ερχόμαστε και δανειζόμαστε με 4 και πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά τα λένε μεν, αλλά δεν τα αναλύουν, γιατί ξέρετε τι περνάνε στα site ή στα μέσα κεντρικής ενημέρωσης. Αυτά που θέλουν να πούνε ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, τα δελτία τύπου. Δεν κάθονται να ψάξουν από κάτω τη διαφορά.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ξέρετε κάτι άλλο? Οι τράπεζες, παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, που στην ουσία δεν είναι τράπεζες, είναι ζόμπι, γιατί ούτε δάνεια δίνουν, ούτε επενδύσεις, επενδυτικά σχέδια χρηματοδοτούν. Απλά η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων που είναι μηδέν στην ουσία με τις κάρτες ή τα δάνεια τα οποία φτάνουν οι κάρτες οι πιστωτικές μέχρι 19% χρεώνουν τον κόσμο.
0: Μα το ίδιο πράγμα
1: λοιπόν,
0: κάνει...
1: Και
0: συγγνώμη.
1: Παρουσιάσανε κέρδη ναι. 4 δις.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε, δοθήκανε τα μερίσματα αυτά, τα κέρδη των 4 δις, αντί να αποπληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο για εδώ και πάνω από 12 χρόνια που οι τράπεζες υποτίθεται για να επαναχρηματοδοτηθούν
0: ναι.
1: δεν θα πληρώνανε φόρους για τα κέρδη που παρουσιάζουν, μοιράσανε τα περισσότερα, τα μοιράσανε στους μετόχους. Και οι οποίοι μέτοχοι είναι άνθρωποι του εξωτερικού, είναι εταιρείες, είναι φάντες του εξωτερικού, δεν είναι Έλληνες.
0: Δεν είναι Έλληνες.
1: Ξέρετε πόσο φορολογείται το κάθε μέρισμα του, που φύγαν έξω. 5%.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νοείται αυτό το πράγμα πουθενά. 5% φορολογείται επομένως τα μερίσματα των κερδών και φεύγουν έξω. Ένας, αν έχει ένα σπιτάκι και νοικιάζει και παίρνει ένα ενοίκιο, το ξέρετε ότι φορολογείται από το πρώτο ευρώ με 15%.
0: Σωστά.
1: Αυτοτελώς. Δηλαδή ο κάθε φτωχός με 15%, ο υπερπλούσιος, γιατί όταν λέμε μέτοχοι σε τράπεζες ή στα ΦΑΤ, είναι ΦΑΤ ή λοιπά, είναι τεράστια.
0: Μα ξέρετε το κράτος.
1: Μιλάμε για τεράστια.
0: Εδώ το κράτος μιλάμε ότι είναι
1: περιουσίες.
0: Εχθρός του λαού. Επειδή είπατε για τις τράπεζες, εγώ θα πάω για το κράτος. Λοιπόν, όταν μια επιχείρηση δεν πληρώνει, δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο, δεν μπορεί να πληρώσει τον ΕΦΚΑ κτλ. Δεν μπορεί να πληρώσει, έτσι. Εκεί υπάρχουν τόκοι οι οποίοι του αλλάζουν τα φώτα του επιχειρηματία, του κάθε
1: μα μία μέρα να ξεχάσουν να πληρώσουν μία δόση από το φόρο
0: Χανιστό,
1: που ρυθμίζουμε,
0: ναι.
1: αυτομάτως βάζει 2% επιτόκιο
0: ναι,
1: για
0: αλλά,
1: μία μέρα.
0: Αλλά το κράτος,
1: όταν οι τράπεζες
0: όταν το
1: για όλο
0: κράτος,
1: το χρόνο
0: όμως,
1: δεν τοκίζουν χρήματα με 2%,
0: ναι,
1: ούτε με 0,2%.
0: Αλλά όταν το κράτος χρωστάει στον πολίτη σε μια εταιρεία, δεν υπάρχει κανένα. Κανένα
1: έτσι.
0: Ούτε τόκος, ούτε επιτόκιο, τίποτα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή
1: πολύ
0: εδώ
1: σωστά.
0: Μιλάμε για κράτο εχθρό δηλαδή αυτή τη στιγμή απέναντι
1: πολύ
0: στον
1: σωστά.
0: Έλληνα.
1: Σωστά. Γι' αυτό λέω εγώ λέω ότι η συνέπεια με την οποία κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι απολύτως συνειδητή, γιατί υπηρετεί και το έχει πει εξ αρχής ότι εγώ θα στηρίξω το κεφάλαιο. Τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα ολιγοπόλια, είτε είναι στα σούπερ μάρκετ, είτε είναι στην ενέργεια, είτε είναι στις μεταφορές, οπουδήποτε αυτούς στηρίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια ο απλός ο κόσμος όχι μόνο δυσκολεύεται, αλλά κάθε μέρα χάνουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Ακόμα και οι πιο απλές συγκρίσεις, εγώ δεν λέω ότι ήταν καλύτερα τα πράγματα το 2019, αλλά οι αριθμοί δυστυχώς λένε ότι τότε, το 2019 εννοώ, το διαθέσιμο εισόδημα που είχε για να αγοράσει ταχύ προϊόντα ο Έλληνας φορολογούμενος, τότε ήταν καλύτερα από ό,τι είναι το 2026.
0: Βεβαίως, ήταν όντως. Και σε ΔΕΗ και σε...
1: Δεν το λέω, εγώ δεν θέλω να κάνω προπαγάνδα για κανέναν και υπέρ κανενός.
0: Και σε τρόφιμα και σε ρεύματα.
1: Καταλάβατε.
0: Και
1: μπορεί να ήταν λιγότερα τα χρήματα που έβαζε στην τσέπη, μεν, αλλά μπορούσε να πάρει περισσότερα προϊόντα τα οποία μπορούσε να τα φέρει πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα πλέον είναι ανεξέλεκτα. Από τα ενίκια, τα νέα ζευγάρια παράδειγμα που θέλουν να δουλέψουν, να κάνουν οικογένεια. Και θα έρθω τώρα στην εξαγγελία που είπε για τον Κουμπαρά, mm-hmm. τον περιβόητο Κουμπαρά, ότι αν για κάθε παιδί που γεννιέται βάζει 100 ευρώ το μήνα,
0: θα βάζει και το κράτος,
1: για 18
0: ναι.
1: χρόνια,
0: ναι.
1: ότι θα έχει ένα Κουμπαρά περίπου 60.000 όπως το υπολογίζουν. Βέβαια θα μου πείτε μετά από 18 ή 20 χρόνια ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, ποιος θυμάται την τωρινή εξαγγελία.
0: Ζήσε μα ήμουν βαστρικβίλη. Εξαγγελίες
1: αυτές είναι εν όψη των ερχόμενων εκλογών.
0: Α, ακριβώς.
1: Αλλά ποιο νέο ζευγάρι μπορεί να του μένουν για κάθε παιδί κάθε χρόνο 1.200 ευρώ όταν δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Άρα ποιον ευνοεί. Ευνοεί τον φτωχό. Όχι βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς απευθύνεται και σε μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγάλα εισοδήματα
0: και μπορούν.
1: Μένουν αυτά τα 1.200 το κάθε χρόνο για το κάθε παιδί, άρα μπορούν να δώσουν αυτή την λεγόμενη το κουμπαρά ή την μπρίκα όπως τη λέγανε παλιά. Για να θυμηθούμε, αυτά τα έκανε επί Φρυδερίκης το 1950.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν η μπρίκα στις άπορες κορασίδες.
0: Μπράβο.
1: Καταλάβατε.
0: Που τις έλεγε στην Αμερική.
1: Αυτά είναι εξόφθαλμα. Αντί να ενισχύσει το μισθό, την σύνταξη, να επαναφέρει όπως είπα τη 13η σύνταξη, 14ο και 14η και αντίστοιχα για τον μισθό το, του δημοσίου 13ο μισθό 14ο και να ουσιαστικά να ενισχύσει και το, τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, μας πετάει όπως λέμε ψίχουλα από το τραπέζι μήπως και βέβαια ο κόσμος μέσα στη στέρηση που έχει τα, ακόμα και τα 100 και τα 200 και τα 400 ευρώ
0: φαίνονται κάπως
1: καμπαλώνουν κάποιες τρύπες, έτσι, είναι γεγονός,
0: ναι.
1: Αλλά δεν σε σώνουν, δεν δημιουργούν συνθήκες να μπορεί να έχει μια καλύτερη ζωή ο Έλληνας προλογούμενος.
0: Κύριε Ζαχάρη, πώς είδατε τις εξαγγελίες τώρα για το, για, μάλλον για να πάμε σε αυτό το 500άρικο των δημοσίων υπαλλήλων, που δεν είναι 500άρικο στην πραγματικότητα, έχει και φόρους
1: είναι
0: μέσα.
1: Είναι από 280 ευρώ, γιατί ακούστε ο δημόσιος υπάλληλος, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι άμα ακούει το 500άρικο, μέσα εκεί είναι οι παρακρατήσεις για τη σύνταξη, οι παρακρατήσεις για το φόρο που πληρώνει. Δηλαδή για μένα παράδειγμα που έκανα τον υπολογισμό που είμαι δημόσιος υπάλληλος, από τα 500 αν του χρόνου θα μου είναι γύρω στα 285 ευρώ καθαρά, αυτά θα μπουν στη τσέπη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Που σημαίνει αν το διαιρέσουμε δια του 12 δεν μαζεύεις ούτε τα 25 ευρώ το μήνα. Το 1 ευρώ την ημέρα δεν αντιστοιχεί για ένα χρόνο.
0: Έτσι.
1: Αυτό που το έχω ξαναγράψει και άλλες φορές είναι οι ενισχύσεις του ενός κουλουριού. Το ένα κουλούρι έχει φτάσει πλέον 0,70 με 0,80 την ημέρα.
0: Μπράβο.
1: Καταλάβατε. Αντίστοιχα για τον συνταξιούχο και εκεί δεν μπορεί να είναι παραπάνω αυτή, αυτό το επίδομα όπως θέλει να το πει από ότι ένα κουλούρι την ημέρα.
0: Ναι, το δεν θέμα είναι ότι κοροϊδεύει τον κόσμο εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Το κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί όταν λέει 500άρικο και ακούει ο άλλος που δεν είναι δημοσιοπάλος 500άρικο, λέει όπα, τα πήρανε οι δημοσιοπάλοι.
1: Έτσι, αυτό σας είπα, ότι πολλές φορές ακούμε και νομίζουμε ότι οι επαγγελματικές τάξεις, οι κατηγορίες, είτε μισθωτοί, είτε συνταξιούχοι, είτε νέα ζευγάρια, όταν το ακούμε αυτό, λέμε, κοίταξε, μπορεί να μην πιάνει εμάς, αλλά πιάνει κάποιους άλλους. Στην πράξη όμως όταν τα κάνουμε όπως λέμε τα λιράκια αυτά αντιστοιχούν σε λιγότερο από ένα κουλούρι την ημέρα για να καταλάβουμε πρακτικά δηλαδή τι ενίσχυση είναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι κύριε Μιχαήλ το θέμα ότι η Ελλάδα και πάω πάλι να κάνω τη σύγκριση ότι βρεθήκαμε στον πάτο πλέον με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας στα 7 χρόνια που κυβερνάει, πιάσαμε πάτο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης μας έχουν ξεπεράσει ακόμα και η Βουλγαρία και σε επίπεδο, στην ουσία, αν είμαστε λίγο πιο πάνω, είμαστε στο κατακεφαλήν εισόδημα.
0: Ναι.
1: Το είδατε και πρόσφατα, διάβασα προχθές.
0: Από τη Βουλγαρία, μόνο από τη Βουλγαρία βέβαια. Ναι,
1: ναι μόνο τη Βουλγαρία, αλλά
0: ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όμως, στη Βουλγαρία όμως.
1: Δύναμης, είναι καλύτερα ο Βούλγαρος, γιατί έχει πιο φτηνά προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει αυτή την ακρίβεια,
0: είναι στη
1: αλλά
0: μισή
1: μπορεί
0: τιμή.
1: Να αγοράσει περισσότερα προϊόντα με τα ίδια λεφτά.
0: Είναι στη μισή τιμή η Βουλγαρία από τις τιμές της Ελλάδος στα προϊόντα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πιάσαμε τον πάτο οριστικά. Και αυτό τον πάτο τον είδα εγώ και στην. Πρόσφατα είδα, νομίζω ανακοινώθησαν, ακόμα και σε επίπεδο καταθέσεων κατά κεφαλήν, συνολικές μάλλον και κατά κεφαλήν. Και πραγματικά είδα ότι στη Σάμο που πριν αρκετά χρόνια που αντίστοιχες πάλι μελέτες δείχνανε ότι οι κατά κεφαλήν καταθέσεις ήταν πολύ ψηλά.
0: Όντως.
1: Για τη Σάμο λέω, για τους Σαμιώτες.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε σήμερα ότι έχουμε πιάσει και εδώ οριστικά πάτο πλέον και αυτό πραγματικά μου δημιουργεί έκπληξη, αλλά και απ' την άλλη και μια εξήγηση ότι ο κόσμος πλέον όχι δεν αποταμιεύει, είναι σαφές γιατί μέσα σε αυτές τις συνολικές καταθέσεις είναι και οι πλούσιοι, οι επιχειρηματίες, αυτοί που έχουν, αλλά και ο απλός ο κόσμος που είναι, ότι πλέον δεν υπάρχει καμία μα καμιά δυνατότητα ακόμα και της σχετικής αποταμίευσης που γινόταν παλιότερα. Όπως είπαμε, είτε ο μισθός είτε η σύνταξη δεν φτάνουν να βγει ο μήνας.
0: Μα δεν υπάρχει σύγκριση,
1: και
0: ξέρετε.
1: Και φαίνεται αυτό και από τα στοιχεία των τραπεζών. Δηλαδή επισήμως πλέον, δεν το λέω εγώ για να πείσω κάποιον ή να κοροϊδέψω. Mm-hmm. Μιλάω με στοιχεία πλέον. Και περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και αυτή βέβαια είναι από την τελευταία περιφέρεια σε όλη τη χώρα.
0: Και στην Ευρώπη.
1: Γι' αυτό δείχνει το Βόρειο Αιγαίο πόσο εγκατελειμμένο είναι από την κεντρική κυβέρνηση, γιατί τα έχουμε πει και άλλες φορές, ειδικά η περιοχή μας, το Βόρειο Αιγαίο, που μειώνεται κιόλα ραγδαία πληθυσμιακά και συρρυκνώνεται, έπρεπε να υπάρχουν ειδικά κίνητρα και ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και για τους τρεις νομούς, και για το νομό Λέσβου και νομό Χίο και νομό Σάμου. Δυστυχώς η κυβέρνηση τι επέλεξε? Επέλεξε να φτιάξει τα μεγαθύρια, φυλακές, τα κέντρα
0: για τους μετανάστες,
1: φύλαξη των προσφύγων.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμόμαστε πολύ καλά τις κουβέντες που είχαμε κάνει πριν 6 και 7 χρόνια, κύριε Μιχαήλ, να τα ξαναθυμίζω, ότι αυτές οι υπερμεγέθεις δομές στην ουσία τι κάνουνε, έχουν γίνει να μας φέρνουν σήμερα ξανά από την Κρήτη, πριν 10 μέρες να μας ξαναφέρουν από την Κρήτη κλπ. Κλπ. Άρα στην ουσία έχουν προδιαγράψει το μοντέλο κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά ανάπτυξης και ασχολίες του κόσμου. Γιατί όταν έναν κόσμο σημαντικό, ξέρω, 200, 400 ή και 500 κατά άλλους, εργάζεται γύρω από αυτές τις δομές με τον α ή β τρόπο, δεν θέλω να ονοματίσω, και νομίζω ότι παίρνει εισόδημα, μέσα από αυτό χάνεις άλλες αναπτυξιακές δράσεις και δυνατότητες που έχει το νησί.
0: Μα το νησί δεν έχει καμία ανάπτυξη, είναι
1: λέω, μα γι' αυτό, ναι, γιατί
0: δεν υπάρχει κάτι.
1: Μεγαλύτερη επένδυση, κύριε Μιχαήλ, τα τελευταία 6 χρόνια που έγινε στη Σάμο, ήταν η δομή στη Ζερβού.
0: Έτσι.
1: Υπερεύει τα 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ. Και έχετε ακούσει τα τελευταία 30 χρόνια
0: έτσι,
1: να έχει γίνει μια επένδυση 40 εκατομμύριων στο νησί?
0: Όχι. Καμία.
1: Αυτή ήταν. Αυτή η επένδυση απορρόφησε εργατικό δυναμικό. Είτε είναι συνοριοφύλακες, είτε είναι εργαζόμενοι με τον α ή β τρόπο, είτε είναι ΜΚΟ, είτε να μην πω. Είναι όμως ένα εργατικό δυναμικό το οποίο απασχολείται, παίρνει ενδεχόμενα ένα μισθό, το αφαιρεί από άλλες δραστηριότητες. Ξέρετε, μιλάω με ανθρώπους που δουλεύουν στον τουρισμό και λέει δεν έχουμε εργατικά χέρια πλέον. Γιατί αυτοί οι 400 δουλεύουν με τον α ή β τρόπο γύρω από το κέντρο φύλαξης της Ζερβού, άρα δεν μπορούν να μια μεγάλη, ας την πω έτσι, επιλογή που την έχει το νησί να αναπτυχθεί τουριστικά, δεν έχει εργατικά χέρια.
0: Μα ξέρετε,
1: θα παίρνει εργατικά χέρια από το Μπαγκλαντές, από το ΚΙΤ, το ξέρετε καλά ότι πηγαίνουν και παίρνουν, με χαμηλά αμοιβόμενοι, αλλά όχι χαμηλά μόνο αμοιβόμενοι, αλλά και όσον αφορά την απόδοσή τους στην ποιοτική.
0: Ακριβώς. Ξέρετε, επειδή είπατε για τουρισμό.
1: Ναι. Η Σάμος έχει πλέον χαρακτηριστεί, κατά την άποψή μου, από αυτή την κεντρική επιλογή ως μια αδιέξοδη και φθήνουσα χαμηλών προσδοκιών ανάπτυξη από εδώ και πέρα.
0: Καλά, και στο παρελθόν έχει αναφερθεί η Σάμος και σαν τόπος εξορίας, έτσι, η πατέρα Μητσοτάκη. Λοιπόν,
1: αυτά είναι τα θέματα που έπρεπε να μας απασχολούν και να μας κινητοποιούν.
0: Εδώ, Μιχαήλ, επειδή είπατε για τον τουρισμό,
1: να υπάρχει, άλλοι συζητάνε εν ώψη των εκλογών, δεν βλέπω αντίπαλο δέος το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να αμφισβητήσει επί της ουσίας και να πει ότι θα ανατραπεί αυτή η πολιτική του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, για να δώσει μια προοπτική, μια ελπίδα μιας αλλαγής στον τόπο, με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι κοντά στους εργαζόμενους, στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Για να κάνω μια παρένθεση, επειδή αναφερθήκατε στον τουρισμό προηγουμένως και το νησί έχει ανάγκη από τουρισμό και δεν έχουμε τον ανάλογο τουρισμό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό είναι διαπιστωμένο. Θα πω μόνο το εξής, για να δείτε τον ξεπεσμό ακόμη και του Δήμου Δυτικής Σάμου. Δηλαδή έχει φτιάξει ένα site του Δήμου Δυτικής Σάμου, το οποίο είναι σε ποιες γλώσσες? Είναι ελληνικά, αγγλικά και τουρκικά. Τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Εμείς, δει, αλλά...
0: Ναι, μπείτε μέσα. Το πιο απλό είναι να μπείτε στο site αυτό.
1: Δεν το έχω δει πρόσφατα.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω εδώ πέρα, ότι ξεπέφτουμε εντελώς σε έναν τουρισμό ο οποίος είναι υποδιέστερος και κάποτε κάποιοι άλλοι δεν τον θέλανε και τώρα τον θέλουν και βάζουμε μάλιστα και στα site την τουρκική γλώσσα. Δηλαδή, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, παλιά που ερχόνταν και τα λοιπά, τους έχουμε εντελώς στην απέξω.
1: Αυτό ισχύει και δίπλα στην Χίο και πιο πάνω στην Λέσβο, επειδή τα έχω επισκεφτεί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Οι πινακίδες έξω από τις επιχειρήσεις εστίασης, παράδειγμα, είναι ή στην Τουρκική, για να το ξέρετε.
0: Αλλά... αυτό δεν είναι ξεπεσμό, συγγνώμη δηλαδή. Για να
1: θέλω να πω ότι ο προσανατολισμός, αυτό που λέτε τώρα εσείς και σωστά κρούεται την... τον κόδωνα του κινδύνου, ότι μια μονομερής εξάρτηση μόνο από τους εισερχόμενους από την γειτονική χώρα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια και στην Σάμο έχουμε δει μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με, παράδειγμα, πριν 10 χρόνια. Μιλάμε για αριθμούς πάνω των 100.000 εισερχόμενων ετησίως, στοιχείο ακόμα περισσότερους και κάτι αντίστοιχα μεγέθη στην Λέσβο. Αυτά τα νούμερα, ναι μεν, το ξέρουμε ότι δημιουργούν ένα κύκλο εργασιών και αφήνουν χρήματα σε πολλούς κύκλους επιχειρήσεων, από την εστίαση, την αναψυχή, την ενοικίαση αυτοκινήτων, τα Airbnb, όλα αυτά που μπορεί να διαχέονται σε πολλούς, αρκετούς μάλλον, συμπολίτες μας. Από την άλλη όμως, μια κρίση με την Τουρκία ενδεχόμενα ή μια μορφή απαγόρευση, κόβει τις γέφυρες και μένεις έκθετος. Άρα αυτό πρέπει να είναι, ελκυστικό ότι έρχονται, αλλά δεν θα είναι μονοδιάστατα αυξητικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να δουν και αυτό που χρειάζεται είναι ακριβώς να δυναμώσουμε και τις άλλες αγορές, να δυναμώσουμε ποιοτικά και με τα καταλύματα να αυξηθούν, ξέρετε, στη Σάμο τα τελευταία χρόνια λίγες. Θέλουμε για να διευρύνεις και την περίοδο την τουριστική, αλλά και να την αυξήσεις, όπως λένε οι δήμονες, πρέπει να αυξήσεις. Έχει φτάσει στα όρια της η Σάμο.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: δηλαδή αυτά θέλουν ένα σχεδιασμό, ο οποίος δεν πατά στο κουμπί και την άλλη μέρα διορθώνονται όλα.
0: Όχι,
1: θέλει ένα σχεδιασμό και επενδυτικό.
0: Υπάρχει.
1: Και κεφάλαια.
0: Πού είναι?
1: Αλλά και όσον αφορά τις χρήσεις γης, που όλο λέμε και όλο λέμε και τελικά τίποτα δεν γίνεται όσον αφορά την τροποποίηση του χωροταξικού και τη δυνατότητα να μπορούν να δοθούν δυνατότητες. Έχουμε δει ότι υπάρχουν περιοριστικά μέτρα και με το γενικό πλαίσιο το χωροταξικό για τον τουρισμό και για τα τοπικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έρχονται και επικάθενται με επιλογές τις οποίες τις αποφασίζουν σε γραφεία χωρίς να εμπλεκόμαστε και χωρίς να συναποφασίζουν οι σαμιώτες.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα για πέστε μου κάτι τελευταίο. Ο Μητσοτάκης ποιον φοβάται, τον Τσίπρα, τον Αντρουλάκη, τον Βελόπουλο ή τον Σαμαρά?
1: Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη, ότι η πολιτική δεν γίνεται στα μαρμαράνια λόνια που πηγαίνουν και παλεύουν ένας-ένας ή δύο-δύο. Είναι να ξυπνήσει και να ενεργοποιηθεί ο ελληνικός λαός και να δώσει όχι μόνο μια μούτζα στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να μπορέσει να πιέσει για μια άλλη κυβέρνηση, μια άλλη πολιτική, η οποία θα κοιτάει τα δικά του συμφέροντα και βέβαια ο κόσμος θα συμμετέχει στη λήψη αυτών των αποφάσεων, για να μπορεί επιτέλους να μην αφήνει σε άλλους τις αποφάσεις για τον εαυτό του.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία. Αυτή τη στιγμή ακόμα βλέπω ότι παρακολουθώ με ενδιαφέρον βέβαια όλο το προεκλογικό που σιγά σιγά εξελίσσεται, αλλά πραγματικά μου αφήνει μια πικρή έτσι αίσθηση για το πού θα καταλήξουμε.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Κύριε Ζάχαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Ζάχαρη. Δεν το ρώτησα τον κύριο Ζάχαρη σχετικά με το πού θα κινηθεί, σε ποιον χώρο στο επόμενο διάστημα. Την επόμενη φορά θα το ρωτήσω. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία,

0: αυτό λουλούδο, όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος 102, είμαστε πάλι εδώ να συνεχίσουμε, να πάμε έτσι να δούμε τι άλλο ακούγεται, γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Είμαστε σε μια περίοδο ουσιαστικά άτυπη μεν, αλλά ουσιαστική δε, προεκλογική, και όλα παίζονται και πολλά θα ακούγονται. Πάμε λίγο στο Sky, εκεί που ο Άρης Πορτοσάλτε έχει, λέει, μία είδηση, βόμβα την ανέφεραν εκεί στο παράθυρο του Sky, ότι συζητιέται, λέει, στα σαλόνια να αποφασιστεί ή έχει ήδη αποφασιστεί η συνεργασία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Βέβαια, φαντάζει λίγο οξύμορο, αλλά η πολιτική, ξέρετε, δεν έχει συμβόλαια και μπέσα, για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Αυτή τη πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, την κυβερνητική, τη βλέπεις εσύ, λέει ο κύριος Γιακαντάρης.
2: Το μεγάλο συνασπισμό.
3: Εάν λάβω υπόψη ότι...
1: Ενδιαφέρον θα είχε πάντως.
3: Εγώ δεν συμμετέχω, αλλά ακούω όμως ότι στα μεγάλα σαλόνια είναι ένα έργο το οποίο συζητείται. Εμένα ήμουν σε... Μέσα Ιουλίου είμαι σε μια βραδιά σε ένα σπίτι γιατρού στη Φιλοθέη. Ναι. Γιατρού, ο οποίος καλεί τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης θα μας να μιλήσει στο κοινό. Και είχαν μας... Είναι μια τύπου προεκλογική. Πώς γίνονται, πώς μαζεύονται σε μεγάλα σπίτια.
2: Ναι, σπίτια, ναι.
3: Μπράβο, εκεί λοιπόν στον ωραίο κήπο αυτό της Φιλοθέης, στο σπίτι του ζεύγους αυτού του γιατρού, καλησπέριζω κάποιους ανθρώπους, με καλησπέριζουν κάποιοι, και έρχεται ένας κύριος τον οποίο δεν γνωρίζω, φίλος με κάποιον άλλον, και μου λέει έτοιμη συνεργασία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Mm-hmm. Του λέω, για ξαναπάρτο. Και οικοδομούμε συζήτηση
2: πάνω
3: σε αυτό το σενάριο.
1: Τι επιχειρηματολογούσε, υπέρ.
3: Από ό,τι καταλάβω, ο άνθρωπος το είχε συζητήσει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν ξένο. Δεν του φαινόταν. Πρώτα απ' όλα δεν του φαινόταν. Ο ίδιος δηλαδή το έλεγε με έναν τόνο ότι αυτό δύναται να συμβεί.
2: Ναι, μα δεν είναι κάτι ξένο. Μάλλον,
3: ναι. Το βρίσκε λογικό. Ότι δηλαδή μπροστά σε μια κατάσταση ακυβερνησίας να έρθουν οι δύο.
1: Πού μπορεί να συζητείτε ένα τέτοιο σενάριο, άμα δεν συζητείτε μεταξύ των κομμάτων? Σε τι χώρους?
3: Στα σαλόνια. Εκεί,
2: πρώτα στα σαλόνια.
3: Ξεκινούν από τα σαλόνια, στα οποία προσέρχονται τα μέλη των κομμάτων.
1: Τον Ντακάπο πρώτα,
3: Τον Ντακάπο είναι ένα ωραίο περιβάλλον. Αλλά υπάρχουν και τα σαλόνια στα δείπνα, τα οποία καλούνται οι πολιτικοί να μάθουν οι συνδετημόνες ποια είναι η γνώμη τους. Και αρχίζει η ζύμωση.
0: Μάλιστα, αρχίζει η ζύμωση και οι συζητήσεις. Εντάξει, για να δούμε τι μέλη γενέστε, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα εδώ σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν ξέρω αν εσείς το αντέξετε, άλλη μία έστω και συγκυβέρνηση Μητσοτάκη με οποιοδήποτε άλλο, δεν ξέρω, θα είναι το τέλος, η καταστροφή για πάρα πολλούς. Πρέπει να το πω, να μην πω για όλους, έτσι, γιατί υπάρχει ένα 15-20% που επωφελείται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι και αυτοί οι οποίοι δίνουν και το ποσοστό το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, για να πάμε, γιατί εδώ η μάσα δεν έχει όρια από ό,τι φαίνεται. Σε κάθε τι που γίνεται πρέπει κάποιοι να τα παίρνουν, έτσι, ακόμη και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στο Μέγκα, έτσι, να ακούσουμε πόσο στήχησε ένα περίπτερο, μάλιστα, εκεί στη ΔΕΘ. Κάπου 300.000, λέει, την εβδομάδα. Για πάμε.
4: Είναι δυνατόν ένα περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να κοστίζει 300.000 ευρώ για έναν δημόσιο οργανισμό? Κι όμως αυτό καταγγέλουν οι εργαζόμενοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την υπηρεσία τους. Ότι έστησε έναν χώρο για μια εβδομάδα με χρήματα που θα μπορούσε να χτίσει μεζονέτα 150 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν επίσης πως το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη κόστησε 500.000 ευρώ του ελληνικού λαού. Προφανώς και λεφτά υπάρχουν για τα στελέχη της. Το θέμα ανέδειξε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας εξηγήσεις από την Νίκη Κεραμέως. Διότι κάτι δεν πάει καλά με τη διαχείριση των πόρων του Υπουργείου Εργασίας συνολικά. Δεν έχει περάσει άλλωστε και πολύς καιρός από την αποκάλυψη για τον αδιαφανή επιεικός τρόπο που διαχειρίζεται τα κονδύλια για την κατάρτιση. Και το πώς φίλοι και γνωστοί μοιράζουν ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια περιέργως όλους τους ίδιους και τους ίδιους αποκλείοντας όσους δεν είναι οι εκλεκτοί του κλειστού αυτού συστήματος. Καλό λοιπόν θα ήταν η κυρία Κεραμέως κάποια στιγμή να δώσει εξηγήσεις για το περίπτερο μεζονέτα της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, αυτά από το Μέγκα. Το ρεπορτάζ για, για τη ΔΥΠΑ, 300.000 ευρώ. Εντάξει, θα πείτε δικά τους είναι, να τα δώσουμε σε κανέναν ημέτερο εκεί πέρα να μας σουλήσουν. Καλά πάει το αφήγημα. Και επειδή είναι ο λόγος για την κυρία Κεραμέως, εδώ λοιπόν η κυρία Κεραμέως αναφέρει ότι, όχι για το θέμα αυτό, όχι, όχι, δεν τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα, η μάσα δεν ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε με άλλα θέματα, ασχολούμαστε ας πούμε με τον Τσίπρα και εδώ βέβαια αυτή η φράση της ίσως να συζητηθεί πάρα πολύ. Πάμε να την ακούσουμε.
5: Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Αλλά θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή το εξής. Αν έβγαινε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και έλεγε 7 δις, 10 δις, 13 δις που έλεγε ο Τσίπρας, όλοι πανευτυχείς, την επόμενη χώρα να χρεοκοπήσει.
6: Ναι.
5: Αυτό είναι κάτι το οποίο όσο είμαστε εμείς κυβέρνηση και όσο είναι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Δεν θα επιτρέψουμε.
6: Όχι, το είπατε, αυτό να είμαστε καθαροί. Ναι.
5: Να ξανακάνουν ουρές, να στείνονται οι πολίτες στα ATM για 60 ευρώ.
6: Μάλιστα.
5: Να είμαστε το χείλος του γκρεμού.
0: Μάλιστα. Αυτό το δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί. Από πού πηγάζει, από πού έρχεται δηλαδή. Δηλαδή δεν θα επιτρέψουμε. Ποιοι είστε εσείς που δεν θα επιτρέψετε. Γιατί εδώ, αν το επεκκρινώ λιγάκι, είπε ότι ο κόσμος δηλαδή που μπορεί να ψηφίσει Τσίπρα τώρα, έτσι, και να βγει ο Τσίπρας, δεν θα το επιτρέψουν. Πώς, με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο. Δεν μας το ανέλησε, ούτε ο δημοσιογράφος βέβαια μπαίνει και από ό,τι το έχουμε διαπιστώσει αυτό, όπως και με χθες με τον Άδωνη, που ήταν άλλαλοι οι δημοσιογράφοι, ο υποφάντης με την άλλη εκεί πέρα, όταν τους πρόσβαλε και τους ίδιους για τη Μύρλα. Και το δημοσιογράφος πάλι μένει, ξέρω πώς να το πω, αυτή η φράση το «δεν θα επιτρέψουμε» είναι σε απολυταρχικά καθεστώτα. Δηλαδή θα βάλουμε διάφορους μηχανισμούς να μην συμβεί αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα πείτε Ελλάδα είναι, ελληνική δημοσιογραφία είναι αυτή. Αφήνουν τα πράγματα έτσι να κυλάρνε όμορφα και ωραία και να ακούγονται στα αυτιά μας και εμείς να αναρωτιόμαστε τι θέλει να πει η κυρία Κεραμέως στην προκειμένη περίπτωση. Να πάμε και σε ένα Βελόπουλο. Πάμε και σε ένα Βελόπουλο.
7: Μητσοτάκη, ελληνική λύση θα λες και θα κλαις. 62 υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από τη Φλόρινα, πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε, μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε.
8: Εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν πετύχει αυτοδυναμία και σας πει, Κυριάκο, έλα να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Θα βάλετε νερό στο κρασί σας, θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό. Μένω. Υπάρχει προοπτική να σχηματίσετε ένα ενιαίο σχήμα.
7: Θα του πω, Μητσοτάκη, ελληνική λύση λες και θα κλαις. Αυτό του πω. Μητσοτάκη, ελληνική λύση θα λες και θα κλαις. Γιατί τα λέει από το 19 και δεν τα εφαρμόζουν. Ό,τι και αν τους λέω. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Το λέω και το ξεκαθαρίζω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Για πολλούς λόγους δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά κυρίως γιατί οι ίδιοι λένε τόσα ψέματα καθημερινά και πραγματικά απορώ με τον ελληνικό λαό. Τους έδωσε 2,2 δις, έτσι δεν λέει. Ναι. Και τους πήρε 14 δις από τα υπερπολάσματα. Δηλαδή έκλεψε 13,7 δις και τους δίνει 2,2 δις πίσω και πρέπει να πει ευχαριστώ ο ελληνικός λαός.
9: Το αποκλείεται να συνεργαστεί.
7: Το αποκλείω κάθετα και οριζόντια. Ναι. Όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορείς να συνεργαστείς. Εγώ δεν τους εμπιστεύομαι γιατί υπηρετούν τους πλουσίους και όχι φτωχούς. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ελιακή πολιτική έχει η Ελλάδα. Δεν έχει. Το προϊόν το βασικό του πρωτογενούς τομέα είναι το λάδι. Και δεν έχουμε ελαιακή πολιτική. Απλά πράγματα σας λέω, δεν σας λέω κάτι σημαντικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα αν κάναμε το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το εφαρμόζαμε αύριο το πρωί. Το επόμενο χρόνο θα είχαμε άλλα 2,5 δις. Θέλετε και άλλα παραδείγματα.
9: Εσείς λέτε ότι όλα αυτά που λέτε τώρα μπορείτε να τα επιτύχετε στον πρώτο χρόνο.
7: Όπως το πετυχαίνω στις επιχειρήσεις μου, αγαπητέ κύριε Χιώτη, γιατί εγώ επί του πεδίου οργανώνω τις επιχειρήσεις μου. Δουλεύω, εργάζομαι, δεν είμαι άεργος πολιτικός όπως οι υπόλοιποι. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Δηλαδή τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνουμε σε εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων μπορούσαμε να τα καλύψουμε πολύ εύκολα, ξέρετε. Κάποτε τα καλύπταμε. Είναι εύκολο. Έχουμε δικές μας ράτσες εγωπροβάτων. τις θανατώνουμε, τέρμα η θανάτωση, εμβόλια, τέρμα εισαγωγή προβάτων και επιτέλους να καθορίσουμε βοσκοτόπους. Να συνδέσω την επιδότηση, ακούστε από τώρα, με το κεφάλι του ζώου, όχι με βοσκοτόπια από την Κρήτη στη Φλόρινα. Αυτά είναι βασικά πράγματα σαν άνθρωπο που θέλω να οργανώσει την οικονομία. Και έτσι κερδίζω 5 δις. Αντί να δίνω 5 δις σε εισαγωγές και 5 δις δανεικά.
8: Αφού είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν το κάνει ο Μητσοτάκης?
7: Γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι.
8: Πώς δεν ξέρουν?
7: Είναι ανίδεοι, είναι ανίκανοι. 8 χρόνια πρωθυπουργός του Κασίδη, το κεφάλι δεν μαθαίνεις αν δεν έχεις μάθει από πριν να οργανώνεις διοικήσεις και να επιχειρηματολογείς και να επιχειρείς. Λέω λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω, έχουμε το λάδι σας λέω και δεν έχουμε ελεϊκή πολιτική. Έχουμε τα εγωπρόβατα και δεν προστατεύουμε τις δικές μας φυλές. Δεν έχουμε βοσκοτόπια για να βοσκήσουν. Εάν κάναμε βοσκοτόπια κανονικά και βόσκιζαν τα ζωντανά μας εκεί, θα είχαμε και αντιπυρικές ζώνες και δεν θα γίγονταν 8-10 μέρες η Κόνιτσα περιέργως, οι βουνοκορφές για να πάνε για ανεμογεννήτες πιο εύκολα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Όπως στο πρωτογενόμενο. Ξέρετε, η ελληνική λύση διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα για ένα λόγο. Στο ότι έχει πρόγραμμα. Έχει σχέδιο. Το οποίο εφαρμόζεται. Και μπορούμε να το εφαρμόσουμε αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με τη συνεργασία, αν του ζητηθεί, με το Μητσοτάκη, που δεν είναι και με τίποτα. Να πάμε όμως σε αυτό το γεγονός τώρα που θα ακούσατε. Έχει γίνει την περασμένη εβδομάδα. Αφορά βέβαια τι άλλο το σύστημα υγείας. Έτσι για να καταλάβετε δηλαδή πόσο μας υπολογίζουν και πώς μας έχουν. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το ρεπορτάζ.
10: Ένα στενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα θεωρήθηκε κατάλληλο για να αντικαταστήσει ένα άλλο που υπέστη ζημιές σε τροχαίο και να καλύψει τις ανάγκες του κέντρου υγείας του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.
11: Ξεθάψανε, στην κυριολεξία, ξεθάψανε ένα στενοφόρο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στο κέντρο υγείας του Πύλου, που είναι 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα, το οποίο μέσα εξοπλισμός του είναι χαλασμένος και θέλει τρεις φορές πάνω το χρόνο για να μετακινηθεί από το κέντρο υγείας στην Καλαμάτα.
10: Έντονη ήταν η αντίδραση κατοίκων, νοσοκομιακών, ακόμη και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
12: Η εικόνα του ασθενοφόρου που στάλθηκε για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Μάνη δεν προκαλεί απλώς προβληματισμό. Προκαλεί οργή. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και προσωρινές λύσεις ανάγκης.
10: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θεωρεί πως ένα τέτοιο ασθενοφόρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.
13: Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά?

0: Τώρα πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Πλέον αναζητείται λύση μέσω του ΕΚΑΒ. Έως ότου σταλεί νέο στενοφόρο, η περιοχή μένει ακάλυπτη. Αν συμβεί κάτι, λένε οι κάτοικοι, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 ώρες για να φτάσει ένας ασθενής στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και ζητούν άμεση λύση για να μην κινδυνεύσουν ζωές.
2: Μάλιστα, κατά τα άλλα, ο Άδωνης μας κουνάει για το χέρι ότι ο Μητσοτάκης δίνει και είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ο Μητσοτάκης δίνει και όλοι οι άλλες χώρες είναι υποδιέστερες, έτσι, το δούλεμα πάει. Ψιλοκαζί μας πηγαίνει ο τύπος, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Πάμε και σε άλλη μια καταγγελία για νοσοκομείο, μια κυρία εδώ, ακούστε τι λέει και τι γίνεται και ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία, βέβαια πέρα από εκείνη με τα ποντίκια στο Νικαίας, στην πτέρυγα νεογνών που χορεύαν τα ποντίκια και εντάξει, αν πείτε ψηλά γράμματα αυτά, Ελλάδα του 2026 είμαστε, πάμε να ακούσουμε και αυτή την καταγγελία.
3: Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο και εδώ και 2 ώρες έχει πεθάνει μία ηλικιωμένη κυρία και την έχουν ακόμα στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο μαζί με άλλους ασθενείς στους 40 βαθμούς άρχισε να μυρίζει το δωμάτιο και δεν έρχεται κανένας να την πάρει. 2 μέρες που έρχομαι εδώ στο νοσοκομείο πραγματικά έχω πάθει σοκ, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Πραγματικά για τις συνθήκες, για το προσωπικό που δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν σε ένα δωμάτιο με ασθενείς να βρίσκεται ένα πτώμα για πολλές ώρες και να μην έρχεται κανένας να το πάρει στους 40 βαθμούς. Δεν μπορούμε να κάτσουμε μέσα στο δωμάτιο. Μυρίζει όλο το δωμάτιο. Από χθες προσπαθούμε να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του συγγενή μας και αντί για απαντήσεις αντιμετωπίζουμε φωνές, αγένεια και αδιαφορία. Τα αποτελέσματα φυσικά βγήκαν και κανείς δεν μας ενημέρωσε ποτέ. Ψάχναμε για κουβέρτες και δεν μπορούσαμε να βρούμε και μετά από 5 ώρες τελικά βρήκαμε. Οι συνθήκες είναι άθλιες, υπάρχει χαλασμένο air condition, η τουαλέτα είναι σε άθλια κατάσταση. Οι νοσηλεύτριες λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας φαντάζομαι δεν έχουν χρόνο να έρθουν στους ασθενείς, επομένως χρειάζεται πάντα να μένει ένα συνοδός με τον ασθενή για να τον φροντίσει ο ίδιος, καθώς οι νοσηλεύτριες δεν έχουν χρόνο. Εγώ ίδια καθόμουν και μετρούσα τη θερμοκρασία στο συγγενικό μου πρόσωπο. Δεν υπάρχουν σεντόνια, δεν υπάρχουν κουβέρτες, δεν υπάρχουν κουρτίνες ανάμεσα στα κρεβάτια. Κύριε Άδωνη, μπράβο, τα καταφέρατε να έχουν τα νοσοκομεία εικόνες τριτοκοσμικών χωρών.
2: Να ήταν τριτοκοσμικές καλές θα ήταν εδώ που έχουμε φτάσει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε και λίγο στον Άδωνη, ο οποίος... Εδώ ο τύπος, είπαμε, όχι απλώς μας δουλεύει, εντάξει, δεν ξέρω τι νομίζω ότι είμαστε, όπου σε μία συζήτηση εκεί με τους δημοσιογράφους για να ισχυροποιήσει τα λεγόμενά του και τη γνώμη του, ρώτησε το chat GPT και κυριολεκτικά το chat GPT τον άδειασε εντελώς. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
4: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επικαλέστηκε το chat GPT κατά τη διάρκεια συζήτησης για την οικονομία και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη τον διέψευσε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην πορεία της κατανάλωσης και σε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις αγορές στα σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας ότι η διατηρούμενη κίνηση δείχνει πως οι καταναλωτές συνεχίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια στην εστίαση και στην εκτιμόμενη πορεία του τζίρου των εστιατορίων. Προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του, ο Υπουργός πήρε το κινητό του και απευθύνθηκε στο chat GPT.
5: Από τα Google, τα αθηκή τράπεζα να βγάλει.
6: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
5: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
6: Βεβαίως.
7: Τα σούπερ μάρκετ και έχει πτώσει στην εστίαση. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
6: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε. Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη.
5: Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα. Ένα λεπτό, μα πείτε το τσάντι, τι πέθα που λε.
6: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ.
5: Κάτσε μας πει το chat και έπρεπε λοιπόν.
6: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει.
5: Μειώθηκε ο τζίρος σε εστιατόριο του 26 με 25.
6: Ωραία.
5: Σκέφτεται είναι το
6: άκουσα. Σκέφτεται. Αργεί λίγα και το chat. Έχει την πληρωμένη έκδοση ή έχετε να πει.
7: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
5: Είπατε.
7: Έχετε πληρώσει, έχετε το plus.
5: Φυσικά έχω το plus. Βγήκε το έξω από ένα καταπληκτικό.
7: Άρα είστε του chat του Κλοντ.
5: Ε.
7: Του chat του Κλοντ.
6: Στο chat είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, μισό.
5: Δυστυχώς είναι 1,9.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε εδώ.
7: Πώς σας τα λέμε.
5: Δεν πρέπει να
7: μας πιστεύετε.

0: κάνει λάθο. Δεν κάνει λάθο.
1: Την προηγούμενη. Λοιπόν, αφήστε την εστίαση. Αφήστε την εστίαση. Την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Σε οικονομικού συντάκτε.
0: Για ζήρο χωρί προσαρμογή στον πληθωρισμό.
1: Δεν πειράζει. Αφήστε
0: πάνω να έχει βρεθεί ο πληθωρισμό.
1: Ελάτε να δούμε.
2: Λοιπόν, τα ακούτε αυτό, εν μέσω γέλιων και χαχάνων, έτσι μειώνεται γενικώς όλα αυτά τα οποία έπρεπε να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τελικά στον τομέα της εστίασης και αν αυτά και λιώνουν στο γέλιο επειδή το chat GPT τους είπε την αλήθεια και ο Άδωνης βέβαια έφαγε την κατραπακιά του, αλλά και αυτός συνέχισε να γελάει, δείχνοντας μάλιστα έτσι την αδιαφορία του για το όλο θέμα. Θα μου πείτε και που έχουν διαφερθεί, σε ποιο τομέα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τουρισμό αυτή τη στιγμή. Έτσι, 7 χρόνια τουρίστες σε ένα σχηματισμό κυβέρνησης, για να ξέρουμε και τι σημαίνει. Είδατε πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα. Τώρα, αν ο άλλος, ο επιχειρηματίας, τα βγάζει πέρα, δεν τα βγάζει, εντάξει. Δεν νομίζω να γελάει όπως γέλαγαν οι δημοσιογράφοι. Και μάλιστα αυτοί οι δημοσιογράφοι είναι οι ίδιοι οι οποίοι ο Αδώνης Γεωργιάδης τους προχθές που έβαλα το ηχητικό είναι ότι τους πρόσβαλε στα ίσια για μύρλα, για μιζέρια κτλ. Εσείς που έχετε τα μικρόφωνα τους είπε και διαδίδετε τη μύρλα και τη μιζέρια και έβγαλαν τη μούγκα και δεν μίλησε κανένας ούτε αντέδρασε κανείς. Θα μου πείτε εντάξει πολλά τα λεφτά Άρη ίσως. Και μπροστά στο χρήμα, τι να πούμε τώρα, μην χάσουμε και τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, για να πάμε και στην βούλτεψη αυτή την καταπληκτική, την εφιέστατη πολιτικό, η οποία όποτε μιλάει γίνεται viral αυτό το οποίο λέει. Πάμε, εδώ μιλάει για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, που λέει έχουν αυξημένη την τάση οι γυναίκες αυτές να μένουν έγκυες την πρώτη μέρα του σχολείου, για να αποφύγουν την εργασία τους στο σχολείο. Ευούλτεψη. Απολαύστε την κι αυτή.
3: Εσείς εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, κυρία, αν δεν έχουμε ανάγκες.
4: Είστε καθηγήτρια.
3: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
4: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες μέχρι εκείνη την ώρα.
3: Να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
4: Όχι. Λέω το εξής.
3: Μας λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
4: Γιατί έτοιμο, γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
3: Μα αν εγκυμονούσαν τόσες χιλιάδες που λέτε και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
4: Φαίνεται θα είναι υψηλό.
3: Δεν γίνεται, ναι.
4: Λοιπόν.
2: Αυτά λοιπόν για από τη βούλτευση, έτσι για να την απολαύσετε λιγάκι ή να απολαύσετε όλα τα φιντάνια αυτής της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, του επιτελικού του κράτους, η οποία όπως βλέπετε στέκεται δίπλα στον πολίτη, δίπλα στους εκπαιδευτικούς, στην υγεία, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, που παντού έτσι γελάνε, χάχανα και δεν τρέχει και τίποτα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν και σήμερα όμως φτάσαμε στο τέλος εκπομπής, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμο. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
9: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
9: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
15: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

0: Ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
1: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Ακαδημία στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνύνει ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Ελληνικό.
0: Στο στούντιο βρίσκεται η Κασιανή Βραχά, γιατί πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση με αποτέλεσμα να έχουμε και τραυματισμούς ατόμων. Τι ακριβώς συνέβη, Κασιανή?
2: Ελισάβετ, ένα ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πριν από λίγη ώρα πάνω σε στάση μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Στο περιστατικό φαίνεται ότι ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, Ελισάβετ. Ένα λεωφορείο που προπορεύονταν και όπως φαίνεται χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από την πίσω πλευρά,
0: πίσω
2: με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη στάση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 2 έχουν υποστεί κατάγματα, ενώ 2 ακόμη φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Όλοι διακομίζονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως είναι λογικό αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη οδό, στην Ανδρέα Παπανδρέου. Επικρατεί το αδιαχώρητο. Ας ελπίσουμε το καλύτερο για τους τραυματίες.
0: Να ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Για οτιδήποτε νεότερο, αν σας ενημερώνεις, να πούμε εμείς ότι οι ακροατές μπορούν να βρουν βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο στο ενικός.gr.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Πονοκέφαλο προκαλούν στους πολίτες τα κύματα ακρίβειας που οξύνουν οι πολεμικές σειράξεις. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί βρίσκονται στον αέρα και το διαθέσιμο εισόδημα εξανεμίζεται από το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα, σύμφωνα με τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε το ύψος του πληθωρισμού και το ποσοστό ζαλίζει, καθώς τον Αύγουστο ανήλθε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο. Πρώτα, στο χώρο των ανατιμήσεων λόγω της διεθνούς συγκυρίας, έρχονται τα καύσιμα και ακολουθεί η ενέργεια, Δημήτρη Χριστούλια.
5: Βασίλη, ακριβώς όπως το είπες, πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή έδωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος έφτασε το 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο, 4,4% ήταν τον Ιούνιο, 5,2% τον Μάιο, 5,4% τον Απρίλιο. Σε μεγάλο βαθμό η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στις αυξήσεις στην άνοδο που σημειώνουν οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Θα σου πω τρία στοιχεία που αφορά. Πρώτα θα σου πω για το πετρέλαιο κίνησης. Μέσα σε ένα χρόνο 53,2% η άνοδος για το ντίζελ, 40,2% για το φυσικό αέριο και 15,3% Βασίλη για την βενζίνη. Τώρα πάμε και στα τρόφιμα να δούμε τι γίνεται εκεί. Επιμένει ο πληθωρισμός σε διψήφια ποσοστά για το μοσχάρι στο 13,5% και για το αρνί και για το κατσίκι στο 11,3%. Το χοιρινό 1,4% ανατίμηση σε ετήσια βάση, 2,1% τα πουλερικά και 11,5% τα λίπαστα ψάρια. Τώρα, σε ετήσια βάση αυξήθηκαν ακόμη οι τιμές κατά 4,3% στα αυγά, 2% στο ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπιείας, 1,5% στα τυριά, κατά 9,6% στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, ενώ μειώθηκαν οι τιμές κατά 7,1% στα φρούτα, 15% στο ελαιόλαδο και 1,1% στα λαχανικά. Τώρα, την ίδια στιγμή 6,2% έχει αυξηθεί σε ετήσια βάση το κόστος για τα ενοίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Ακόμη έχουμε ανατιμήσει 5,5% στα εστιατόρια, στα ζαχαροπλαστεία, στα ταχυφαγεία και στα κηλικεία, 17,4% στα αεροπορικά εισιτήρια, ακριβότερα 7% είναι τα ασφάλιστρα υγείας και 4,2% τα κομμωτήρια και τα κομμωτήρια, Βασίλη. Με όλα αυτά που σου είπα, ο πληθωρισμός έφτασε στο 3,8%.
4: 0,4% επάνω από τον Ιούλιο, Δημήτρη.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, Βασίλη, της τιμής του πετρελαίου Brent, του φυσικού αερίου.
4: Που βλέπουμε ότι φλερτάρει, Δημήτρη, από το πρωί με τα 100 δολάρια το βαρέλι.
5: Αν δεν φλερτάρει τώρα,
4: τα
5: έχει ξεπεράσει πριν από λίγο, 100 0,5 δολάρια το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο 2,5% η τιμή του πετρελαίου Brent. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι. Στα 71 δολάρια το βαρέλι ήταν στις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Κοντά στο 40% η αύξηση στη τιμή του πετρελαίου Brent. Το φυσικό αέριο 31 ευρώ ήταν το Μάρτιο, 78,5 είναι αυτή τη στιγμή, καταγράφοντας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Βασίλη, άνοδο 3,5%. Όλα αυτά, ειδικά το πετρέλαιο Brent, έχει σημαντική επίπτωση στα καύσιμα, το φυσικό αέριο έχει στο ρεύμα. Σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου Brent, ποια είναι η επίπτωση τώρα στα καύσιμα? Η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη αυτή τη στιγμή σήμερα είναι 2 ευρώ και 10 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεπεράσει
4: κατά πολύ. Χθες μιλούσαμε, Δημήτρη, για 2 ευρώ και 0,1 λεπτά και από 0,1 ανέβηκε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Λοιπόν, το βλέπαμε σε πολλά παρατήρια το πρωί.
5: Ακριβώς, Βασίλη, που σημαίνει ότι χοντρικά ένα ρεζερβουάρ σε σχέση με το Μάρτιο που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή γεμίζει με 17-18 ευρώ ακριβότερα με αμόλυβδη βενζίνη σε αυτό το διάστημα. Στο πετρέλαιο κίνηση 50 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τον Μάρτιο στα 2,06 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο, 24-25 ευρώ για ένα ρεζερβουάρ περισσότερα σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο. Άρα, εάν δεν είχαμε τις κρατικές επιδοτήσεις και τις επιδοτήσεις από τα δηληστήρια, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και προφανώς, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι με την τιμή του Brent να καταγράφει κάθε μέρα και νέα άνοδο, δυσίωνες είναι οι προβλέψεις.
4: Κάθε ώρα καταγράφει ακριβώς νέα άνοδο. Δημήτρη, πριν από λίγο το βλέπαμε στα 99,8 και τώρα μου είπες ότι υπερεύει τα 100 ακριβώς δολάρια το βαρέλι.
5: Λοιπόν,
4: και μέσα σε όλα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτές τις συνθήκες, λοιπόν.
5: Μου έλεγαν, Βασίλη, άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την αγορά καυσίμων, βενζινοπόλες με χρόνια εμπειρία, ότι αν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα πωλείται προς 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή αν κάποιος ήθελε να βάλει 1000 λίτρα στο καυσίμα του, θα πλήρωνε κοντά σχεδόν 2000 ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τιμή. Ας ελπίσουμε, απομένει ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στις 15 Οκτωβρίου, μέχρι τότε να έχουν φτιάξει τα πράγματα διαφορετικά. Τα νοικοκυριά θα έρθουν αντιμέτωποι με πολύ μεγάλες ανατιμήσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βασίλη.
4: Το πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να δώσει ανάσα. Τόνισε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις σε όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Κανείς μας δεν ασχηριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα, αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν σχετικό κύκλο και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες.
4: Στην Εθνική Συμφωνία και στη μη αναγραφή της αρχικής τιμής αναφέρθηκε η Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία μίλησε στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου.
6: Υπάρχουν παντού τα μπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει τα μπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. δεν έχει γίνει. Είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό. Έχω να σας πω ότι με αυτό που λέμε βασική τιμή, χωρίς προσφορά, δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει πάρει αύξηση. Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται από το γραφείο. Διότι έχουμε μία πλατφόρμα που δείχνει όλες τις τιμές, έχουμε βάλει τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και σχεδόν κάθε μέρα, αν θέλω και κάθε μέρα, βλέπω τις τιμές αναπελάτη. Άρα την εικόνα την έχω πλήρη. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα.
0: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να κινούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Τον Ιούλιο ξεπέρασαν τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και εμφανίζονται μειωμένα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Γι' αυτό το λόγο, μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, με βασικό στόχο την επιτάχυνση των πληρωμών, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους επηρεάζουν τη ρευστότητα της αγοράς, η Σταύρο Πιεράκου.
7: Πράγματι, Ελισάβεντο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανεβάζει ταχύτητα με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων που καταγράφονται, ενεργοποιώντας ως το τέλος Δεκεμβρίου τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Συνέπεια, που έχει στόχο να πιέσει τους κρατικούς φορείς να πληρώνουν ταχύτερα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς τους ιδιώτες. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει τα στοιχεία, θα επιτρέπει έτσι στο οικονομικό επιτελείο να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο πού δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποιοι είναι οι φορείς εκείνοι που εμφανίζουν τις χειρότερες επιδόσεις, ώστε να παρεμβαίνει και να δίνει σήμα για επιτάχυνση των πληρωμών. Σύμφωνα με τη διαδικασία θα καταγράφονται τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, εκείνα που παραμένουν απλήρωτα, τα ποσά που εκκρεμούν, το διάστημα πληρωμής, αλλά και οι δημόσιοι φορείς που καθυστερούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Δηλαδή θα φτιαχτεί κάτι σαν μια μαύρη λίστα των οργανισμών του δημοσίου που καθυστερούν πολύ.
7: Σε πρώτο στάδιο στόχος είναι η επιτάχυση. Όσοι φορείς δεν αποπληρώνουν τις οφειλές τους, τότε θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα αυτή, ώστε το Υπουργείο να κινείται ανάλογα απέναντί τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα πέσια του δημοσίου μειώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο κατά 118 εκατομμύρια, υποχώρησαν στα 2,6 δις από 2,7 τον Ιούνιο. Είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που το δημόσιο δείχνει να περιορίζει τις οφειλές του προς ιδιώτες. Ωστόσο, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατομμυρίων ευρώ, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο διαμορφώνεται στα 3,2 δις ευρώ. Το ζητούμενο λοιπόν, Ελισάβετ, είναι να διατηρηθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε πτωτική τροχιά μέχρι να συρρυκνωθούν. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί παρά το γεγονός ότι το διάστημα που ήταν η Τρόικα και κατά τη μνημονιακή εποπτεία τα συγκεκριμένα χρέη υποχώρησαν, ποτέ δεν μηδενίστηκαν, αρκεί να σου πω ότι στο χαμηλότερο σημείο έφτασαν το Δεκέμβριο του 2021 όταν υποχώρησαν στο 1,8 δις. Αυτό είναι το σημείο που έχουν υποχωρήσει περισσότερο τα κρατικά χρέη, οπότε η πλατφόρμα έχει πολλή δουλειά να κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
4: Ορισμένο χρόνο επιβίωσης έχει η συντριπτική πλειονότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από το Εμπορικό Μητρό. Οι περισσότερες λειτουργούν από 3 έως 5 χρόνια, ενώ πιο ανθεκτικές αναδεικνύονται οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Τα στοιχεία δείχνουν, Μέρη Παπακοσταντίνου, ιδιαίτερα χαμηλή ανταγωνιστικότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί και στο λουκέτο.
8: Ακριβώς, Βασίλη, το να ανοίξει μια επιχείρηση στην Ελλάδα μοιάζει πλέον με τολμηρό κοινωνικό πείραμα. Η ίδρυση μιας νέας εταιρείας συνοδεύεται από ενθουσιασμό, όμως η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών δείχνει ότι το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει ακόμα αφιλόξενο για τις νέες ιδέες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 37% των μικρών επιχειρήσεων καταφέρει να επιβιώσει μετά την πρώτη πενταετία λειτουργίας τους στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 63% ανακατεβάσει ρολά πνιγμένο στα χρέη, τη γραφειοκρατία και την έλλειψη ρευστότητας. Αν κοιτάξει κανείς πίσω τις ετήσιες εκθέσεις του ΓΕΜΗ, το συζύγιο ανάμεσα σε ιδρύσεις και λουκέτα παραμένει θετικό. Χιλιάδες νέες επιχειρήσεις ανοίγουν κάθε χρόνο, όμως αυτό κρύβεται πίσω από την πτήνα της ανάγκης, της ανάγκης για επιχειρηματικότητα. Πολλοί επαγγελματίες δηλαδή ανοίγουν μια ατομική επιχείρηση ή μια οίκε, όχι επειδή εντόπισαν μια πραγματική ευκαιρία στην αγορά, αλλά και έσχατη λύση απέναντι στην ανεργία. Χωρίς business plan, χωρίς επαρκές κεφάλαιο κίνησης και με υπερβολική συνδεξία και τελικά πέφτουν θύματα του πρώτου οικονομικού κλειδονισμού. Αυτό που έχουν διαπιστώσει είναι ότι οι αιτίες πίσω από το 63% των αποτυχιών είναι συγκεκριμένες και επαναλαμβανόμενες δυστυχώς. Έχουμε τη φορολογική ασφυξία, υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, ασφαλιστικές εισφορές, προκατεβολή φόρο, όλα αυτά εξαντλούν τα ταμεία μιας νέας επιχείρησης. Υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Η πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι εύκολη. Χωρίς κεφάλαιο, λοιπόν, η καθημερινή λειτουργία γίνεται ένας αγώνας δρόμου και έχουμε και την απουσία στρατηγικής, όπως πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ήδη κορισμένους κλάδους, όπως είναι η εστίαση ή το λιανικό εμπόριο, που προσφέρουν ακριβώς τα ίδια προϊόντα με τον ανταγωνισμό. Τώρα, αυτό παραμένει φυσικά ανοιχτή πληγή για την οικονομία και απλά απαιτείται εκπαίδευση των ιδιωτών. Να πούμε και τα στοιχεία, μια και τα ανέφερες και εσύ, ότι οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν 63,8%. Αποτελούν τη τραχοκοκαλιά της αγοράς, αλλά κρίνουν με τον ταχύτερο ρυθμό λόγω έλλειψης κεφαλαίων, όπως σου είπα. Έχουμε τα μονοπρόσωπα σχήματα, εκεί υψηλό ρίσκο, στηρίζονται σε ένα μόνο πρόσωπο. Αν ο διοκτήτης σε μήνα πορευστότητα επιχείρηση καταραίει άμεσα, έχουμε το 73,7% λοιπόν του συνόλου. Στις ΟΕ και τις προσωπικές εταιρείες, εκεί είναι μέτριος ο κίνδυνος. Η συνύπαρξη εταίρων μοιράζει το ρίσκο, αλλά ευθύνες με την προσωπική περιουσία πνίγουν πολλούς. Οπότε έχουμε ένα 17% σύμφωνα με τα δημοσιότητα. Και ενώνυμες εταιρείες, εκεί είναι πολύ πιο χαμηλό το ρίσκο, είναι στο 5,1, έχουν αυστηρότερη δομή, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερο μέγεθος. Βλέπεις λοιπόν πάλι η μικρομεσαία είναι αυτή που είναι πάντα στη πιο δύσκολη κατάσταση.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα και στην υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα Κυψέλης. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν και να εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα, ενώ αναζητούνται απαντήσεις μέσα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Όσον αφορά την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά, επανεξετάζονται υποθέσεις εξαφανισμένων ατόμων, Θεοδόση Πάνου.
9: Βεβαίως και επανεξετάζονται εξαφανίσεις και μάλιστα των 3-4 τελευταίων ετών, καθώς φαίνεται πως εκεί οριοθετεί τουλάχιστον ο ανθρωπολόγος τον θάνατο του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά. Τα οστά τα οποία βρέθηκαν στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη, ακριβώς πάνω από το στάδιο της Κυψέλης. Επειδή ακούστηκαν και για την εξαφανισμένη Κινέζα μεταφράση.
0: Ναι.
9: Όχι, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει, δεν είναι.
0: Φαίνεται ότι είναι πολύ παλαιότερα τα οστά.
9: Βέβαια. Ναι. Είναι ηλίου φαϊνότερων άλλωστε. Τώρα, εκεί φαίνεται να μεταφέρθηκαν το τελευταίο διάστημα.
0: Πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα?
9: Ο ανθρωπολόγος, διότι δεν είναι δυνατόν βεβαίως ο ιατροδικαστής, καθώς δεν υπάρχει κανένας που θα μπορούσε ως επιστήμονας ο ιατροδικαστής να μπορέσει να βγάλει κάποια πορίσματα παρά μόνο ο ανθρωπολόγος. Αυτό βλέπουν από την επιστημονική τους κατάρτιση το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα μπορούν να το οριοθετήσουν μέσα στο τελευταίο εξάμηνο με απόκληση 1,5 με 2 μήνες. Κάπου υπήρχαν αυτά τα οστά. Όλα δείχνουν ότι ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει ο σκελετός φαίνεται να έχει θαυτεί. Εν συνεχεία να ξεθάφτηκε, να κρατήθηκαν τα οστά σε κάποιον χώρο και εν συνεχεία να κατέληξαν εκεί στο σημείο και βρέθηκαν όταν παιδιά τα οποία έκαναν προπόνηση στο ποδόσφαιρο από ένα δυνατό σουτ, η μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου και πήγε ο προπονητής να την πάρει. Η μπάλα είχε πέσει όμως κοντά στην σακούλα που είχε τοποθετήσει ο άγνωστος που μετέφερε εκεί τα οστά, με αποτέλεσμα βεβαίως να ενημερωθεί και η αστυνομία.
0: Πολύ μακάβρια υπόθεση. Μένεις μαζί μας, Θεοδόση, να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
10: Δεν μιλάμε για σώμα. Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη εξέταση στα οστά τα οποία βρέθηκαν και ενημερώθηκε η αστυνομία, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αν ανήκουν αρχικά σε άνδρα ή γυναίκα, ποιο είναι το χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσαν να βρίσκονται εκεί. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο μέσω βιντεολογικού υλικού μόνο και καταθέσεων μαρτύρων να διαπιστώσουμε πώς βρέθηκαν εκεί τα οστά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αρχικά από ιατροδικαστή και ανθρωπολόγο και στη συνέχεια να διερευνήσουμε αν ανήκουν σε κάποιο πρόσωπο πρόσωπο για το οποίο ίσως είχε δηλωθεί και εξαφάνιση στο παρελθόν.
0: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά. Οι πυροσβέστες έδωσαν για ώρες μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός.
11: Το τριώροφο κτίριο πράγματι καταστράφηκε ολοσχερός και να σας αναφέρω και μία λεπτομέρεια. Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά στο υπόγειο κοιμόταν και ένας αλλοδαπός. Κατά πάσα πιθανότητα εργαζόμενος, ο οποίος ευτυχώς την αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα και κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο κτίριο. Μέχρι στιγμής τα αίτια έναρξης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερός το εν λόγω κτίριο παραμένουν άγνωστα. Πραγματοποιούνται βέβαια έρευνες από τους πολύ έμπειρους πυροσβέστες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι η υπηρεσία που αναλαμβάνει άλλωστε όλες τις έρευνες για τις φωτιές. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχουμε αιτία. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Ενημερώθηκε άμεσα το πυροσβεστικό σώμα και επίσης ανταποκρίθηκε άμεσα όσον αφορά συνέλευση των πρώτων οχημάτων και των πληρωμάτων του πυροσβεστικού σώματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα την εγκατάσταση για την κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο και λόγω της πολύ μεγάλης συγκέντρωσης έφλεκτων υλικών, κατάστημα στο ισόγειο ήταν παλαιοπολείος, στους άλλους δύο ρόφους κατάστημα με υφάσματα, όπως μπορούν να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το υλικό ήταν πάρα πολύ και τροφοδοτούσε συνέχεια την φωτιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, δυστυχώς όμως με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί ολοσχερός.
0: Έχουν απομείνει μόνο σκελετό στα σίδερα και οι λαμαρίνες. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
4: Οξύνεται η διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Βρετανία και Ισραήλ μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιβάλει κυρώσεις στο Τελαβίβ, κατηγορώντας το για εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης στις τελευταίες ώρες έχει μπει το κλείσιμο του προξενείου στην Ιερουσαλήμ, με το Τελαβίβ να δίνει διορία 30 ημερών στους Βρετανούς διπλωμάτες να αποχωρήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, Τζένιγκ, η Κρυθαρά προειδοποιεί ότι θα χάσουν τις διαπιστεύσεις τους.
12: Συνολικά 12 χώρες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως θα επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με τους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την βία των επίκων εναντίον Παλαιστινίων, αλλά και για την ίδια την επέκταση των οικισμών. Οι 12 χώρες είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ed Miliband, δήλωσε πως η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι μία εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη, η οποία διαπράττεται από τρομοκράτες επίκους, όπως είπε, και πολύ συχνά η Ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση. Η απόφαση αποτελεί την πιο ξεκάθαρη αλλαγή στη Βρετανική εξωτερική πολιτική από τότε που ο Άντι Μπέρναμ έγινε πρωθυπουργός. Ως απάντηση, η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως κλείνει το προξενείο της Ιορδανίας στην Ιερουσαλήμ και παράλληλα οι Βρετανοί εκπρόσωποι που έχουν τοποθετηθεί σε υποαμερικανική ηγεσία αποστολή συντονισμού για τη Γάζα στο Ισραήλ, καθώς και Βρετανοί διπλωμάτες που εδρεύουν στη Ραμάλα, θα πρέπει να αποχωρήσουν εντός 7 ημερών.
4: Αντιμέτωπος τώρα με νέες αναταράξεις είναι, Τζένι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, καθώς δημοσίευμα της Χαρέτζ αναφέρει ότι είχε ενημερωθεί εγκαίρως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
12: Η έρευνα της εφημερίδας Χαρέτζ αναφέρει πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε λάβει επίσημες προειδοποιήσεις πως η Χαμάς σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά της χώρας του 10 μέρες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και μάλιστα τις αγνώρισε και δεν τις μετέφερε στο Υπουργείο Ασφαλείας. Σύμφωνα με τρεις ανώτερες ξένες πηγές, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα, υπήρξε μια συνομιλία διάρκειας 45 λεπτών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της Χαμάς, ο Γιαχία Σινουάρ, σχεδίαζε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ.
0: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, ενώ αργότερα σε αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και εναντίον πλοίων στον Περσικό κόλπο. Τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει ο Θανάσης Τσίτσας.
13: Καλό μεσημέρι. Από την περασμένη Παρασκευή, το Ιράν έχει εκτοξεύσει βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικού αεροπλανοφόρου, αντιτορπιλικών του πολεμικού ναυτικού και τουλάχιστον ενός πλοίου των πεζοναυτών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις απέτυχαν, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν οριακές περιπτώσεις. Οι προσπάθειες του Ιράν προκαλούν ανησυχία στην Ουάσιγκτον ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πιο εξελιγμένα όπλα και ενδέχεται να λαμβάνει βοήθεια από την Κίνα ή τη Ρωσία για τον εντοπισμό αμερικανικών πλοίων. Ως απάντηση, οι ΗΠΑ χθες το βράδυ κατέστρεψαν 4 ιρανικά δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν και 1 κοντά στην Ίσο Χαγκ, βασικό κόμβο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Τα πληρώματα διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα πλοία πριν από τα πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ υποστήριξε ότι τα δεξαμενόπλια αποτελούσαν μέρος δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτεί τους φρουρούς της Επανάστασης και περιφερειακές οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Σε απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε χθες το βράδυ πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 18 βαλιστικούς πυράβλους, ενώ 2 ακόμα έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες στις Αμερικανικές Δυνάμεις, αλλά αραβικά μέσα μεταδίδουν ότι υπήρξαν τραυματίες μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερμανία. Ελισάβετ.
0: Και δεν είναι μόνο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται, Θανάση, αλλά και ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από την Οτάβα. Η απόφαση αυτή έρχεται αμέσως μετά την εφαρμογή δασμών του Καναδά σε εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Ναι, σε νέα και σαφώς πιο επικίνδυνη φάση περνά αυτός ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μετακινείται από τους δασμούς στις απευθείας απαγορεύσεις αγωγών, ανεβάζοντας την πίεση σε έναν από τους στενότερους οικονομικούς εταίρους της Ουάσιγκτον. Από τις 29 του Σεπτέμβρη, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την εισαγωγή σειράς καναδικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων αλκοολούχα ποτά και γαλακτοκομικά. Παράλληλα, επεκτείνονται οι δασμοί 50% σε επιπλέον προϊόντα, ενώ ο Τραμπ διέταξε να κινηθούν διαδικασίες για την απομάκρυνση καναδικών αγαθών από καταλόγους προμηθειών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Η κλιμάκωση ήρθε αμέσως μετά την έναρξη ισχύως των καναδικών αντιπίνων σε περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών εισαγωγών. Οι δασμοί της Οτάβας από 15 έως 50% καλύπτουν προϊόντα όπως χάλιβας, έπιπλα, ενδύματα και ηλεκτρονικά και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προκαλέσουν οικονομική αλλά και πολιτική πίεση στις ΗΠΑ, ακόμα και σε κρίσιμες πολιτείες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του προσεχούς Νοεμβρίου.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, με τις όποιες διαφωνίες είχαν τα προηγούμενα χρόνια, διατηρούσαν από τις στενότερες εμπορικές σχέσεις στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απογοητευτικές οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στις εξετάσεις PISA, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ η χώρα μας σε μαθηματικά, ανάγνωση και φυσικές επιστήμες.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8. Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric. Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Σαρώνεις την άσφαλτο.
29: Σκίζεις τα κύματα.
28: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
29: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
28: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
29: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
28: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
29: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
28: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
29: Για Μότο και Μαρίν,
28: στο Μένεγα θα έρθεις.
30: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
31: Ράδιο Σάμμος FM στους 102.
32: Τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά να διατηρεί χαμηλή αφετηρία με σχεδόν ένα στους δύο μαθητές να βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο επάρκειας. Η έρευνα αποτυπώνει μια παγκόσμια εκπαιδευτική κρίση, καθώς οι μέσες επιδόσεις στο ΑΣΑ στα μαθηματικά και την κατανόηση κειμένου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του θεσμού. Τα βασικά συμπεράσματα για την Ελλάδα είναι σταθεροποίηση, όχι ανάκαμψη. Η χώρα μας δεν παρουσίασε απόλυτη βελτίωση, αλλά εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης, χάνοντας λιγότερο έδαφος. Και λειτουργικός αναλφαβητισμός. Σχεδόν οι μισοί μαθητές δυσκολεύονται σε βασικές δεξιότητες. Από τη μία πλευρά, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε λόγο για ανακοπή της πολυετούς απόκλησης, καθώς η χώρα μας έχασε λιγότερο έδαφος από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά, αντικειμενικά, αυτό δεν αποτελεί πραγματική επιτυχία, καθώς οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών παραμένουν καθυλωμένες πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΟΑΣΑ. Η σύγκριση αναπεδείο είναι. Στα μαθηματικά, η Ελλάδα έπεσε 6 μονάδες αντί 11 το ΟΑΣΑ. Στις φυσικές επιστήμες έπεσε 7 μονάδες αντί για 5 του μέσου όρου και στην κατανόηση κειμένου έπεσε 16 μονάδες, ίδιες μονάδες πτώσης με τον μέσο όρο των χωρών, αλλά σε πιο χαμηλό απόλυτο αριθμό. Ειδικότερα στα μαθηματικά το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από τη βάση, στην κατανόηση κειμένου το 43,8% αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως ένα δοκίμιο ή κείμενο και στις φυσικές επιστήμες το 40,9% βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο επάρκειας. Υπάρχουν θετικά σημάδια. Υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα μετά την εφαρμογή των αυστηρών περιορισμών στα σχολεία. Οι μαθητές δήλωσαν σε αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό ότι δεν χρησιμοποιούν ή κάνουν ελάχιστη χρήση κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, γεγονός που περιορίζει τη διάσπαση προσοχής. Και στο σχολικό περιβάλλον καταγράφηκε ενθαρρυντική άνοδος στο αίσθημα ασφάλειας των παιδιών μέσα στο σχολείο. Γενικά, η χώρα μας κατέλαβε χαμηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, ωστόσο, λόγω της συμμετοχής περισσότερων χωρών το 2025, 91 χώρες από 81 το 2022, αλλά και τις μεγάλες πτώσεις που σημείωσαν άλλα κράτη, η θέση μας παρουσίασε οριακές δεκιμάνσεις. Το γεγονός ότι η χώρα μας δεν γκρεμίστηκε στην κατάταξη οφείλεται αποκλειστικά στο ότι χώρες που παραδοσιακά βρίσκονταν πολύ πιο υψηλά, όπως Φιλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία, κατέγραψαν ιστορικό χαμηλό και πολύ μεγαλύτερη καθίζηση στις δικές τους βαθμολογίες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, που είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής και εθνικός συντονιστής του προγράμματος PISA.
2: Πρόκειται για τα χειρότερα αποτελέσματα από την έναρξη της έρευνας το 2000. Το μεγάλο πρόβλημα έγκυται στην κατανόηση κειμένου, όπου εκεί έχουμε μια δραματική βουτιά 16 μονάδων, που σε επίπεδο χρονικό σημαίνει περίπου ένα χρόνο λιγότερο εκπαίδευσης. Όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό από πρώτη άποψη, η χώρα εμφανίζει κάποια πρώτα σημάδια σταθεροποίησης και βελτίωσης. Τα προηγούμενα χρόνια και ήμασταν κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ, αλλά όλο και αύξανε και η απόστασή μας από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Αυτό που τώρα επετεύχθη, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι στα μαθηματικά είχαμε τη μισή πτώση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε 12 μονάδες, στην Ελλάδα 6 μονάδες.
1: Την έρευνα σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου.
3: Τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA του 2025 του ΩΣΑ αποτυπώνουν μια ανησυχητική διαχρονική πτώση στις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών παγκοσμίως, αλλά και η Ελλάδα παραμένει καθυλωμένη σημαντικά κάτω από το μέσο όρο των αναπτυγμένων χωρών. Αυτό που απαιτείται είναι μια ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, όπως και των αναλυτικών προγραμμάτων που γράφονται τα σχολικά μας βιβλία, στροφή στην κριτική σκέψη και ανάλυση και μια ουσιαστική στήριξη του μάχημου εκπαιδευτικού στην τάξη.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία ότι η χώρα μας επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι. Θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
4: Καλό μας μέρη και από εμένα. Τα του διαστήματος τα ανέφερες πολύ ορθά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτά που θα συζητήσουν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες μετά την παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι συνοδεύτηκε μέσα από τις υπογραφές των επόμενων κεφαλαίων στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Επιτάχυντος, λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναμένεται να βρεθεί και ένα κομβικό ενεργειακό έργο. Mm-hmm. Πρόκειται για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο στη σκιά του αναθεωρητικού βερβαλισμού της Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να απλώσει περαιτέρω τα δίχτυα της παρουσίας της στην Ανατολική Μεσόγειο, ρίχνοντας παράλληλα γέφυρες και με τον αραβικό κόσμο. Είναι δεδομένη η πρόθεση της ελληνικής πρωτεύουσας να προχωρήσει το έργο. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το τονίζει αυτό στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Το ανέφερε χθες και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, όσον αφορά στις προθέσεις της Αθήνας. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και η είσοδος του γαλλικού κολοσσού της Meridiam στο όλο εγχείρημα, που μπουστάρει περαιτέρω το συγκεκριμένο έργο, το οποίο, να προσθέσουμε επίσης, ότι έχει και ευρωπαϊκή ομπρέλα. τα ζητήματα λοιπόν. Κορυφαίο ζήτημα θα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας στο τετατέ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρατζέφα και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συγγνώμη, από εκεί και πέρα οι δύο ηγέτες αναμενόμενα θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει τον Εμμανουέλ Μακρόν για το νέο κύκλο των τουρκικών προκλήσεων. Σε συνέχεια, το αναφέρατε επίσης στην αρχή της χθεσινής παρουσίας του στην άτυπη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Αιγύπτου-Κυπριακής Δημοκρατίας, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Νίκος Χρυστοβλίδης έδειξαν και πάλι την ηγεσία του εξ Ανατολών γείτονα την οδό του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε, το εκτονίσει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ότι ο δρόμος της Τουρκίας για την Ευρώπη είναι μέσα από τις καρδιές της Αθήνας, όσο και με τη Λευκοσία.
1: Ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Παράλληλα, συνεχίζει τις μετεγγραφές, καθώς το κόμμα προσχώρησαν οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την οικονομία, την ενέργεια, το κοινωνικό κράτος και τη στέγαση, δηλώνει ο πρόεδρος του κόμματος, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Επισήμως λοιπόν προσχώρησαν πλέον οι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πολύ αναμενόμενη έτσι, άφηξη που είχε πολύ συζητηθεί. Να θυμίσω ότι η κυρία Τελιγιορίδου θα είναι υποψήφια στο νόμο Καστοριάς. Εκεί ήταν και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Αβραμάκης στον νόμο Σερών. Τώρα. Δεν είναι οι μόνοι για τους οποίους υπήρχε πάρα πολύ έντονο ενδιαφέρον και πολύ παρασκήνιο το προηγούμενο διάστημα. Η επόμενη θεωρείται ότι θα είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής Β' Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέγεται ότι θα επιστρέψει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς από εκεί είχε αποχωρήσει για τον ΣΥΡΙΖΑ άλλοτε. Και ο κύριος Αυλονίτης λέγεται ότι θα προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Αυτό που παραμένει μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπει στις λίστες, στις πράσινες λίστες και μάλλον στην Αλφα Πειραιά, ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Τώρα, όσον αφορά στην κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής ρητορικής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, εν όψη και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΤ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, να σας πω ότι η μεγάλη διαφορά που βρίσκουν μεταξύ όσων εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και όσων θα εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης το ερχόμενο είναι ότι, τουλάχιστον ας το λένε στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις και κοιτάει να δει πώς θα περιορίσει τη δική του φθορά, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης έχει όραμα για το μέλλον και πολύ συγκεκριμένο σχέδιο με το οποίο θα το υπηρετήσει εφόσον ο λαός του δώσει την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα, αυτό που περιμένουμε τις επόμενες μέρες, μετά και από τις χθεσινές δύο πολύ ωραίες συσκέψεις με φορείς τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, είναι πάρα πολλά σφιξίματα χεριών, πάρα πολλές περατζάδες τόσο στη ΔΕΘ όσο και στην Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Δεν θα μείνουν μόνο στην κεντρική Μακεδονία, αλλά θα πάνε και στην Ανατολική και την Δυτική Μακεδονία. Όλα τα κλιμάκια που έχουν βρεθεί να περιστοιχίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη στην περιοχή. Αυτή την Παρασκευή το βράδυ θα παραθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ένα ποτό στους δημοσιογράφους που θα βρεθούν εκεί προκειμένου να έχουν κάποια τετατέτ από τα οποία συνήθως ή κάποια πηγαδάκια από τα οποία συνήθως προκύπτουν και ειδήσεις. Λίγο μετά, μία μέρα μετά στην πραγματικότητα θα έχουμε την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και βεβαίως την Κυριακή το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυτό που αναμένουμε είναι το Σάββατο να δώσει ένα γενικό πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και την Κυριακή στις ερωτήσεις πια, στις απαντήσεις του μάλλον, να διευκρινίσει τόσο τα περί κοστολόγησης για τα οποία αναμένει και ο ίδιος να ερωτηθεί, όσο και το χρόνο υλοποίησης κάθε μέτρου που θα έχει εξαγγείλει το Σάββατο το βράδυ.
1: Ανεβαίνει λοιπόν ο προεκλογικός πυρετός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωσε η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη.
6: Είναι πραγματικότητα ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες με καθυστέρηση και πολλές φορές ανολοκλήρωτα υιοθετούνται από τον Πρωθυπουργό ή αντιγράφονται, αν θέλετε, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα με την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Ή, αν θέλετε, ο κουμπαράς για τα παιδιά, ένα μέτρο για το δημογραφικό, ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που είχε κατατεθεί επί Προεδρίας της ΦΟΦΗ γεννηματά περιείχε μια πρόβλεψη για τους μη έχοντες. Γιατί ξέρετε, εάν περιοριστεί το μέτρο, σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν περίσσευμα 100 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυξάνει ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο την ανισότητα. Αυτό που θα δείτε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το συνολικό μάλλον εναλλακτικό πρόγραμμα εξουσίας που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο και που δεν θα έχει κοροϊδίες ή εν πάση περιπτώσει ασυνέπειες, το λέω αυτό ενδεικτικά.
0: Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Με ενδιαφέρον αναμένουμε, Γιάννη Τσακίρη, τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τη σύγκριση των προγραμμάτων των κομμάτων.
7: Είναι για δεύτερη φορά, όπως είπε, σε Ελισάβετ, στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Τώρα θα δώσει τη συνέντευξη τύπου. Εδώ πρέπει να σου πω ότι θα παρατήσει την παραμονή του στην Θεσσαλονίκη, καθώς αύριο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ. Είναι προφανές ότι κορυφώνεται η σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά και η μάχη που γίνεται για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου μετά από που έδωσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αλλά και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που ανεβαίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι φανερό πως ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να ενισχύσει τη δυναμική που έχει καταγράψει η Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και να κλειδώσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον τη δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης. Να σου πω ότι 50 δημοσιογράφοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να πάρουν μέρος στη συνέντευξη τύπου, η οποία αναμένεται με βάση αυτή τη συμμετοχή στο ενδιαφέρον

0: μετά τύπου ο πρώην πρωθυπουργός θα παραθέσει και αυτός ένα χαλαρό ποτό με τους δημοσιογράφους, όπου δεν αποκλείεται εκεί να έχουμε τις σπουδαιότερες ειδήσεις, καθώς γνωρίζεις πολύ καλά ότι
1: όπως συνήθως
0: τύπου είναι πολύ προσεκτική συνήθως η πολιτική αρχή.
1: Σφοδρή η κριτική που άσκησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
2: Δεν μπορώ να έχω έναν τύπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν γνωρίζει αγγλικά, μιλάει κορακίστικα και πάει στα διεθνή φόρα και κάνει τη χώρα ρεζίλ, όπως έκανε με τον Κλίντον, αλλά και βάζει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν όχι μαθηματικά, απλή αριθμητική, και μπερδεύουν τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Ακούσατε ασφαλώς τον οικονομικό υπεύθυνο του εγχειρήματος Τσίπρα να μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση και να λέει για ένα χρόνο 400.000 ευρώ, για τέσσερα χρόνια 400.000 διά 4, άρα 100.000 ευρώ. Φανταστείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
3: Συνεχίζονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα, Τζένι Κρυθαρά, οδήγησε στην ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και επηρέασε περισσότερους από 10.000 επιβάτες.
4: Το πρόβλημα επηρέασε περίπου 12 αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα, με τα Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham και London City να είναι μεταξύ των σοβαρότερα πληγέντων. Και σήμερα έχουμε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, γι' αυτό και οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν χθες. Είναι πάρα πολύ σοβαρή τεχνική βλάβη στη Βρετανική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Και όπως ανέφεραν οι αρχές, είναι κάτι που επιλύεται και μέσα στη μέρα ενδέχεται να έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πτήσεων.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση. Μούδιασαν παίκτες και φίλαθλοι, Δημήτρη, όταν είδαν τον Κωνσταντίνο Καρίτσα να καταραίει μέσα στο γήπεδο. Έχουμε νεότερα για την υγεία του?
5: Στιγμές αγωνίας και ανησυχίας στο βράδυ στο Ντόρτμουντ και στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Καρίτσα, καθώς ο 18χρονος διεθνής μέσο επιθετικός αποχώρησε με φορείο από το μάτς με τη Villarreal για το Champions League. Πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα, ένιωσε ευαισθησία, έκανε ένα σπριντ, πάσαρε σε συμπαίκτη του και μετά έκανε σήμα ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει πέφτοντας στο τερέν. Μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια, συνέχεια στο νοσοκομείο. Μαζί στο ασθενοφόρο ήταν και η μητέρα του, η οποία έβλεπε το παιχνίδι από τα VIP του γηπέδου. Η Ντόρτμουντ ενημέρωσε πως υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος και αύριο θα του γίνουν νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει.
1: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για τον Καρέτσα. Τώρα, με το δεξί μπήκε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Νίκησε 1-0, θα μπορούσε όμως και καλύτερα.
5: Με πολύ καλή εμφάνιση και νίκη 1-0 η πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Αυστριακή Λάσκ. Ο Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ το νικητήριο τέρμα της Ένωσης, που είχε καλές ευκαιρίες για να σημειώσει και παραπάνω γκολ. Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά από 20 χρόνια. Για ιστορική βραδιά μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είμαι πολύ χαρούμενος για την καλή αρχή που κάναμε, γιατί η σημερινή βραδιά θα μείνει στην ιστορία του γηπέδου. Είναι η πρώτη νίκη στο νέο γήπεδο για το Champions League. Η νίκη αυτή θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Τακτικά ήμασταν σχεδόν τέλεια. Αξίζαμε την νίκη. Είχαμε τον έλεγχο σε ό,τι γινόταν στο γήπεδο. Μια μικρή λεπτομέρεια ήταν ότι δεν σβήσαμε το μάτς με δεύτερο γκολ. Υπέροχη ατμόσφαιρα. Κάθε φορά αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί απολαμβάνουμε κάθε βραδιά στην έδρα μας. Ευχαριστώ τους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες και συνεχίζουμε. Επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου με την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετς σε ουδέτερη έδρα στο Λονδίνο. Ο σκόρερ του χρυσού τερματος της ΑΕΚ, ο Μαρίν, τόνισε.
6: Yeah, first of all, thank you, but I'm really happy for the team for the 3 points.
7: Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ, οπότε χαίρομαι, μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος, οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
5: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος ο Ολυμπιακός, που νίκησε 3-2 τον μαχητικό Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με 2 γκολ ο Αρμάντο Γκονζάλες και ένα ο Γκουστάβο Πουέρτα. για τους Ερυθρόλευκους που προηγήθηκαν στο 68 λεπτό με 3-0, όμως συνέχεια μετά το 79 λεπτό χαλάρωσε και δέχτηκε δύο τέρματα από τον Βόλο με τον Ματίας Γκονζάλες.

0: και τον Χαραλαμπουγλού. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στάθηκε στην πρώτη παρουσία του Πουέρτα και στον Γκοζάλες που έδωσαν λύσεις στο σκοράρισμα.
1: Estaba siempre situado en buenas posiciones.
2: Η αλήθεια είναι πως ο Πουέρτα ήταν πολύ καλό σήμερα, ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά, μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Ο Ορμίγα έχει έρθει για να παίξει σε αυτή τη θέση. Έχει έρθει ο Γκοντσάλες για να παίξει στη θέση του επιθετικού, για να συναγωνιστεί τον Αγίου Μπελκάμπη, ο οποίος τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα λείπει για αρκετό καιρό, και γενικότερα για τη θέση του επιθετικού. Τα σημερινά γκολ σίγουρα τον βοηθάνε να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη θέση, να είναι πιο ανταγωνιστικός, να έχει αυτοπεποίθηση, και θα πρέπει φυσικά να συνεχίσει να συναγωνίζεται με τους συμπαίκτες του που είναι σε αυτή τη θέση, όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ, όπως είναι ο Ζώτα, όπως είναι ο Κλέιτον, για τη συγκεκριμένη θέση.
1: Tener confianza y estar cada vez mejor.
3: Ο καιρός. Επιχειρεί να εναρμονιστεί σε φθινοπορεινούς ρυθμούς, Τάσο Αρνιακέ?
4: Είναι νωρίς ακόμα. Την άλλη εβδομάδα κρατάμε την όρεξή μας για το φθινόπορο, από την Κυριακή και μετά θα έλεγα, αφού σήμερα έθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Πίνδου και της κεντρικής Πελοποννήσου, στην Αρκαδία, στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με βοριαδάκι που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 5 και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά, ενώ στην Αττική τους 34 και στη Θεσσαλονίκη τους 31, με ηλιοφάνεια και στις δύο πόλεις. Δεν φαίνεται να αλλάζει ο καιρός και μεθαύριο. Ενώ, όπως είπα, η αλλαγή φθινοπορεινή την περιμένουμε
3: από την
4: Κυριακή, από την Κυριακή ουσιαστικά και μετά. Οπότε θα έχουμε και βροχούλες και υποχώρηση θερμοκρασίας και εξασθενημένους νοτιάδες. Αλλά δεν φαίνεται τα φαινόμενα να είναι έντονα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Στο κόκκινο είναι και η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Τσαρδιτού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θεσσαλονίκη, σοβαρό ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία στη Νεάπολη. Το ένα έπεσε σε στάση, 4 τραυματίες.
5: Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, πρώτο θέμα και στο ενικός.gr. Τρομάξαμε, έπεσε όλη η στάση πάνω στη γυναίκα, αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργο Τζιβελεκίδη.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικό?
7: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
13: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
14: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
15: Σταγόνα.
14: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
12: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
14: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
12: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
16: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
17: Φτάνει! Ως εδώ!
15: Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
19: Στα χείλη.
20: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
21: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
7: Σιγά εσύ, σιγά.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
7: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Να συνεχίσω.
6: Ναι, ναι, συγγνώμη.
7: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
6: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
7: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
6: Ποσειδώνα, ακούς.
8: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
10: βαψίματα,
8: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
10: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου! Αχ, άγγιξε τον τοίχο! Σα βελούδο είναι!
12: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά! Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι!
11: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή!
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά.

0: προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
9: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
9: βαψίματα,
8: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
9: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ, για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
1: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
1: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές.

0: Ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
0: Καφέ Bar Corner στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
0: See you at Corner. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
0: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
0: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
0: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
0: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το

0: πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
8: Σιγά εσύ, σιγά.
7: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
8: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
7: Ποσειδώνα. Ακούς.
8: Να συνεχίσω.
7: Ναι, ναι, συγγνώμη.
8: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
7: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
8: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
7: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάιτ. Vibe, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
0: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
0: βαψίματα,
14: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
0: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Άδεξιος τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στον τύπο.

0: FM στους 102.
1: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
2: Γεια στα χέρια σου Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες κυρία Μέρη που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά. Από εδώ και πέρα χρώματα Χροτέχ.
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 22730 35 426
6: και 6976 55 73 49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
8: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι

0: Απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273 0 34 055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Ραΐ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίσου που άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται η μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία κοπέλα 21 ετών, ενώ 2 από τις τραυματίες πήραν εξιτήριο. Στο 3,8% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στον κλάδο της ενέργειας. Το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Καλά στην υγεία τους είναι στο μεταξύ δύο Έλληνες πλοίαρχος και πρώτος μηχανικός δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε επίθεση από ντρόουν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ. Απάτη ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχονται 46 πρόσωπα και δίκτυο 152 εταιριών. Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας των Βρετανικών αεροδρομίων. Παραμένουν ωστόσο τα προβλήματα στη λειτουργία του. Συνολικά από χθες έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 2.000 πτήσεις. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, ανατμήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούσι, και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 3-0 φινίξε τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League 2, ο ΠΑΟΚ Β ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ολυμπιακό Β. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather.
20: Έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

κυρίες και κύριοι, η είδηση είναι τραγική, η είδηση είναι σοκαριστική. Ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος αγαπητός σε πολύ κόσμο, έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δεν τα κατάφεραν. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Έσπευσε επί τόπου διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Σε ελάχιστα λεπτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρελήφθη από ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής. Ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο. Στα επίγοντα συνεχίστηκε η διαδικασία κάρπα, αλλά οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ξαναλέω, η είδηση είναι τραγική, είναι σοκαριστική. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους φίλους του, στους κοντινούς του ανθρώπους, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν.

Αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν από αυτό να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά ζητήματα. Η τελευταία απόδειξη είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπήκε σε διαδικτυακή συνομιλία με την influencer και επιχειρηματία την κυρία Ιωάννα Τούνη. Ξαναλέω, μετά τη Μαντόνα βρήκε χρόνο και για την κυρία Τούνη. Ο άνθρωπος πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά προβλήματα και για τα σοβαρά ζητήματα. Τώρα, ας έρθουμε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί εδώ έχουμε, το λέμε συχνά, αλλά φροντίζουν να το επιβεβαιώνουν κάθε τρεις και λίγο, ότι στην περίπτωσή τους έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση, η οποία ξεφεύγει πέρα από κάθε λογικό πλαίσιο και αποδεκτό όριο προεκλογικού λόγου. Έχουμε λοιπόν κυβερνητικά στελέχη τα οποία δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν ακραίους εκβιασμούς προς τον ελληνικό λαό προκειμένου να εξασφαλίσουν μία ακόμα κυβερνητική θητεία. Ένας από αυτούς είναι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο μας έλεγε ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα σε ό,τι αφορά το έγκλημα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα. Αυτός λοιπόν ο γνωστός για τις επιτυχίες του στο χαρτοφυλάκιο του, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε το εξής. Σας τα μεταφέρω σε εισαγωγικά. Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μία χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Αυτά που σας λέω τώρα, ότι εάν δεν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και αν η χώρα είναι ακυβέρνητη, γιατί δεν θα βγει ο Μητσοτάκης, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, το είπε ο κύριος Φλωρίδης, αυτός ο σοβαρότατος άνθρωπος, ο οποίος επανέφερε μετά από 52 χρόνια, εκείνο το Καραμαλίσι Τάνκς, αλλά το επανέφερε ο Φλωρίδης στην άλλη εκδοχή τώρα. Η άλλη εκδοχή είναι Μητσοτάκης ή ντου από τους Τούρκους. Τώρα βέβαια δεν έχουμε την αυταπάτη να πιστεύουμε ότι υπάρχει τσίπα σε αυτούς, διότι δεν ελπίζουμε σε τόσα πολλά. Η τσίπα είναι κάτι παραπάνω από τα πολλά. Είναι πάρα πολύ για αυτούς το να υπάρχει πολιτική τσίπα.

Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα ανέβηκε για να δώσει την συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν συνεχίζεται κιόλας. Αυτό το οποίο άκουσα από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι έχει σπουδαίους οικονομολόγους και όχι οικονομολόγους του γλυκού νερού. Και ως εκ τούτου το οικονομικό του πρόγραμμα είναι καρατσεκαρισμένο και δεν ξέρω αν θα χορεύουν οι αγορές νταούλια, αν ξανακυβερνήσει τον τόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ζήσουμε ζωή χαρισάμενη. Δεν ξέρω αν τους βρήκε τώρα τους καταπληκτικούς οικονομολόγους που έχει ο κύριος Τσίπρας, αλλά επειδή τίποτα δεν γεννιέται εκ της παρθενογένεσης, πρέπει να σας πω ότι οι προηγούμενοι οικονομολόγοι του κυρίου Τσίπρα ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα καταργήσαν το ΕΚΑΣ, ήταν εκείνοι οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ήταν αυτοί οι οποίοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα φέρανε το ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, ήταν αυτοί που μαζί με τον κύριο Τσίπρα έκαναν ακόμα πιο εθελοντική, επαναλαμβάνω, εθελοντική, την φορολόγηση των εφοπλιστών αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης. Ως εκ τούτου λοιπόν, μάλλον τώρα οι οικονομολόγοι του έχουν πέσει ακόμα πιο βαθιά. Τώρα, πόσο πιο βαθιά? Από το 24% του ΦΠΑ, το οποίο έφερε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους οικονομολόγους του στην θητεία του, την προηγούμενη, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει οι οικονομολόγοι του από την αύξηση προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει από την θέσπιση κράτησης 6% στις επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη, πράγμα το οποίο έχει σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στους συνταξιούχους, πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από την κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, ή πόσο πιο βαθιά μπορεί να έχουν πέσει αυτοί οι θαλασσόλικοι της οικονομίας από τους προηγούμενους θαλασσόλικους που είχαν υπογράψει με τον κύριο Τσίπρα και εφαρμόσανε τον δημοσιονομικό κόφτη, δηλαδή τις αυτόματες περικοπές δαπανών, αν δεν επιτυχάνονταν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το απαντήσει ο καπετάνιος του πλοίου που πάει κατά την Ιθάκη, όπως ξέρετε. Για τους άλλους καπεταναίους τώρα, και αυτοί ουχοί του γλυκού νερού, του αλμυρού νερού, αυτοί έχουν πάρει κάθε 3 εβδομάδες, παίρνουν και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως ξέρετε. Έχουμε πει ποια είναι αυτά τα μέτρα, έχουν πάνω τίτλο, έχουν κωδικό. Μέτρα ΚΑΠΑΜΑ, περί αυτού πρόκειται. Στο πλαίσιο λοιπόν των μέτρων ΚΑΠΑΜΑ, καλά, η τελευταία κοροϊδία έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν εκείνους τους κωδικούς, τους υποτιθέμενους που θα μειώνονταν τα προϊόντα, να είναι πιο αυξημένα πια τα προϊόντα. Αλλά στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της πολιτικής ΚΑΠΑΜΑ σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, έχουμε την ανακοίνωση την επίσημη σήμερα για τον πληθωρισμό. Η Ελστάτ λοιπόν ανακοινώνει αύξηση του πληθωρισμού για το μήνα Αύγουστο στο 3,8%. Στο πλαίσιο λοιπόν του πουλάμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μέτρα τα οποία αποδεικνύονται μέτρα ΚΑΠΑΜΑ, έχουμε μία αύξηση του φυσικού αερίου πάνω από 40%, έχουμε αύξηση του πετρελαίου κίνησης πάνω από 30%, έχουμε αύξηση στην τιμή της βενζίνης πάνω από 15%. Όλο αυτό στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ακρίβειας, παύλα μέτρα ΚΑΠΑΜΑ. Πάντως μην ανησυχείτε, διότι πέραν του γεγονότος ότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δηλώσει του Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα λέει θα απαντήσει στο πεδίο σε ό,τι αφορά την Τουρκία, μήπως αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτό το δόγμα το οποίο έλεγε ο κύριος Δένδιας πριν από μερικούς μήνες, να αρχίσουμε να έχουμε μια κουλτούρα πολέμου και σημαίων που θα γυρίζουν τα φερέτρα. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, πάντως μην ανησυχείτε. Γιατί πέραν της λεβεντιάς έχουμε και λεφτά. Μπορεί να μην έχουμε για συνταξιούχους λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για μισθωτούς
λεφτά, μπορεί να μην έχουμε για την πρόνοια, για την υγεία, για την παιδεία. Έχουμε όμως και για ιταλικές φρεγάτες. Ως εκ τούτου λοιπόν μπήκανε οι υπογραφές για την αγορά άλλων δύο φρεγατών, ιταλικές αυτές. Αυτές είναι οι ιταλικές. Ψωνίζουμε από παντού. Στο μεταξύ, η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται. Έχουμε σήμερα μία νέα πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, έχουμε επιθέσεις και καταστροφές 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Αυτά τα συνέβησαν χτες. Επίσης έχουμε το αμερικάνικο ναυτικό να επιχειρεί κατά τον, με βαλιστικούς πυράβλους κατά των Ιρανών. Ξέρετε, και μόνο το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι ομολογούν πως το Ιράν μπορεί να απειλεί τα πολεμικά τους πλοία είναι ένα δείγμα του πως ο πόλεμος στην περιοχή έχει διαμορφώσει νέες συνθήκες σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό δύναμης, γιγαντώνοντας τους ανταγωνισμούς, αναδιατάσσοντας τις συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές, πριν βελτιωθεί, θα κλιμακωθεί στο απροχώρητο. Σε κάθε περίπτωση, μετά και από αυτές τις εξελίξεις, είχαμε το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα $100 το βαρέλι.

Α, ναι, μην το ξεχάσω και αυτό. Ξέρετε, πλέον η προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό είναι αντιπαράθεση, διεξάγεται με τραγουδάκια. Το ξεκίνησε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, εκεί που αναφερόμενος στον Τσίπρα είπε εκείνο το «Ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω». Μόνο που παρακάτω, ξέρετε, αυτό το τραγούδι του Μητροπάνου και της Κανελίδου λέει κάτι και για δίδυμα φεγγάρια. Δίδυμα φεγγάρια. Το ξεκίνησε λοιπόν αυτός, τώρα να ξέρει ο Μητροπάνος ότι τον χρησιμοποιούν έτσι. Ωραία, τι θα είχαν ακούσει. Λοιπόν, τώρα ήρθε ο Τσίπρας σήμερα στη δική του τη συνέντευξη τύπου και είπε το άλλο, το μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο, πάντως, επειδή πιάσανε στο στόμα του τον Μητροπάνο. Ξέρετε, έχω να προτείνω ένα τραγουδάκι. Είναι εκείνο το τραγουδάκι, το οποίο δεν είναι τραγουδάκι, τραγουδάρα είναι, που οι στίχοι του λένε «Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε κάλπικους καιρούς, παίξε τον τζόγο σου και βρίσε τους, καημένε, με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό». Βάλ το, Μαρίκη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Duro.
0: Propane PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
17: Και για μέσα στο σπίτι?
0: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
21: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
22: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, ένα από τα θέματα το οποίο βρίσκεται ψηλά και δικαίως νομίζω στην επικαιρότητα είναι τα λεγόμενα τα ευρήματα της έρευνας PISA 2025. Δεν θα πω εισαγωγικά τίποτα, γιατί θα πάμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα
0: σας. Να πούμε καταρχάς περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, είναι το πρόγραμμα, στην ουσία λέγεται Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Αποτίμησης της Επίδοσης των Μαθητών. Δεν το κάνει κάποιος ανεξάρτητος οργανισμός, ούτε κάποιο πανεπιστήμιο, αν και στα πανεπιστήμια να πω πολλές φορές η επιστημονική εγκυρότητα υποβαθμίζεται λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης. Την οργανώνει ο ΟΣΑ, άρα έχει συγκεκριμένη στόχευση. Το λέω γιατί όσοι ασχολούμαστε με την έρευνα, είναι καλό πάντα να λέμε ποιος κάνει μια έρευνα και για ποιο σκοπό την κάνει. Είναι προφανές ότι γίνεται για τους σκοπούς συγκεκριμένους που έχει ο ΟΣΑ να προχωρήσει αυτή την εκπαιδευτική πολιτική σε όλα τα κράτη. Έχει όμως ενδιαφέροντα στοιχεία που μπορούμε να σχολιάσουμε. Γίνεται από το 2000, γίνεται κάθε 3 χρόνια περίπου και συμμετείχαν 165.000 μαθητές παγκόσμια σε 91 χώρες, 15 χρονών οι μαθητές. Και στην Ελλάδα ήταν περίπου 6.500 από τους 101.000, 102.000 για την ακρίβεια, μαθητές αυτής της ηλικίας. Σε 229 σχολεία.
0: Βλέπω λοιπόν στα ευρήματα αυτής της έρευνας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα ότι σε ό,τι αφορά αυτό, πώς να το πω τώρα, τον λειτουργικό εγγραμματισμό, ναι, έχουμε σοβαρά προβλήματα, yeah, υπό την έννοια ότι έχουμε ένα ποσοστό μαθητών στην Ελλάδα, ξαναλέω, με βάση αυτή την έρευνα, ναι, όπως, ναι, προδιορίσατε, ναι, τα χαρακτηριστικά της, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που έχει μια δυσκολία κατανόησης στις φυσικές επιστήμες πάνω από 40%, πάνω από 43-44% πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου, γύρω στο 50% πρόβλημα κατανόησης μαθηματικών.
1: Ναι.
0: Πού οδηγούμαστε με βάση αυτά τα στοιχεία?
1: Λοιπόν, θα σας πω και κάποια στοιχεία ακόμα που δεν θα τα δείτε σε κανένα δημοσίευμα, γιατί αυτά έχουν κυριαρχήσει. Είναι στοιχεία της έκθεσης. Το 45% των μαθητών έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στο σχολείο, πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Το 78% έχει πρόβλημα λόγω έλλειψης υποστηρικτικού προσωπικού. Το σχόλιο στο ΣΑ είναι το 39%, σε εμάς το 78%. Το 49% των μαθητών έχει χάσει τουλάχιστον μία ώρα μαθήματος λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το 47% έχει πρόβλημα λόγω ανεπάρκειας των υποδομών. Και το 39% λόγω προβλημάτων στη διδασκαλία λόγω του εκπαιδευτικού υλικού.
0: Αυτά δεν τα είπε η κυρία Ζαχαράκη.
1: Ναι, προφανώς. Και είναι στην έκθεση. Κοιτάξτε να δείτε και να πω και ένα άλλο στοιχείο που έχει, πάντα βγαίνει σε όλες τις εκθέσεις, αλλά σε αυτήν είναι πιο αποκαλυπτική. Γιατί λέω το πρόβλημα ποιο είναι. Όλα αυτά που διαπιστώσατε τα προβλήματα, γιατί δεν ακριβτούμε, υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου και θα πω μετά που οφείλεται κιόλας. Όλα αυτά τα προβλήματα με την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΑ που κάνει την έρευνα, όχι δεν τα λύνει, τα οξύνει. Γιατί η πολιτική του είναι να πάμε σε κατηγοριοποιημένα σχολεία, άλλα υποβαθμισμένα που έρχονται τα παιδιά από τις φτωχές λαϊκές οικογένειες και σε κάποια σχολεία ελίτ. Και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου των παιδιών της πλειοψηφίας των σχολείων. Και να σας πω ένα στοιχείο πάλι που δεν θα το δείτε πάλι πουθενά, είναι ότι μετράνε ένα ποσοστό το πόσο αντανακλάται στην επίδοση η κοινωνικοταξική προέλευση των μαθητών.
0: Πώς προκύπτει
1: αυτό? Στην Ελλάδα λοιπόν, σας πληροφορώ, λένε ότι έχουμε ανθεκτικά σχολεία γιατί το χάσμα είναι μικρότερο από τις χώρες του ΟΣΑ, όπως έχουμε και ανθεκτικούς μαθητές. Δηλαδή παιδιά που προέρχονται από πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία δεν παρουσιάζουν χάσμα ποσοστιαίο σε σχέση με τα παιδιά που προέρχονται από πιο πλούσια στρώματα.
0: Αυτό οφείλεται στο δημόσιο σχολείο?
1: Μπράβο, το οφείλεται στο δημόσιο σχολείο και στην πολιτική κατηγοριοποίησης, που εδώ στην Ελλάδα, παρότι περνάει επιθετικά τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, πρότυπα, ονάσια, πειραματικά, ιδιωτικά σχολεία. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς αυτές οι αλλαγές δεν είναι πολλά χρόνια στη χώρα μας, κρατιόμαστε. Τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης πιο ανεπτυγμένες, που έχουν προχωρήσει αυτά τις αρχές του 90, αυτό το αποτύπωμα είναι πολύ έντονο. Γι' αυτό μας δίνει ανθεκτικούς. Δηλαδή το παιδί του εργάτη στην Ελλάδα είναι ανθεκτικό ακόμα για αυτούς στο θέμα της επίδοσης. Κοιτάξτε, το θέμα είναι όταν κάνεις μία έρευνα, μπορεί να χρησιμοποιήσεις σήμερα τώρα μερικά στοιχεία που δεν θα τα δείτε πουθενά που υπάρχουν στην έρευνα. Γι' αυτό λέμε ποιος την κάνει και γιατί την κάνει. Είναι τι εργαλείο χρησιμοποιείς, πώς το μετράς, πού θες να οδηγήσεις. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν βάλετε τα θέματα των μαθηματικών, των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουν στην Ελλάδα και τα βάλετε στα υπόλοιπα παιδιά στις χώρες του ΟΣΑ, θα βγουν οι Έλληνες μαθητές φωστήρες και ότι είναι καλύτερο του κόσμου. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Αυτό όμως δεν αποτυπώνει μόνο τη δουλειά του σχολείου, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας, για συγκεκριμένους λόγους, δεν υπάρχει μαθητής να δίνει μαθηματικά και να μην έχει κάνει φροντιστήρια. Άρα αποτυπώνει τη δουλειά του φροντιστήριου, όχι μόνο του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, πώς εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω, σας λέω, ένα στοιχείο από τη μία και από την άλλη μεριά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και να σας πω και ένα στοιχείο. Επειδή ακριβώς έχουν χαμηλή αξιοπιστία και το πώς γίνονται αυτές οι μετρήσεις, να ξέρετε ότι η Αλβανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Καναδάς και η Ολλανδία είχαν χαμηλής αξιοπιστίας μετρήσεις και το γράφει η έκθεση του ΩΣΑ αυτό και δεν μπορούν να τις αξιολογήσουν.
0: Ξέρετε τι άλλο βλέπω σε αυτή την έκθεση? Βλέπω ότι όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν αρκετά χρόνια τώρα ως σπουδαίες μεταρρυθμίσεις στο εξωτερικό, οι οποίες είναι μεταρρυθμίσεις, βαφτίζουν μεταρρυθμίσεις στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, τα ταξικά χάσματα. Βλέπω ότι σε αυτές τις χώρες η ίδια αυτή η έκθεση μιλάει για πτώση στην κατανόηση κειμένου 16 μονάδες, στα μαθηματικά 11 μονάδες, στις φυσικές επιστήμες 5 μονάδες. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις οι έξω που έρχονται και εδώ.
1: Είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, το βάζετε πολύ εύστοχα. Είναι ότι τα προβλήματα που διαπιστώνουν, υποτίθεται, μέσα από την πολιτική της κατηγοριοποίησης και της υποβάθμισης, ενισχύονται τα προβλήματα αυτά, αντί να λύνονται. Τι έχει να κάνει, λένε για τις φυσικές επιστήμες, για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά, επειδή είμαι και στο αντικείμενο, ότι στα λαϊκά σχολεία της Αγγλίας, που ένα παράδειγμα μόνο, διδάσκονται οι φυσικές επιστήμες ως ενοποιημένο μάθημα μόνο σε φαουντέρες σοντήρες, σε χαμηλό επίπεδο. Ενώ στο ΙΤΟ, που είναι το καλύτερο σχολείο και το πιο ακριβό της Αγγλίας, διδάσκονται διακριτά μαθήματα φυσικών επιστήμων μόνο σε higher tier. Στο ένα σχολείο των φτωχών λένε ότι πρέπει να διδάσκουμε τις φυσικές επιστήμες με ένα παιγνιώδη τρόπο, να κάνουν τα παιδιά κάποια απλά πειράματα και το κάθε παιδί να βγάζει το συμπέρασμά του. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κατανοήσει εκεί, να περάσει ευχάριστα μες στην τάξη. Και στο καλό σχολείο, καλό εντός εισαγωγικών, το ακριβοπληρωμένο, διδάσκονται, ή στα καλά σχολεία τα ακριβοπληρωμένα, έχει φύγει η οθόνη, έχουν επανέλθει στο μαύρο πίνακα. Εντάξει, δεν θα δαιμονοποιήσουμε τα νέα εποπτικά μέσα, αλλά και αυτό το πράγμα που γίνεται στα σχολεία των πιο φτωχών λαϊκών στρωμάτων, να κυριαρχεί η οθόνη και να μην γράφουν τα παιδιά, οδηγεί σε συγκεκριμένες, να το πω έτσι, κατευθύνσεις.
0: Για να δούμε τώρα αυτό το στοιχείο το οποίο κάνει εντύπωση, και πραγματικά σωστά κάνει εντύπωση, που έχει να κάνει με την κατανόηση κειμένου. Αντιλαμβάνομαι ότι ως άνθρωπος ο οποίος πήγε στο δημοτικό, όπως το έλεγε ο Τσάκωνας, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Για να πεις ότι έχω μια λειτουργική σκέψη, αυτή πρέπει να πατάει σε στέρεες γνώσεις, να θυμάσαι και να αξιοποιείς αυτά τα οποία έχεις διδαχτεί, αυτά που έχεις μάθει, να έχεις τη δυνατότητα να συνδέσεις τις νέες πληροφορίες με ό,τι προηγούμενο έχεις αφομοιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε δυσκολία.
1: Έχουμε δυσκολία, και τώρα γι' αυτό θέλω να σταθούμε και στα σημεία τα ουσιαστικά. Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στις νεότερες ηλικίες και σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Και αυτό έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με το σχολείο και τις αλλαγές, ότι είχαν αντικαθιστήσει σε φάση το δημοτικό τα λογοτεχνικά κείμενα από κείμενα μαγειρικής ή επιστολές σε πάρτι, το λέγανε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και την υποβάθμιση δηλαδή του σχολείου. Έχει να κάνει και με την καθημερινότητα, το συγκείμενο που είναι, αυτό που είναι και έξω από το σχολείο. Για παράδειγμα, η χρήση της οθόνης, τα ολιγόλεπτα βιντεάκια στις διάφορες πλατφόρμες, η εύκολη είδηση, και εσείς το βλέπετε ως δημοσιογράφος. Ποιο παιδί κάθεται να διαβάσει ένα άρθρο, ανάλυση, μία σελίδα ή δύο σε μια εφημερίδα? Η γρήγορη, η εύκολη είδηση. Αυτά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά, στο πώς θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν. Είναι αυτό που λέτε, να διαβάσουν ένα κείμενο, να κατανοήσουν την ουσία του, να πιάσουν τους συνδέσμους. Υπάρχει δυσκολία ακόμα και να παρακολουθήσουν μια ταινία ολόκληρη πλέον με τα βιντεάκια, έναν αγώνα ποδοσφαίρου ολόκληρο ή έναν αγώνα μπάσκετ. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε στο σχολείο, και αυτό είναι η ουσία, αν θέλουμε να απαντήσουμε, είναι πρώτον ότι το σχολείο δεν πρέπει να κατηγοριοποιείται και να έχει παιδιά και από παιδιά. Σχολεία δηλαδή για τα φτωχά παιδιά, σχολεία για τα πλούσια. Ενιαία είναι η ανάγκη ο άνθρωπος να βγαίνει σαν προσωπικότητα ολοκληρωμένος. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη μεθοδολογία της σκέψης, την κριτική σκέψη, το παιδί να μαθαίνει στο βάθος τις έννοιες των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, τους νόμους των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, να μπορεί να αναλύει, να υπάρχουν πρωτοβουλίες στο σχολείο με τις βιβλιοθήκες που δεν υπάρχουν δυστυχώς. Φιλαναγνωσίας. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία η ανώτηση στην Ομοσπονδία Γονέων για το βιβλίο. Mm-hmm. Να το βάλει μέσα. Ακόμα και να επισκεφτούμε σχολείο μου στο 15ο Λύκειο Αθηνών, που έχουν πολλά παιδιά που είναι μετανάστες. Το είχαμε κάνει, είχαμε πάει να δούμε μια πολύ ωραία εξαιρετική ταινία πρωί στον κινηματογράφο, που συζητήσαμε πριν, συζητήσαμε μετά. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου, για να μπορέσει, όχι να αμυνθεί με την έννοια αυτή, να μπορέσει να ενισχύσει τα παιδιά Γιατί όντως όλο το υπόλοιπο, όλο το υπόλοιπο, όλη η πολύ κοινωνική
0: ζωή. Αυτό προφανώς προϋποθέτει παιδιά που αγαπούν το σχολείο και δεν το αντιμετωπίζουν ως ένα εξεταστικό κέντρο που τα κονιορτοποιεί. Αυτό σημαίνει δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι δεν μένουν στο αντίσκηνο όπως η κοπέλα στα Χανιά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό σημαίνει μια αντίληψη παιδείας που δεν λέει κόβουμε την κοινωνιολογία γιατί είναι κομμουνιστική.
1: Όπως διάβασα και το βιβλίο της κοινωνιολογίας από περιέργεια, παρότι είμαι χημικός, Βέμπερ κάνουν τώρα σιγά το πόνημα το ριζοσπαστικό. Προϋποθέτει βασικά αυτό που είπατε. Τι θέλουμε από τα παιδιά? Αν θέλουμε ένα σχολείο που θα βγάζει μαθητές που απλά θα είναι χρηστικοί στην, λειτουργικοί στην παραγωγή για να μπορούν να βγάζουν κέρδη κάποιοι, προφανώς θα έχουμε ένα σχολείο υποβαθμισμένο με κάποιες δεξιότητες, απλά για ταξικά κατηγοριοποιημένο. Γιατί άλλο θα είναι διευθυντή, άλλο θα παίζει απλά εκτελεστικό ρόλο στην παραγωγή, άλλο θα είναι ιδιοκτήτη. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αν θέλουμε όμως ένα μαθητή, ο οποίος να βγαίνει από το σχολείο και να πατάει γερά στα πόδια του, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο φυσικό κόσμο, στην κοινωνία, να μπορεί να παρεμβαίνει και να αλλάζει αυτό που πραγματικά ζει, να μην φοβάται, να μην νιώθει ανασφάλεια, τότε θέλουμε αυτό το σχολείο που περιγράψαμε πριν. Είναι καθαρά θέμα το ότι. Και πιστέψτε μου, ο ΩΣΑ. Φαντάζομαι το πρώτο σχολείο θέλει να βγάζει ανθρώπους που απλά θα είναι λειτουργικοί.
0: Μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Καρδόπουλε.
1: Θα τα πούμε γιατί τα είχαμε πει για τα κενά και την άλλη φορά. Είναι ήδη η κατάσταση τραγική.
0: Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και για τα στοιχεία που μας φέρατε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και πραγματικά είναι για το πού πάει η εκπαίδευση και τι θέλουμε τελικά από την εκπαίδευση και από τους μαθητές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καργόπλε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω?

0: Κυσής, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο θάνατος του Εμποράκου στην Ελλάδα επιβεβαίωνεται πλέον και με στοιχεία. Είναι μαζί μας η αγαπημένη μου η συνάδελφος, η Μέρη Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα.
5: Τι λένε τα στοιχεία?
6: Είναι τα συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, Νίκο. Είναι πραγματικά απογοητευτικά, γιατί οι μισθές επιχειρήσεις κλείνουν στην πενταετία. Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ και δείχνουν ότι περίπου το 50% των νέων επιχειρήσεων αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του μέσα στα πρώτα 5 χρόνια από την ίδρυσή του. Για να το πω πιο γλαφυρά, να το περιγράψω, σκέψω ότι κάθε φορά που περπατάμε σε έναν εμπορικό δρόμο, βλέπουμε 3 νέα καταστήματα να ανοίγουν, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στατιστικά τα 2 από αυτά θα έχουν κατεβάσει ρολά πριν προλάβουν να γιορτάσουν το πέμπτο γενέθλια. Και βέβαια το πραγματικό δράμα πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται στις σκληρές πραγματικότητες ότι δεν χάνονται μόνο οι επιχειρήσεις, καταστρέφονται ζωές.
5: Μιλάμε για τα μικρομάγαζα, έτσι.
6: Ναι, ακριβώς. Ειδικά στις ατομικές επιχειρήσεις, Νίκο, εκεί είναι το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και εκεί δεν έχουμε μια αποτυχημένη επένδυση, αλλά έχουμε ανθρώπους που έχουν αποταμιεύσει μια ζωή, που φορτώθηκαν με χρέη και θα τα κουβαλάνε και για χρόνια. Αυτό που δείχνουν τώρα τα στοιχεία είναι το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται σταδιακά ανά έτος, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται κατά το δεύτερο και το τρίτο έτος λειτουργίας. Αυτό σημαίνει το μεγάλο κράχ για μια νέα επιχείρηση δεν έρχεται αμέσως, αλλά μόλις τελειώσει ο πρώτος ενθουσιασμός και αρχίζουν να μαζεύονται εκεί οι πρώτοι απλήρωτοι λογαριασμοί. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για την πορεία επιβίωσης, δείχνουν ότι το πρώτο έτος το 80 με 90% των επιχειρήσεων καταφέρει να επιβιώσει. Δηλαδή έχουμε μικρά ποσοστά που κλείνουν. Το τρίτο όμως έτος, το ποσοστό επιβίωσης πέφτει κοντά στο 60 με 70%.
5: Τόσο πολύ, ε.
6: Ακριβώς. Και το πέμπτο έτος, μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις παραμένει ενεργή.
5: Και μας είπες ότι αυτή η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη τα τελευταία χρόνια.
6: Ακριβώς, είναι επιδεινούμενη και αφορά και τις ατομικές επιχειρήσεις, που όπως είπαμε το ποσοστό επιβίωσης τους κυμαίνεται την πενταετία στο 35 με 40%. Τι σημαίνει, δηλαδή ότι περίπου 6 στις 10 ατομικές επιχειρήσεις κλείνουν πριν συμπληρώσουν 5 χρόνια λειτουργίας. Πιο ανθεκτικές σε σχέση με τις ατομικές είναι οι κεφαλαιουργικές εταιρείες, οι γνωστές ΙΚΕ. Αυτές παρουσιάζουν υπερδιπλάσια ποσοστά επιβίωσης. Και βέβαια το 50% του λουκέτου στην πενταετία δεν είναι και τυχαίο, συνδέεται άμεσα και με το φορολογικό μας σύστημα. Στην πραγματικότητα, νέες επιχειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν ένα περιβάλλον όπου το κράτος συμπεριφέρει το συνέτερο στα κέρδη. Όταν μια ατομική επιχείρηση βλέπει τους φόρους να σκαρφαλούν γρήγορα στο 26 στο 34, χωρίς κανένα φορολογικό, αυτό η ανάπτυξη σταματάει κατά
5: πάσα. Μα πίσω από όλη αυτή την εικόνα είναι ενέργεια, λειτουργικό κόστος, προκαταβολές φόρου, αυθαίρετα τεκμήρια, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε κάθε μέρα.
6: Ακριβώς. Αυτό το να διατηρήσει κερδοφόρο μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο, ούτε βέβαια. Υπάρχουν και άλλοι αρκετοί λόγοι που εντάξει δεν θα τους αναλύσουμε τώρα γιατί είναι ολόκληρο σε θεωρία υπάρχουν. Αλλά το κυρίως πρόβλημα είναι αυτό, τα υψηλά, τα τεράστια, τα υπέρογκα έξοδα και οι φόροι, τα οποία δεν αφήνουν να στεριώσουν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα να πούμε γιατί αν θες να πούμε κλαδικά, τα περισσότερα λουκέτα τα έχουμε στην εστίαση και στη διαμονή. εκεί είναι περίπου το 60 με 65%.

0: αυτό των νέων επιχειρήσεων κλείνουμε στην εστίαση, κλείνει την πρώτη πενταετία και μετά ακολουθούμε και το λιανικό εμπόριο, μικρό μαγαζάκια, καταστήματα με ιδιένδυση, ίδια αξεσουάρ. Εκεί το ποσοστό αγγίζει το 55%. Και μετά έχουμε τις κατασκευές που αυτό είναι συνήθως λειτουργεί κυκλικά με την οικονομία. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες. Και όταν δεν υπάρχει, εκεί έχουμε, βλέπουμε πολλά λουκέτα.
1: Πραγματικά αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών?
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς. Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
3: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
3: βαψίματα,
5: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
3: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Στα Γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: στους 97,8.
1: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
2: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheatres.com. Κανονίστε την πορεία σας.
3: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Dike Vodo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχετε δίκιο, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι, έχει συναντηθεί και με τον Μακρόν και με άλλους εκεί ηγέτες, κουβεντιάζουν λέει για το διάστημα. Δεν νομίζω ότι τους έχει πει την εμπειρία του με τον εξωγήινο στον Ημιτό, αυτά τα καλά τα φιλιά για μας. Αλλά μιας και είμαστε τώρα στους έξω πλανήτες, θέλω να σας πω ότι πριν την ώρα που κεγόταν η Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης βγήκε και είπε την εξής κουβέντα. Αν κάποιος πιστεύει ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασική πυρκαγιά το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Να το έξω πλανητικό. Έχουμε κάνει άλματα, είπε, μετά στην πολιτική προστασία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα της δασολογίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Παλαιολόγου.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να ξεκινήσω σημειώνοντας ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε δει, το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να περάσουμε από ένα κύκλο που λέει καίγεται το δάσος και μετά αναγεννάται σε ένα φαύλο κύκλο, εκεί που πια οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές εμποδίζουν οριστικά την αναγέννηση του δάσους?
1: Είμαστε στο 11η ώρα, 11 και 45 επί το 10η ώρα, δηλαδή δεν έχουμε άλλη ευκαιρία για τα δάση Αττικής. Αν γίνει οποιαδήποτε άλλη πυρκαγιά μέσα σε καμένες εκτάσεις το επόμενο καλοκαίρι, τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στην κατάσταση την οποία, η κατάσταση που επικρατούσε μετά την απελευθέρωση του 1821. Δηλαδή μια Αθήνα η οποία ήταν υπερβοσκημένη, γυμνή, χωρίς δέντρα. Θα φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Και υπάρχει η δυνατότητα φυσικά η φύση να αναγεννηθεί. Αυτό που θα χαθεί σίγουρα είναι τα πεύκα. Μπορεί να βρούμε άλλα είδη, όπως τα ύφυλα, πουρνάρια, κουμαριές, υπάρχουν άλλα είδη τα οποία μπορούν να δοκιμήσουν την περιοχή, αλλά σίγουρα το πεύκο θα χαθεί αν έχουμε επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να τα σώσουμε και να τα αφήσουμε να αναγεννηθούν.
0: Αυτό σημαίνει πρόληψη πραγματική. Αυτό σημαίνει μέτρα πραγματικά. Αυτό σημαίνει επιτήρηση πραγματική. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκούν οι μεγαλοστομίες πια.
1: Δεν αρκούνε και είναι πάλι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να χρηματοδοτήσουμε τα δασαρχεία ώστε να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Αν, να σας πω τώρα για τη Δυτική Αττική, την πυρκαγιά που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Κερουμενό, άμα είχαν γίνει αραιώσεις που επιβάλλει η επιστήμη της δασολογίας, δηλαδή ανά 10-15 χρόνια μετά την αναγέννηση να γίνουν οι πρώτες αραιώσεις ώστε να δώσουμε μια δομή στη στάδα η οποία θα δώσει γρήγορο ύψος στα δέντρα τα οποία θα αφήσουμε εκεί πέρα, να κάνουμε μια καλλιέργεια του δάσους, ώστε να κάνουμε μια συστάδα η οποία ένα δάσος θα είναι πυραθεκτικό και να μην είναι τόσο πυκνό, ενδεχομένως να μην είχαμε τόσο σφοδρή πυρκαγιά όπως αυτή που βιώσαμε στη Δυτική Αττική. Εφόσον δεν έγινε αυτή η δουλειά, για οποιονδήποτε λόγο, που εντάξει, προφανής λόγος είναι ότι δεν έχουν, είναι υποστελεχωμένο το δασαρχείο και δεν έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση. Αλλά άμα είχαν γίνει, θα είχαμε δώσει μια ευκαιρία στους πυροσβέστες να ζώσουν αυτή τη δασική έκταση. Δυστυχώς δεν έγινε.
0: Μιας και το λέτε αυτό, και επειδή το κάλυψα πέρυσι, πέρυσι έγινε ειδικά συγκεκριμένη ερώτηση στη Βουλή, ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, με την επισήμανση ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, εδώ υπάρχουν κίνδυνοι, πάρτε μέτρα. Ήταν μια ερώτηση την οποία έκανε στη Βουλή στον αρμόδιο υπουργό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και η απάντηση που δόθηκε πέρυσι τον Αύγουστο ήταν όλα είναι υπό έλεγχο, όλα είναι εντάξει. Και ένα χρόνο μετά είδαμε ότι δεν είχε πέσει ούτε τσάπα να μαζέψει τα αγριόχορτα εκεί.
1: Εντάξει, αυτοί θα πούνε γενικότερα, λένε από την Υπουργεία και γενικότερα ότι εμείς κάναμε έργα. Εγώ θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω ότι δεν κάνανε έργα. Αλλά όταν έχεις ένα οικόπεδο που είναι τέσσερα στρέμματα και εσύ πας να πεις τώρα δεν έχω λεφτά, αλλά θα πάω να καθαρίσω γύρω-γύρω από την είσοδο εκεί πέρα τα 20 τετραγωνικά ή τα 100 τετραγωνικά και θα πω παιδιά την καθάρισα την αυλή μου. έχει αφήσει όμως άλλα 3.800 τετραγωνικά ακαθάριστα. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία ότι επειδή καθάρισες την αυλή σου, επειδή τόσα χρήματα είχες, είμαστε προστατευμένοι. Για να γίνει σωστή διαχείριση, και το λέγαμε και το λέμε ακόμα και τώρα και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, πρέπει να γίνει σε επίπεδο τοπίου. Όταν γίνεται σημειακά αποσπασματικά ή με χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και από αυτό που θα ήθελε να κάνει το δασταρχείο, δεν μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα. Αλλά θα πω τώρα για το καλοκαίρι, θέλω να πω μια γενικότερη επίσημα. Mm-hmm. Δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη φύση, δηλαδή στην αναγέννηση, στην οικολογία. Φέτος ήμασταν τυχεροί, είχαμε ένα αρκετά δροσερό καλοκαίρι και ήμασταν αρκετά τυχεροί γιατί δεν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές όπως αυτές που βίωσε η Δυτική Ευρώπη. Σε μεγάλο βαθμό η φύση, αν δεν έχουμε επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, θα βρει τον τρόπο και θα αναγεννηθεί σε όλες τις υπεροχές που κάηκαν. Το τραγικό όμως είναι ότι χάθηκαν άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γυρίσουν.
0: Έχουμε 11 νεκρούς.
1: Έχουμε 11 νεκρούς. Και θέλω να σταθώ και να σας πω μια ιστορία, γιατί κατάγομαι από τη Λίμνο. Είχαμε μια πυρκαγιά στη Λίμνο. Είναι ανέκδοτη ιστορία, δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ. Η Λίμνος δεν έχει δάση, έχει χορτολίβαδα, είναι σαν τη Μύκονο. Μα πάτε, χορτολίβαδα και κάποιους σταμνώνες. Πιάνει μια πυρκαγιά από ένα χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Για την ιστορία, ο αντιδήμαρχος Κατεριώτης συνελήφθη και πήγε αυτόφορο γιατί είχαν αφήσει τα απορρίμματα εκεί. Πιάνει πυρκαγιά και κατευθύνεται προς μια παραλία, η πρόσβαση στην οποία ο δρόμος με το ζόρι χωράει ένα αυτοκίνητο υπό κανονικές συνθήκες. Βγαίνει το 112, παθαίνει πανικό ο κόσμος, προσπαθεί να φύγει. Στην προσπάθεια να διαφύγουν, γίνεται μια βλακεία εκεί πέρα που οποιοδήποτε μπορεί να γίνει. Ωραία, και κολλάνε και τα πυροσβεστικά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τη φωτιά. Και ο κόσμος εκεί πέρα. Και ευτυχώς καταλάβανε ότι πρέπει να μείνουν στην παραλία. Και για καλή μας τύχη, δεν είχαμε άλλη μεγάλη πυρκαγιά εκείνη την ώρα. Και ήταν υπουργοί σε δεξίωση από κάποιον εφοπλιστή της Λίμνου, κάποιον ιδιαίτερα πλούσιο που είχε ξενοδοχεία. Και πήραν τηλέφωνα και σηκώσαν τα νεάρια μέσα και καθαρίσαν την πυρκαγιά τα νεάρια μέσα. Είμαστε τυχεροί φυσικά γιατί δεν μπήκε προς την παραλία. Εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε ένα επόμενο μάτι. Όταν έχει 200-300 άτομα που πανικόβλητοι προσπαθούν να φύγουν από μια παραλία. Εκεί θέλω να ευχηθήσω την προσοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μέρη στην Ελλάδα που ακόμα και σε μια περιοχή που μπορεί να μην τη φαίνεται και να μην έχει δάσος, μπορεί να εγκλωβιστεί ο κόσμος, να πάτε στη στιγμή από τον καπνό και μετά να καούνε, άμα είμαστε άτυχοι. Και εκεί θέλω να σταθώ στις ανθρώπινες απώλειες. Άμα προστατεύσουμε τα δάση, μπορεί να γεννηθούν στην Αττική, όπως έγινε μετά την απελευθέρωση που δεν είχε τίποτα, να ξαναδούμε δάση πολύ ωραία και
0: Αυτό το στοιχείο που μας δίνεται για τη Λίμνο θέτει ένα κεντρικότερο ζήτημα που έχει να κάνει με τους μηχανισμούς εκένωσης, με τη λεγόμενη προστασία των πολιτών, σωστά?
1: Με τις, κυρίως έχουμε και ένα θέμα με το ποια είναι τα σχέδια. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει σχέδιο για εκένωση συγκεκριμένης παραλίας και βγαίνει ένα 112 τυχαίο, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, αλλά θα πρέπει να γίνουν και κάποια σχέδια εκένωση ακόμα και για αυτές τις περιοχές. Και πού θα τους πεις να κατευθυνθούν? Το καλύτερο θα ήταν να μείνουν στην παραλία και να δει το λιμενικό άμα στραβώνα τα πράγματα. Αλλά πόσα ακόμα τέτοια περιστατικά έχουμε και κρύβονται σαν αερολογικές βόμβες και μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε την επόμενη μεγάλη τραγωδία και το επόμενο μάτι. Που εκεί δεν είναι θέμα διαχείρισης. Είναι θέμα διαχείρισης των δασών εννοώ. Είναι θέμα το πώς διαχειριζόμαστε τον κόσμο. Πώς επιτρέπουμε σε έναν κόσμο να πηγαίνει σε πολύ ωραίες παραλίες όπως έχουμε εμείς στη Λίμνο, από δρόμους οι οποίοι και υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να περάσει με το ζόρι. Γίνονται παγίδες θανάτου και έχουμε πάρα πολλές. Όπως το μάτι και αλλού. Εκεί πρέπει να προσέξουμε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
0: Κύριε καθηγητά, και φέτος γίνεται πολλή συζήτηση για την κλιματική κρίση. Όμως είναι οι ίδιες οι αρχές που επισημαίνουν ότι, και καταγράφεται αυτό, ότι μεγάλο μέρος των πυρκαγιών συνδέεται με ανθρώπινη δραστηριότητα, με επιχειρηματική δραστηριότητα. Πού βρίσκεται τελικά η μεγαλύτερη ευθύνη? Είναι η κλιματική αλλαγή το άλοθη ή έχει να κάνει πια με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση του δάσους, του φυσικού περιβάλλοντος?
1: Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί να έχεις ένα βαρέλι με βενζίνη αποθηκευμένο, ένα μπετόνι. Άμα δεν πας να βάλεις μια φωτιά, δεν θα πιάσει ποτέ φωτιά τον μπετόνι. Άμα αρχίσει και πετά σπίρτα από μακριά, κάποιο θα πέσει μέσα και θα πιάσει φωτιά στον μπετόνι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν έχεις ακραίες συνθήκες ξηρασίας, φέτος είχαμε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες. Δηλαδή, μόνο κλιματική αλλαγή δεν το λες. Αυτό έχουμε, είχαμε ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι. Αλλά όταν έχουμε τα καλοκαίρια που είχαν βιώσει πριν πολλά χρόνια, βίωσε φέτος η Δυτική Ευρώπη. Και έχει έναν μηχανισμό, ο οποίος. Μηχανισμό, δεν είναι μηχανισμός, έχει μια οργάνωση ειδικά στα δίκτυα μεταγορά ενέργεια, η οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια δίναμε συνεντεύξεις και λέγαμε ότι πολλές αναφλέγγεις γίνονται από εκεί, και αυτοί το αρνούνται. Όταν αρνίζει και δεν βλέπει το πρόβλημα και το ρίχνει στην κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να βρει λύση. Αντί ειλικρινά να σηκωθούν και να πούνε ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, που άρχισαν να το παραδέχονται τώρα τελευταία, επειδή υπάρχουν και κάμερες, υπάρχουν και μαρτυρίες, ότι πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε από αυτό το δίκτυο. Αν δεν το παραδεχτείς ως κράτος, γιατί το κράτος είναι που έχει την ευθύνη αυτό το δίκτυο, και να πεις ότι θα κάνω κάποια πράγματα, δεν μπορεί να γίνει υπογειοποίηση. Πάντως θέλουμε δύο προϋπολογισμούς. Αλλά αν δεν παραδεχτείς το πρόβλημα, θα έχεις αυτές τις πυρκαγιές. Και ο ΑΔΜΙΕ και η ΔΔΕ, όλα αυτά τα δίκτυα, γιατί και ο ΔΔΕ κάνει και ο ΑΔΜΙΕ. Και ξέρουμε πολλές περιπτώσεις, τα αρνούνται. Λένε, α, οι πυρκαγιές μας είναι το 1 ή 2%. Ναι, αλλά όταν είναι στις χειρότερες μέρες του καλοκαιριού και στις χειρότερες θέσεις και έχεις αυτό το 1-2% και μπορεί να δημιουργήσουν ένα 40-50% των χαμένων εκτάσεων, δεν είναι άλλο ότι εμείς κάνουμε το 1-2%. Γιατί το 1-2% όλων των πυρκαγιών που γίνονται σε κάθε χώρα ευθύνεται για το 80-90% των καμένων εκτάσεων. Άρα παίζει ρόλο και η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι άλλωστε για το ότι εμείς δεν έχουμε πάρει μέτρα. Η κλιματική αλλαγή σε ίσα πρέπει να μας κινητοποιήσει και να πάρουμε περισσότερα μέτρα και να παραδεχτούμε το που έχουμε πρόβλημα και να δούμε που υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, έχουμε hot spot αναφλέξεων, τα οποία δεν ευθύνονται φυσικά στα δίκτυα, ευθύνονται σε συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα συμφέροντα. Εκεί μπορούμε να πάμε να τα μελετήσουμε και να δούμε τι φταίει, ποιος μπορεί να είναι πίσω από αυτές τις πυρκαγιές. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει θέματα, είναι κάποια συμφέροντα. Έτσι μπορούμε να δούμε. Άμα δεν δούμε τις αιτίες των πυρκαγιών, είναι όπως σας είπα.
0: Υπάρχουν συμφέροντα πίσω από τις πυρκαγιές, κύριε Παλαιολού?
1: Κάποτε υπήρχε αυτή η κουβέντα και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε αυτή την κουβέντα, άμα υπάρχουν συμφέροντα. Από την εμπειρία και από αυτά που έχω δει και από τα στοιχεία και από τους πυροσφαίρες που μιλάω, που κάνουν πολύ καλή δουλειά στο να βρούνε, δεν έχουμε βρει ένα smoking gun, δηλαδή κάποιο συμφέρον το οποίο να έχει βάλει πυρκαγιά μέχρι τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όπως και κάποτε που λέγαμε για τους Τούρκους ότι βάζουν φωτιές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό έγινε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ο Γκυλμάς τότε είχε παραδεχτεί ότι το βάζα και μετά το μάζεψε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή βάλανε το 96, ακόμα και τώρα μπαίνουν πυρκαγιές από αυτό. Έγινε μια φορά. Ή με τους οικοπεδοφάγους που λέγαμε τότε. Αυτά έχουν εκλείψει τότε. Άρα μπορεί σε μια δεδομένη χρονική στιγμή να υπάρχουν κάποια δεδομένα συμφέροντα που για τους συγκεκριμένους λόγους μπορεί να θέλουν να βάλουν πυρκαγιά. Αλλά αυτό που ξέρουμε ως βεβαιότητα από τις ανακρίσεις της πυροσβεστικής είναι ότι το smoking gun το κρατάει η κοινωνία. Υπάρχουν άτομα μέσα στην κοινωνία τα οποία βάζουν πυρκαγιές και όχι για συμφέροντα οικονομικά κατά ανάγκη, για τους δικούς τους λόγους. Όπως πέρσι, για παράδειγμα, μια κυρία βάζει φωτιές, έλεγε γιατί θέλει να βλέπει τους πυροσβέστες. Γιατί τους άρεσαν οι πυροσβέστες. Άλλος βάζει πυρκαγιές επειδή λέει είμαι κουράστηκε από τη δουλειά μου φέτος που τον πιάσει στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε ή να κινηθούμε πιο επιθετικά όσον αφορά το πώς θα τους διαχειριστούμε, αλλά έχουμε φυσικά και την ευθύνη του κράτους που είναι με τα δίκτυα. Αν καταφέρουμε να περιορίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, γιατί περιορίζονται αυτές τις πυρκαγιές σε μεγάλο βαθμό, τότε ακόμα και τα συμφέροντα, όποια συμφέροντα μπορεί να προσπαθήσουν να βάλουν φωτιά, ο μηχανισμός ο κρατικός δεν θα είναι κουρασμένος ψάχνοντας να βρει όλες αυτές τις πυρκαγιές και να τις σβήσει και θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να εμποδίσει αυτά τα συμφέροντα, αν υπάρχουν. Ωραία, που σας λέω, δεν έχω στοιχεία γι' αυτό. Αυτό να βάλω πυρκαγιά, γιατί θα είναι σε τιμότητα. Δεν θα έχει κορεστεί και κουραστεί κιόλας.
0: Από την εμπειρία σας, σε καμένες εκτάσεις, μετά το κάψα, εμφανίζονται συμφέροντα?
1: Άμα θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες, η νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα να τα βάλουν και χωρίς να μπει πυρκαγιά. Εγώ θυμάμαι τότε στον Εύρο που είχα πάει στο δεκτορικό μου το 11 και το 12 που είχε μια φωτιά, έβλεπα πάρα πολλές ανεμογεννήτριες μέσα στα δάση. Είχα παρεξενευτεί πώς βάλαν τόσες ανεμογεννήτριες κοντά σε περιοχή που είναι προστατευόμενη όπως το δάσος της Δαδιάς. Άρα δεν χρειάζεται να κάψουν το δάσος για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες. Θα μπορούσα να το γυρίσω και
0: αυτήν. Όχι, άλλο λέω εγώ. Εγώ δεν λέω ότι βάζουν φωτιές. Λέω αφού μπουν οι φωτιές, αφού καούν οι εκτάσεις. Αυτές οι εκτάσεις μετά είναι πιο εύκολο να γίνουν, να αξιοποιηθούν από συμφέροντα.
1: Αυτό που είδαμε από την εμπειρία της μεγάλης πυρκαγιάς στον Εύρο και μπορείτε να τρέξετε να δείτε τα στοιχεία, είναι ότι επειδή έγινε πυρκαγιά, ακυρώσαν άδειες στην κατάσταση αιωλικών πάρκων, γιατί θα εμπόδιζαν την βιωσιμότητα του Μαυρόγυπα και άλλων μεγάλων ορνέων που ζουν εκεί πέρα. Άρα δεν έχω κάποιο στοιχείο που να μπορώ να σας πω ότι ναι, έγινε αυτό. Ίσα-ίσα έχουμε δει το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρώνει τέτοια έργα.
0: Πείτε μου μετά.
1: Άμα κάποιος βέβαια έχει άλλα στοιχεία, μπορεί να τα φέρει και στη Βουλή να τα δείξει τα κόμματα. Αλλά εγώ δεν έχω δει τέτοια στοιχεία, δηλαδή για συμφέροντα μετά τις πυρκαγιές.
0: Πείτε μου μετά και τις φετινές πυρκαγιές, τι πρέπει να γίνει στις καμένες εκτάσεις.
1: Μπορούμε να τις αφήσουμε ήσυχες για 20 χρόνια.
0: Να τις αφήσουμε ήσυχες, λέτε.
1: Για 20 χρόνια. Ούτε καν αντιδιαβρωτικά σε πολλές περιοχές, γιατί γι' αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε βρει το εύκολο, την εύκολη καραμέλα όταν γίνονται. Και πρέπει να δείξουμε. Πρέπει, γι' αυτό λέω, πολλά πράγματα που γίνονται στις πυρκαγιές είναι θεάτρικ. Από τις ρήψεις σε εναέριες που δεν χρειάζονται σε πολλές πυρκαγιές μέχρι τα αντιδιαβρωτικά και την πλημμυρικά έργα. Έχουν γίνει μελέτες να δουν ότι αν όντως πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα και να χαλάσουμε λεφτά. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζεται να γίνουν τέτοια έργα. Όπως κάποτε. Άλλες φορές απαιτούνται να γίνουν τέτοια έργα. Αλλά στην προσπάθειά μας να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, κοινωνία, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε κάτι για να αναγεννήσουμε το δάσος, να αναώσουμε το δάσος ή να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε αυτά τα έργα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Και η καλύτερη προστασία της φύσης είναι να την αφήσουμε ανεμπόδιστη να κάνει τη φυσική αναγέννηση όπως αυτή ξέρει καλύτερα. Ούτε να δασώσει με κάμερες και δημοσιογράφους, ούτε με σχολεία που είναι σημαντικές αυτές να γίνονται πέρι εξατικής για κοινωνική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο. Οτιδήποτε άλλη επέμβαση κάνουμε στη φύση μετά την πυρκαγιά, πολλές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει σκοπιμότητα να κάνουμε κάτι και μέχρι ποιο βαθμό και μέχρι ποιο σημείο. Και όχι να πηγαίνουμε να κάνουμε έργα μόνο και μόνο για να τα κάνουμε και να λέμε ότι κάτι κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Κύριε Παλαιλόγου, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kush Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kushgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kush με κάπα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλει.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
13: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
16: Σιγά εσύ, σιγά.
15: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
16: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
15: Ποσειδώνα, ακούς.
16: Να συνεχίσω.
15: Ναι, συγγνώμη.
16: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
15: Και με δωρεάν ξαπλώστρε στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
16: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
15: Ποσειδώνα, ακούς.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
18: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
20: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
19: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
20: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
19: Πάνελ.
20: Περίφραξη.
19: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
20: Είδη κυγκαλερίας.
19: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
20: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
19: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
20: Τηλέφωνα 2273-035-426
19: και 6976-5573-49.
20: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Back up.

0: Να σας πω ότι ο σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο στρατηγικός σύμμαχός τους, ο Νετανιάχου, συνεχίζει να δολοφονεί στην Μέση Ανατολή. Χτες είχαμε τουλάχιστον 11 ανθρώπους νεκρούς στο Λίβανο, ανάμεσά τους δύο μωρά, δύο βρέφη και δύο υγειονομικοί. Το έγκλημα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Πρέπει να σας πω ότι από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο από τις 2 του Μάρτη έχουν σκοτώσει 4.362 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει πάνω από 12.000. Έχουμε επιθέσεις βεβαίως στην Δυτική Όχθη. Έφτασαν να σκοτώσουν στη Γάζα χτες ένα 8χρονο κορίτσι και τον πατέρα της, την ώρα που επέστρεφαν από την πρώτη μέρα του κοριτσιού στο σχολείο στην πόλη της Γάζας. Από τον Οκτώβρη του 25, όταν υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή η λεγόμενη εκεχηρία του στη Γάζα, έχουν δολοφονήσει 4.481 Παλαιστινίους από την ώρα της υποτιθέμενης, επαναλαμβάνω, εκεχηρίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εγκλήματα του Ισραήλ και στη Συρία, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να έχουν διαπραχτεί εγκλήματα πολέμου από το Ισραήλ και στην Συρία. Όπως δήλωσαν οι ερευνητές του ΟΗΕ, η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στην Συρία. Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Συρίας και ο ΟΗΕ κάνει πλέον λόγο για εγκλήματα πολέμου τα οποία ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί και στη Συρία από το κράτος δολοφόνος. Επίσης να σας πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των ιδιωτικών νομικών σχολών. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος, διαπίστωσε πως τίθενται σοβαρά ζητήματα ως προς την νομιμότητα των αδειοδοτήσεων, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γέννη κανονιστικό πλαίσιο. Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας αναφέρει ότι η πολιτεία, μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί άμεσα με το περιεχόμενό τους, προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί σήμερα, και κατόπιν αυτών καταλήγει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλήψεων σε ό,τι αφορά την λειτουργία ιδιωτικών νομικών σχολών. Λοιπόν, και πάμε στο πληθωρισμό. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Ναι, άνοδος,
1: Ναι, άνοδος το 3,8% των Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 3,4% τον Ιούλιο. Αυτό που ουσιαστικά, Νίκο, θα συζητήσουμε σήμερα και αυτό που βλέπουν όλες οι φίλοι και όλοι οι φίλοι που μας ακούν τώρα και βρίσκονται στον δρόμο και περνάνε από βενζινάδικα, είναι να βλέπουν τιμές οι οποίες όχι απλά είναι υψηλές, τιμές οι οποίες πραγματικά είναι απλησίαστες για όλους πλέον, για να μπορέσουν να βάλουν λίγα λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό τους για να πάνε στις δουλειές.
0: Στην Αττική 2,10.
1: 2,10 πανελλαδική τιμή. Υπάρχουν βενζινάδικα που έχουν και παραπάνω, και 2,11 και 2,12 και 2,13, και όλα αυτά με την επιδότηση των 10 λεπτών. Φαντάζομαι που θα ήταν η τιμή χωρίς την επιδότηση. Το θέμα είναι ότι και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,06 μέση πανελλαδική τιμή. Οι προβλέψεις που υπάρχουν για τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η αμόλυβδη βενζίνη με το πετρέλαιο Brent αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, Νίκο, να έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας...
0: Παραμένει πάνω από 100, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τα 100,9 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 2,95%. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα άνοδο στην αμόλυβδη βενζίνη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο και 2 ευρώ και 10 λεπτά το δίζελ. Όλα αυτά, καταλαβαίνεις, αποτελούν όχι απλά πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα σου πω ότι από τον Μάρτιο, οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, Νίκο, στη Μέση Ανατολή μέχρι τώρα, έχει αυξηθεί η αμόλυβδη βενζίνη κατά 35 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου 50 λεπτά. Δηλαδή, σκέψου τώρα, αν θες να βάλεις 50 λίτρα, λοιπόν, πρέπει να δώσεις πάνω από 100 ευρώ. Για να γεμίσεις δηλαδή ένα ρεζερβουάρ, πρέπει να δώσεις ουσιαστικά το 1/8 ενός κατώτατου μισθού. Για να καταλάβουμε τι σημαντικό ποσοστό των μηνιαίων αποδοχών που παίρνει ένας άνθρωπος που έχει ένα κατώτατο μισθό, αλλά και ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.000, 1.200-1.300 ευρώ, αν θέλει 200-300 ευρώ. Με διόδια, με βενζίνες, με φθορές αυτοκινήτου μόνο και μόνο για να πάει στη δουλειά. Δηλαδή παίρνει 1.000, να το πω έτσι απλά, και θέλει 200 ευρώ μόνο η μετακινήση του. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να δώσει για το ενίκιο, που μπήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού σήμερα. Έχουμε αυξήσεις και στα ενίκια πάνω από 6%. Συγκεκριμένα 6,2% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενίκια και 4,5% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα έχει μια πολύ μεγάλη αιστεία ακρίβεια. Αυτή είναι που αφορά τα κάτσιμα. Θα σου πω επίσης ότι.
0: Να σε ρωτήσω επ' αυτού, Δημήτρη. Μα με τις σημερινές συνθήκες και έτσι όπως διαμορφώνει την κατάσταση, η οποία βλέπουμε να κλιμακώνεται.
1: Ναι.
0: Τι να φανταστεί κανείς, να περιμένει με το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Λοιπόν, Νίκο, είναι ένα θέμα που αναδείξαμε εμείς πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Θα σου πω το εξής. Μίλησα με έναν άνθρωπο που ξέρει την αγορά καυσίμων πάρα πολύ καλά. Μίλησα μαζί του την Κυριακή το βράδυ. Και μου λέει, Δημήτρη, με τις τιμές τότε της Κυριακής το βράδυ, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν έβγαινε αύριο το πρωί, άκουσε αυτό που σου λέω, είναι 1 ευρώ και 93 λεπτά. Πέρυσι να σου πω ότι ήταν 1 ευρώ και 13 λεπτά στην έναρξη 15 Οκτώβρη του 2025. Δηλαδή μιλάμε για 80 λεπτά το λίτρο περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Μιλάμε ότι αν ένα νοικοκυριό τολμήσει, και τη λέω την λέξη κυριολεκτικά, τολμήσει και βάλει 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης στον καυστήρα, θα πρέπει να δώσει 2.000. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, από τώρα πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει, ή να πάρουμε ηλεκτρικές κουβέρτες, ή να βρεθεί ένα πραγματικά σχέδιο όπου να μας πει κάποιος ότι θα επιδοτηθεί πολύ γενναία το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί, Νίκο, εγώ σου λέω ότι και να μην είναι ένα 90 και να πέσει πολύ το Brent και να είναι ένα 60, να είναι ένα 50. Καταλαβαίνεις.
0: Πόσο ήταν πέρσι?
1: 1,13 έκανε κίνηση. 15 Οκτωβρίου. Ήταν εκεί στο 1,10. Πανάκριβο και πέρσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και τα λέγαμε, θυμάστε που λέγαμε για το πετρέλαιο θέρμανση. Αλλά τώρα, πραγματικά πες μου, τι να κάνει κάποιος. Τι να κάνει. Εκτός από το να φορέσει χοντρά ρούχα και τι άλλο μπορεί να κάνει όταν οι προβλέψεις είναι αυτές για το πετρέλαιο θέρμανση. Εγώ νομίζω ότι εκεί και πολύ σωστά έθεσε το ερώτημα, εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όχι ότι δεν είναι η αμόλυβδη βενζίνη, όχι ότι δεν είναι το πετρέλαιο κίνησης, όχι ότι δεν είναι το φυσικό αέριο. Έχει αυξηθεί σε σχέση με τον Μάρτιο, είναι αυτή τη στιγμή στα 78 ευρώ τη μεγαβατόρα, έχει αυξηθεί 150%. Σε σχέση με τον Μάρτιο.
0: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: μας λένε ότι έχουμε βγει 8 χρόνια από τα μνημόνια και έρχεται ένας χειμώνας που θα θυμίζει μαγκάλια και εθαλομίχλη στην καρδιά των μνημονίων.
1: Κάτσε να δούμε πώς θα κάνουν και τα ξύλα, Νίκο. Θα κάνω ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Θα σου πω και για τα ξύλα πόσο κάνουν.
0: Έγινε, Δημήτρη.
1: Φαντάζομαι ότι γενικά θα είναι δύσκολα η κατάσταση. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Τι απούσουν. Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Κωνσταντή. Ελένη μου, να είσαι καλά. Στο Στέφανο. Πολλούς χαιρετισμούς στο Βασίλη. Μας ακούει από το Μορφοβούνι. Παντελή, κονόμησες. Χαιρετισμούς και καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη. Μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Καλησπέρα στη Νούλη. Νούλη μου, καλύτερα. Γιατί ξέρεις, αν μπορούσα να το απαγορέψω κιόλας, θα το έκανα. Δημήτρη, το τι θα συμβεί αν με πλησιάσει, φοβάμαι ότι θα το μάθεις.

0: Μα σας το είπα ότι είχε συνομιλία τώρα εντός εισαγωγικών ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Τούνη. Κάτι έγραψε η κυρία Τούνη και ο κύριος Μητσοτάκης κάτι απάντησε, κάτι νόστιμα εκεί, κάτι έτσι τσιριμπιμ τσιριμπομ. Σας είπα, πάντα βρίσκει χρόνο για τα σοβαρά θέματα ο κύριος Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, καθώς ένας ερευνητής της Anthropic, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο, εξέφρασε φόβους ότι η εταιρεία και οι ανταγωνιστές της κινούνται ολοταχώς, όπως είπε, προς τη δημιουργία συστημάτων που δεν θα μπορούν να ελέγξουν, δεν θα μπορούν να κουμαντάρουν κατά το κοινό λεγόμενο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των σοβαρών επιφυλάξεων που εκφράζονται ακόμα και από τις ίδιες εταιρείες πλέον των Αμερικανικών κολοσσών για αυτήν την εξέλιξη. Ο 27χρονος Βρετανός, ο Jacob Coxon, με σπουδές στα μαθηματικά, εξειδικεύεται στην εκπαίδευση νέων μοντέλων AI μέσω επεξεργασίας ενός τεράστιου όγκου δεδομένων και δήλωσε ότι αποχωρεί από την εταιρεία. Όπως εξήγησε, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην κούρσα για την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να εξελίξουν μόνο τους τον εαυτό τους, καθώς φοβάται ότι τέτοια μοντέλα ενδέχεται να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να οδηγήσουν στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Μάλιστα, έκανε λόγο για σημείο 0 στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και είναι ένα θέμα που και οι επιστήμονες και οι ερευνητές παρακολουθούν πολύ στενά.
0: Επειδή το παρακολούθησα αυτό, το ενδιαφέρον με τον Coxon, τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είπε ότι τζογάρουν τις ζωές μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο προϊστάμενός του, σχολιάζοντας την κίνηση του συναδέλφου του, η απάντηση που έδωσε είναι ότι έχει δίκιο.
1: Ναι, άλλωστε και ο ίδιος ο Coxon σημείωσε ότι πολλοί συναδελφοί του στο χώρο, είτε σε αυτήν την εταιρεία είτε εκτός αυτής, χρησιμοποιούν πλέον εκφράσεις όπως κρίσιμη όφηση και τελικό παιχνίδι για να περιγράψουν την πορεία που έχουν αυτά τα συστήματα στο να βελτιώνονται μόνα τους και να ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.
0: Μέχρι τώρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη φυσική βλακεία. Τώρα πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ, καθώς ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Ισραήλ Κατς, απείχνε σήμερα ένα μήνυμα προς τον πρόεδρο της Συρίας, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους, μάλιστα, σε Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στη Νότια Συρία, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν. Λίγο νωρίτερα, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει από τη Σύνοδο Κορυφής του Όρους Χερμών, πάλι σε Συριακό έδαφος, ότι το Ιράν βρίσκεται κοντά στην ήττα. Ο Νετανιάχου, μάλιστα, πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορα, σε μια προφανή αναφορά στην ουδέτερη, στα χαρτιά τουλάχιστον, ζώνη που διατηρεί το Ισραήλ στη Συρία.
0: Με τους Βρετανούς και τους Ισραηλινούς, τι γίνεται?
1: Συνεχίζεται η ένταση και σήμερα. Υπήρξε η πρόσκληση του πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. Όπως φαίνεται, θα υπάρξουν και κατέρωθεν αντίπεινα σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές δεν φαίνονται και διαθεμένες να κάνουν πίσω σε αυτή την ένταση. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εμένει την διατύπωση της εθνοκάθαρσης και του τρομοκρατικού στρατού που έκανε χθες, και το Ισραήλ κατακεραυνώνει με δικές του ανακοινώσεις.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

Αδριάννα Μπάμπαλη, εκπληκτικός μάτσας στη διασκευή του. Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας με

0: Μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
10: FM, στους 102.

0: Κόσμος. FM στους 102.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις το μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.